Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω.

πατήσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται 102 FM. Ό,τι συμβαίνει

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωσης στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία, είπα και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούλ Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στο Ethnis Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καταρίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Από τις Βερσαλίες.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη. Τι χαρά. Τι χαρά είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είστε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Δύο λέξεις. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Να τα πούμε αυτά νωρίς πρωί-πρωί, να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Τι.
1: Επιτέλους λέω.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω. Τη φυσάει.
0: Την έχει. Την έχει, ναι.
1: Έχει μια δροσούλα. Και ήθελε η Βερσαλίες για να υπογράψει.
0: Τι να σου πω.
1: Πες μου, αν ήθελε. Τι σημασία έχει, παιδιά. Εντάξει. Υπέγραψε τη συμφωνία.
0: Σημασία έχει η Βερσαλίες ή σημασία έχει αυτό που λένε. Λέει σχεδόν σύμπας ο Αμερικανικός τύπος ότι ο άνθρωπος έδωσε 80 δισεκατομμύρια για να καταστρέψει το Ιράν και δίνει 300 εκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων, έτσι. 300 εκατομμύρια για την, έτσι, για την αποκατάστασή του, ας πούμε. Του Ιράν, όχι του ιδίου. Του ιδίου έχει ενδεχομένως και περισσότερα.
1: Έχει αποκατάσταση.
0: Ναι. Όχι 80 για την καταστροφή, 300 για την, συγγνώμη, αποκατάσταση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Περίμενε. Αλλά 80 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι λένε.
1: Και τώρα δίνει 300 δισεκατομμύρια.
0: Ξέρω, εγώ νομίζω. Ή 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, κόψω
0: χρόνια. Άμα είναι 300 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος λέει, εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα βέβαια, θα τα βάλουν οι υπόλοιποι. Τώρα που λέω για εκατομμύρια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν, οι όμορες χώρες. Θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι εκεί το συμβούλιο για την ειρήνη που είχε φτιάξει ο Τραμπ.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Που διάφοροι θα δίναν από 1 εκατομμύριο για να μπουν σε αυτό το συμβούλιο που θα ήταν ο νέος ΟΗΕ κτλ. Το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά που δεν πήγαμε.
0: Όχι. Έχεις εσύ.
1: Καλά που δεν δώσαμε τα λεφτά.
0: Κανείς δεν έχει δώσει. Κανείς. Μόνο μία χώρα έχει δώσει 1 εκατομμύριο. Ποια? Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία αραβική. Αλλά αυτό κανένας άλλος. Ναι. Ενώ διάφοροι δήλωναν ότι ναι, βεβαίως θα μπούμε και θα κάνουμε το νέο ΟΗΕ και ναι, τι είναι 1 εκατομμύριο που ζητάει το νέο ΟΗΕ. Τίποτα.
1: Τέλος πάντων, αυτό σημασία έχει ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες. Τον κοίταζε καλά-καλά η Μπριζίτ Μακρόν δίπλα του, καθόταν δεξιά του. Και σου λέει, κάτσε να τον δω, να βεβαιωθώ ότι βάζει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφουν με μαρκαδόρο.
1: Δεν είναι μαρκαδόρο.
0: Τι είναι?
1: Πένα είναι.
0: Δεν είναι πένα, παιδί. Μαρκαδόρο είναι.
1: Καραπένα είναι.
0: Καραμαρκαδόρο.
1: Πού το δει το μαρκαδόρο?
0: Έτσι που φαίνεται εμένα.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ο Ρούμπιο περίμενε να το πάρει το χαρτί από τα χέρια να τελειώνει. Και εκείνος το δείχνε, το κούναγε.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά για 60 μέρες, γιατί μετά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τι θα γίνεται και πώς θα περνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό περιλαμβάνει η συμφωνία.
1: Ναι,
0: όχι αυτό που έλεγε ο Τραμπ, που την υπέγραψε κιόλας, που την ήξερε, την είχε δει σε ηλεκτρονική μορφή, την είχε υπογράψει πριν από 3 μέρες. Ότι όλα μια χαρά, όλα με λιγάλα.
1: Την υπέγραψε, λέει, και ψηφιακά ο J.D. Vance.
0: Και ο Τραμπ. Και ο Γκαλιμπάφ.
1: Ψηφιακά, μέσω Gov.
0: Μέσω Gov. Θα έχουν και αυτοί κάποια ζητήματα, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Την είχαν υπογράψει ηλεκτρονικά, τώρα την υπογράψαν ψηφιακά, τώρα την υπογράψαν και.
1: Εντάξει.
0: Χειρονακτικά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Χαμπέ μου σε ειρήνη.
1: Ωραία. Άντε, πάμε παρακάτω. Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζεται.
0: Ρωσία-Ουκρανία.
1: Πόλεμοι, τελειώνουν πόλεμοι, έρχονται.
0: Βομβαρδίζει το Κίεβο απόψε πάλι.
1: Ναι.
0: Η Ουκρανία βομβαρδίζει Σιλίβδη, όπου ό,τι βρει. Δεν έχει τώρα αυτό. Οι Ουκρανοί έχουν ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Έχουν αποκόψει την Κριμαία. Βομβαρδίσαν πάλι σήμερα το βράδυ οι Ουκρανοί με drones γέφυρα στην Κριμαία και μία οδό, μία κεντρική αρτηρία, εν πάση περιπτώσει, για να αποκόψουν την Κριμαία σχεδόν τελείως. Ξέρεις τι γίνεται στην Κριμαία? Απίστευτες ουρές για να βρουν βενζίνη και δεν βάζουν. Τα βενζινάδικα είναι όλα κλειστά, δεν έχουν βενζίνη πλέον. Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Τέλος πάντων.
1: Τα στέρεψε το σύμπαν.
0: Αυτά με τα μέτωπα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αρχικά έθριο καιρό θα προβλέπει σήμερα η Έμι.
1: Μπράβο.
0: Σε όλη τη χώρα. Θα έχει όμως λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινές ώρες στην Εύβοια. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια. Ωραία η Εύβοια. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Προσέξτε. Στα υπηρωτικά. αλλά στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα έχει και τοπικές βροχές ή όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Με ό,τι εννοεί ο καθένας, βελτίωση.
1: Ντάξει.
0: Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία, πρόκειται να δεις τώρα, 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30. Χθες είχαμε 32, προχθές είχαμε 34. Είχαμε
1: τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά εδώ πέρα λέει θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Για
0: θα φτάσει 32 στα νησιά του Ιουνίου.
1: Έχουμε περάσει και πιο ζεστούς Ιούνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα λέμε τώρα αυτά.
0: Τώρα που λες ότι έχουμε περάσει πιο ζεστούς Ιούνιους, έχουμε. Δεν ξέρω πότε άκουγα κάτι με τους λόγους να λένε ότι έχει αρχίσει μια μορφή, όχι ακριβώς τα μελτέμια, αλλά μια μορφή μελτεμιών. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια που βγήκανε τα. Πήγε κόσμος διακοπές Ιούλιο. Γιατί λέει τον Αύγουστο θα έχει μελτέμια. Και τους έπιασαν τον Ιούλιο κάτι μελτέμια, κάτι ιστορίες κτλ.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις.
1: Εντάξει τώρα, ναι, μελτέμια τώρα και τέτοια. Εντάξει τώρα, το μελτέμι είναι τον Αύγουστο. Τελεία.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Εντάξει. Επειδή Βυσσάει τώρα το βαφτίζαμε μελτέμι.
0: Αυτό τα λέμε όλα μελτέμι.
1: Εντάξει,
0: εμείς.
1: Θα τα πούμε όλα μελτέμι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη.
1: Δεν είδες, επειδή λέγαμε τον καιρό.
0: Ναι.
1: Πνίγηκαν οι άνθρωποι στην Ιγρήτα.
0: Ναι.
1: Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έριξε πολύ χαλάζι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα μπουρίνι στην Καλαμάτα χτες. Και εδώ συνέφιαζε, έλεγε «Α, τώρα θα ρίξει», ξέρω εγώ.
0: Πού συνέφιαζε, παιδί μου, έβγαινε το μετεό και έλεγε ότι στις 6 στο Μαρούσι, ας πούμε, θα έχει καταιγίδα.
1: Ναι. Και τρέχανε.
0: Δεν υπήρχε, ούτε συνεφάκι δεν υπήρχε. Ούτε συνεφάκι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μία γνωστή μας,
0: ναι,
1: που έχει μηχανή.
0: Ναι.
1: Μοτοσυκλέτα.
0: Ναι. Λέει «Θα βάλω τα διάβροχο».
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και κάλυπτε μια τεράστια απόσταση από τα Σπάτα στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Και ήταν στην Αττική Οδό, για να μπει στην Αττική Οδό, γιατί ήθελε να φτάσει πιο γρήγορα.
0: Να γλιτώσει από την καταιγίδα.
1: Σε ανοιχτό δρόμο, για να μην την πιάσει βροχή στον δρόμο. Και όπως ήταν στα διόδια, πήγε ένας κύριος με ένα αυτοκίνητο και περιμένει, γιατί είχε κόσμο, είχε ουρά, και περιμένει να πληρώσει. Υπάρχει ένας κύριος από πίσω, τάκ! Τσούλα για το αυτοκίνητό του, πέφτει πάνω της, τη σπάει.
0: Τι σχέση έχει με τη βροχή.
1: Άκου, με τη βροχή, γιατί φοβόταν να πάει γρήγορα. Γι' αυτό μου το θυμήθηκα που μου το έλεγε χτες. Τη σπάει την πινακίδα. Και λίγο τον προφυλακτήρα. Του λέει, κύριε, τι κάνετε. Λέει, εγώ. Εγώ σε χτύπησα. Όχι, το είχες από πριν. Τι κάνει, έτσι και φεύγει. Πώς φαίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία.
1: Ναι. Χρόνια
0: πολλά. Πολύ γιορτάζουν σήμερα.
1: Να ζήσουν. Που είναι σήμερα Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Έχουμε ρητορική μίσο. Ναι.
0: Και τη βιώσιμη γαστρονομία.
1: Γιορτάζει και γέλη σάββατο.
0: Τι σημαίνει
1: σήμερα.
0: Βιώσιμη γαστρονομία.
1: Το κορίτσι μας σήμερα.
0: Αλλιές. Ναι, δεν σήμερα. Ξέρω. Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία. Η γαστρονομία την τρώσε. Δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, προφανώς. Εννοεί,
0: ναι,
1: ότι. Αυτό είναι το ΟΗΕ, είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Είναι η φόρος ανάπτυξη, η
0: αγροτική
1: παραγωγή,
0: πάει,
1: ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή διατροφή.
0: Α, υγιεινή διατροφή.
1: Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μείωση της φτώχειας.
0: Ναι, ωραία. Αυτά τι σχέση έχουν με τη διατροφή.
1: Ωραία φαγητά είναι αυτά. Όλα έχουν σχέση με τη διατροφή. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα.
0: Μα, υπό αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Να το καταλάβω. Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος.
1: Αχ.
0: Μ' άρεσε.
1: Τυχερός.
0: Μ' άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όνομα.
1: Τι τύχη είναι αυτή.
0: Φορτουνάτος.
1: Τέτοια μέρα. Ωραίο. Που έχουμε υπογράψει και συμφωνία.
0: Υπάρχει σε κάποιο έργο, ο Φορτουνάτος ως όνομα. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Σέξπιρ ή κάποιο άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει, ναι. Λοιπόν,
1: 1815.
0: Τι έγινε.
1: Η μάχη του Βατερλό. Άκου τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, τον οποίο ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης.
0: Γι' αυτό ο Ουέλιγκτον έγινε πλατεία. Κάπου είχε γίνει πλατεία στο Λονδίνο.
1: Και το Βατερλό με ρίση που.
0: Ναι. Το Βατερλό του Τάδε, το Βατερλό του Δίνα κτλ.
1: Ναι.
0: 1904, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Το Κόκο ήταν το μικρό του.
1: Συγγνώμη. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Κόκο.
1: Αλλά με τέτοιο όνομα πού πας.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πρέπει να το σκοτώσει ο άλλο σε μονομαχία.
1: Προφανώς αποδέχθηκε.
0: Προφανώς η μονομαχία δεν έγινε για το όνομά του.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Επειδή τον έλεγαν Κόκο.
1: Γιατί,
0: είχε ξυβρίσει ο Χατζιπέτρος, ο Κόκος,
1: ναι,
0: τον Στάι. Επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Πήγε ο Κόκος λοιπόν.
0: Να ζητήσει
1: ο
0: ρουσφέτη.
1: Ο βουλευτής στον υπουργό και του ζήτησε ρουσφέτη.
0: Δεν του
1: και,
0: το έκανε άλλος.
1: Ναι, και του ζήτησε μονομαχία.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε.
0: Μη βάζει ιδέες.
1: Όχι, όχι, τα ακούτε.
0: Μη βάζει ιδέες.
1: Όχι, γιατί ανακαλύψαμε και τα ρουσφέτια τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα γίνονται.
0: Φαντάζομαι τι θα γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
1: Το 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας,
0: ναι,
1: αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι.
0: Ήταν το περίφημο ύψωμα 440.
1: Ναι.
0: Περίφημο. Το 1976, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Και εμβληματικός παίκτης,
0: εντάξει. Και μπράβο του. Ναι, βέβαια. Σημαία. Ναι, για την ΑΕΚ, σημαία.
1: Γενικότερα.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ένα μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Χιαλμάς.
0: Και το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
1: Δακτυλοδεικτούμενοι ήταν
0: το 2015.
1: Ναι. Μεγάλος διχασμός και πάλι. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Γιούργεν Χάμπερμανς, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.
0: Πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ναι, το Μάρτιο. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος. Και το 1942 ο Πόλο Μακάρτνι.
0: Ο Πόλο Μακάρτνι, ο Σερ. Σερ Πόλ.
1: Είναι σερ.
0: Ο Πόλ, ο Μακάρτνι. Το 741 πέθαινε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. Τώρα που λέμε για Πορτογαλία και τον Σαραμάγκου, θυμήθηκα το χθεσινό μάτς. 1-1, πάλι κλάμα η... ο Ρονάλντο. Πάλι στεναχώρια.
1: Έλα, μορτώ.
0: Ενώ η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: 4-2.
1: Λαχτάρισε λίγο.
0: 4-2.
1: Ναι.
0: Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές ισοφαρίστηκε, αλλά μετά.
1: Η Κροατία είναι σπουδαία ομάδα.
0: Είναι.
1: Πολύ καλή
0: είναι
1: ομάδα.
0: Καλή ομάδα, αλλά.
1: Ναι.
0: Όχι σαν τα τρία λιοντάρια. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Έμαθα τα τρία λιοντάρια ξαφνικά.
1: Τώρα, ας πούμε.
0: Ναι. Bring it home και λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή,
0: ναι,
1: θα ακούσετε,
0: ναι,
1: γιατί υπεγράφει χθες η συμφωνία.
0: Για πες.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Τραμπ αυτές τις μέρες?
0: Στο Εβιάν.
1: Πού είναι το Εβιάν?
0: Στη Γαλλία.
1: Σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν από το Εβιάν.
0: Ναι.
1: Χτες. Παίρνει το Μαρινουάν.
0: Πάει το ποιο?
1: Το Μαρινουάν, το ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Πάει στο Ορλί.
0: Ναι.
1: Παίρνει το Air Force One. Μάλλον όχι. Παίρνει το Marine One. Πάει εκεί που ήταν το Air Force One. Παίρνει το Air Force One. Πάει στο Ορλί. Για να φύγει από εκεί να πάει στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε την Παρασκευή,
0: ναι,
1: να ξανατρέχει στην Ελβετία. Αν πήγαινε.
0: Ναι.
1: Για τις υπογραφές.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, έχω κανονίσει το Μάρα Λάγκο το Σαββατοκύριακο διάφορα.
0: Γκολφ. Ναι.
1: Ναι.
0: Αγώνα γκολφ.
1: Ναι. Θα πηγαίνω, έρχομαι στις Γενέβες και στις Ελβετίες και, στα... και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για τις συμφωνίες. Πού είμαστε? Στις Βερσαλίες. Κοίτα τι ωραία που είναι. Εντυπωσιάστηκε, φάνηκε. Από τις αντιδράσεις, το μάτι της φωτογραφίας που τον ξεναγούσε ο Μακρόν. Είπε, θα γκρεμίσει σίγουρα 5-6 πτέρυγες του Λευκού Οίκου στάνταρ για να τις κάνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πάρει τέτοια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπέγραψε χθες συμφωνία για να μην πήγαινε να έρχεται.
1: Ναι, ρε, Διονύση, ξεκάθαρα. Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Αλλά,
1: ειδικά ναι. για το συγκεκριμένο.
0: Και αυτό είναι αποκλειστική.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου τη εκπομπή.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου δηλαδή.
1: Αποκλειστικό.
0: Ναι. Αποκλειστικό.
1: Λοιπόν, μία είδηση το ημίωρο θα σας λέμε. Τέτοια. Αποκλειστική. Έχω και άλλα, έχουμε και άλλα αποκλειστικά να πω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή, στη φίλη μας στην Καλαμάτα.
1: Ευχαριστημένο στο Διονύση.
0: 22 βαθμούς. Δεν είδα, σε τράβλησα.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμάτα, παιδιά, έριξε τέτοιο νερό και χαλάζει χθες το απόγευμα που οι δρόμοι πλημμύρισαν για λίγο. Έμπαινε το νερό μέσα στα μαγαζιά. Όλο αυτό έγινε σε 20 λεπτά.
1: Ναι,
0: μας λέει. 20 λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 18 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 20 βαθμούς τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τον Κάμπο των Σερών με 14 βαθμούς και ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στον Φούρναρη στην Άνω Καμίλα Σέρο Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στη Φωτεινή που στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις. Αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα, να έχουμε όλοι.
1: Θέλεις να πάμε μουσικά στους τίτλους?
0: Όχι, θα πω και για τον Παναγιώτη καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνίας με 22 βαθμούς και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Είναι από την Ελαφόνησο αυτή η φωτογραφία. Όμορφα, όμορφα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum. Μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Έχει ομίχλη και 14 βαθμούς, μας λέει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Καβάλα, που μας ακούει πηγαίνοντας κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά. Με 17 βαθμούς έχει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ιωάννα, που πηγαίνει εν πλώ για Αγιοστράτη για τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σαλμά. Που αναφέραμε πριν, που έπεσε με το Μοιράζ. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο, που λέει 4 εκατομμύρια στήχηση πλατφόρμα για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που αντικατέστησε μια πλατφόρμα που είχε κοστίσει κάπου τα ίδια χωρίς τη διαφήμιση που πληρώθηκε. Δεν υπάρχει πάντως το Βαρέλι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Χαιρόμαστε πολύ, Φωτεινή, για την εξέλιξη, για την έκβαση. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρρες. 12 βαθμοί. Ομιχλώδη σήμερα ο καιρός στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει λαμπερό ήλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γενικώς ομιχλώδης, αλλά ειδικά στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη έχει λαμπερό ήλιο. Κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Να δεις που ο Τραμπ θα ζητήσει πάλι Νόμπελ Ειρήνης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα δεν θα το ζητήσει.
1: Δεν το ζητήσει τώρα.
0: Εδώ ξεκίνησε ένα πόλεμο και τον τέλειωσε για να το πάρει.
1: Ναι, και ξεκίνησε ένα πόλεμο, τελείωσε ένα πόλεμο και πανηγυρίζει που ήρθε η κατάσταση στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στα πυρηνικά στα ίδια,
0: ναι,
1: στο Ορμούζ στα ίδια, το καθεστώς παραμένει στα ίδια. Και μη σου πω ότι είναι πιο ενισχυμένες οι σκληρές πτέρυγες, ας πούμε, αυτού του καθεστώτος του θεοκρατικού και τρομοκρατικού στην...
0: Οι Ιρανοί που τον περιμένουν να τους απελευθερώσει ακόμα, τι θα τους πει?
1: Ναι, η βοήθεια έρχεται, έλεγε.
0: Ναι, στον, ναι, δρόμο.
1: Στη συμφωνία οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα προτρέπει, θα απόσχει πλέον ο Τραμπ από εμπριστικές δηλώσεις όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
0: Καλά.
1: Και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Καλά.
1: Δεν θα στηρίζει τους διαδηλωτές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γιατί θα του κάνουν. Άμα...
1: Έτσι,
0: και που του στηρίζει, τι έγινε?
1: Ξέρω.
0: Αισθάνονται ασφαλείς την τοποθεσία Τεχεράνη.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Κουραζερόπουλο βλέπω απέναντι. Ωραία, μεγάλο. Κόσμος ήρθα στο νησί, κόσμος. Πολύ ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος. Ναι.

0: Τι άλλη αποκλειστική είδηση θα πεις αυτό το μισάωρο?
1: Θα σου πω. Πάμε στα πολιτικά λίγο.
0: Θέλω, πάμε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε χτες.
0: Μόνο στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ μόνο.
0: Που είχαμε ένα
1: μπιφ. Δούκα Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, γιατί βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξη και είπε ότι η στάση ότι να κάνουμε τώρα συνεργασία
1: είναι
0: με άλλο
1: γελίο.
0: Κόμμα είναι γελία.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι αστεία ή γελία.
1: Είναι γελίο να λες
0: ναι,
1: πριν τις εκλογές
0: ναι.
1: ότι πρέπει να συνεργαστούμε άλλο κόμμα.
0: Και απάντησε μέσω social media ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, είπε η Διαμαντοπούλου είναι γελίο να έχει συνεργαστεί, προσέξτε. Είπε Δούκας, είπε Χαρίς.
0: Όχι. Αυτός την κόμισε όμως την πρόταση. Αυτός την είπε από μια συνέντευξη που μετά έλεγε παιδιά άλλο εννοούσα, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Μα το ίδιο. Και όταν πήγε να διορθώσει την δήλωση που είχε κάνει, τα ίδια είπε. Δηλαδή είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα, απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τι να συζητάμε. Αφού είμαστε αυτό που θα πούμε αυτό,
1: ναι.
0: δεν μπορούμε να μην πούμε την είδηση της κυρίας Κατσέλη. Και η κυρία Κατσέλη είπε
1: ναι.
0: να συμπράξουν προεκλογικά η Ελλάς με το Πασόκ
1: ναι.
0: και άμα θέλετε θα είμαι εγώ διαμεσολαβητής.
1: Τι είναι η κυρία Κατσέλη?
0: Τίποτα.
1: Α.
0: Τίποτα.
1: Α,
0: απλά επειδή είχε παρόμοια πρόταση με τον κύριο Δούκα.
1: Ναι.
0: Το αναφέρω επειδή είναι η συζήτηση χθες στο πολιτικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, περιστρέφονταν κυρίως όσον αφορά το Πασόκ. Δεν είχε κάποια άλλη φοβερή είδηση από τους άλλους. Είχε?
1: Όχι.
0: Τι άλλο?
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εσύ γιατί λες ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία?
1: Ποιο?
0: Μα ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο.
1: Βέβαια.
0: Θα συνεχιστεί. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση του Πασόκ. Συνολικά
1: το
0: του κόμματος ως κόμμα.
1: Ο Πασόκ πειλάει από
0: δηλαδή,
1: ο Πιλάτος,
0: πρέπει ο Πόντιος Πιλάτος δηλαδή, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά του. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Γιατί βγαίνει και λέει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει.
1: Mm.
0: Αυτό δεν είναι κόμμα. Άμα ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι.
1: Μέχρι πριν που είναι αυτό,
0: ναι.
1: λέγανε έχουμε συνέδριο που αποφάσισε.
0: Ναι. Η οποία απόφαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Δούκα, στην οποία όμως και άλλοι, οι οποίοι άραγε δεν είδαν τον εαυτό τους στην δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ερώτημα είναι αυτό. Το παρακβλέπω, το παρακάμπτω.
1: Δεν σε πά.
0: Θα μας απαντήσει η Μαριτίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το Πασόκ, τώρα είναι αυτό απάντηση. Ότι ο καθένας είναι. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Ή υπάρχει μία γραμμή, την οποία τηρούν όλοι, δεν υπάρχει μία γραμμή. Αυτά γίνονταν αλλού και υπήρξαν οι 7 διασπάσεις και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Όπου ο καθένας τραβούσε το.
1: Ακόμα.
0: Τη γραμμή του, ας πούμε.
1: Ακόμα γίνονται.
0: Και τη θέση. Ακόμα γίνεται διάσπαση.
1: Πάνε διάφορα τώρα.
0: Ναι. Όχι, τι διάσπαση έχει.
1: Όχι, γίνονται διάφορα.
0: Ναι.
1: Κάτω, στα κάτω.
0: Στα από τα κάτω.
1: Στα από τα κάτω.
0: Γίνονται μετακινήσεις.
1: Ναι.
0: Ας γίνουν.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Καλό είναι να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος.
1: Ναι. Αποκλειστικά
0: ναι.
1: έχω απάντηση. Μίλησε πάλι κάπου, δεν ξέρω τι βιβλίο, τι ήταν αυτό που μίλησε ο κύριος Καραμαλής. Κάπου μίλησε.
0: Ποιος κύριος Καραμαλής?
1: Ο Κώστας.
0: Να διευκρινίζεις. Ναι.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Α, ναι, γιατί είναι και ο άλλος, ο πρώην υπουργός μεταφορών.
1: Γιατί πότε έχω ασχοληθεί εγώ με τον άλλον?
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ασχολούμαι
0: δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Δεν μιλάει, δεν κάνει ομιλίες από ό,τι ξέρω.
0: Ναι,
1: ένας κάνει ομιλίες.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων που είπε και Λουκιανό και Λαϊδόνη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω που πήγαινε αυτό.
0: Αυτό ήταν πολιτικό μήνυμα,
1: ναι,
0: ήταν
1: έτσι
0: κάτι,
1: λένε,
0: ήταν,
1: ναι, ότι ήταν μπηχτή, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ήταν, ναι, μπηχτή. Πολύ ωραία. Και έχω την απάντηση.
0: Από ποιον?
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ποια άλλη πλευρά?
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
1: Το μπαρμπουνάκι θέλει μπίριτσα. Αποκλειστικά.
0: Το μπαρμπουνάκι θέλει την πυρίτσα.
1: Και το κορίτσι θάλασσα, στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν τους χάλασα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι, πού να σφίξουν και οι ζέστες, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά περί πολιτικής επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Γιατί είπε κάποια στιγμή ότι να αγαπήσει. Απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους που είχε εκεί. Ότι. Να αγαπήσουν τους ντόμπρους ανθρώπους, ειλικρίνη, τους δοτικούς.
0: Ναι.
1: Και να προσέχουν αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Ψωνάρε, ναι, ναι.
0: Τι λες.
1: Ναι. Το χρήμα και την εξουσία.
0: Το χόντρινε.
1: Είπε.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρόσεξε με, θέλω να με ακούσω όπως έχει. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας, ναι, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην τραπείτε. Μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο είναι από τον καθένα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και.
1: Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Μετά πήγαν για φαγητό, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τελειώσαμε και αυτά με την πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
0: Πολύ πολιτική
1: επικαιρότητα. Βγήκε ο Σοκράτης ο Φάμελος.
0: Αυτό μου αρέσει. Τι βγήκε.
1: Σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε συνέντευξη.
1: Ναι, και τι είπε.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιθετικοί απέναντι στους συνδυασμούς του κυρίου Τσίπρα. Ο άνθρωπος λέει, κοντολογήσω, δεν κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Αυτό λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε. Αλλά το λέει απ' έξω, απ' έξω.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ότι δεν όταν... θέλει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Αυτό. Όταν δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την Ελλάδα, τι θα έχουμε.
1: Παραθετικό.
0: Ναι. Άρα δεν θα έχουμε. Ή δεν θα έχουμε, ή θα έχουμε ενταχθεί εκεί μέσα όποιους μας πάρουν, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το πόσο θα αντέξουμε, εν πάση περιπτώσει, πιο αυτό. Κατάλαβες, δεν θα έχει κόμμα. Διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Εντάξει. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα κρατήσω εγώ το κόμμα.
1: Και να
0: το
1: κρατήσουν.
0: Ναι, να το κρατήσουν κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Διότι συν τη άλλη υπάρχει και το εξής. Προς το παρόν η Ελλάς δεν έχει λαμβάνει από το δημόσιο. Προς το παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λαμβάνει 16 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια αυτή η επιχορήγηση της χρονιάς, 7 της επόμενης χρονιάς και 2 η έκτακτη για τις εκλογές. Δηλαδή 16 εκατομμυριάκια. Θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Όχι, είναι ένα θέμα.
1: Α.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Α. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτά και από την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και για τον.
1: Ναι.
0: Α, και τι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, Τσίπρα.
0: Κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι.
0: Καλά. Εντάξει. Αφού τις κέρδισε κιόλας. Αφού είναι τώρα ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν τις κέρδισε.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα momentum, σου λέει.
0: Ναι, αλλά αφού είπε σε ένα 24ωρο ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και όσο προχωράμε θα κερδίζουμε.
1: Είπε. Κερδάμε. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ναι. Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης.
0: Α.
1: Άρα θα κερδίσει το τέλος.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Ειδικά ορισμένων, δηλαδή. Δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να πω στο μυαλό του και δεν το πολυσαλίζω κιόλας. Ωραία. Τώρα έτσι θα το πηγαίνουμε μέχρι όταν είναι να γίνουν εκλογές.
1: Ακόμα Ιούνιος, ρε Σιδιονύση. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Σχεδόν ένα χρόνο. Ένα χρόνο τώρα αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι άλλα γίνονται. Σε άλλα κόμματα υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα. Άλλων κομμάτων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα.
1: Κομμάτων. Εντάξει, Χριστός.
0: Έχουμε και τον κύριο Καρανίκα που σας έχουμε πει, ο οποίος πλαγιοκοπεί την... εγώ μπαίνω από διαστροφή για να δω και τι σχολιάζουν από κάτω οι διάφοροι νυν ή πρώην σύντροφοι ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όπου στα σχόλια γίνεται σφαγή. Γιατί αυτός βγαίνει και λέει ότι το κόμμα η Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα με 2, 3, 4, 5 σπόνσορ, ολιγάρχες σπόνσορες.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο κύριος Καρανίκας. Μπαίνουν από κάτω και του λένε μαζέψου, έχεις ξεφύγει και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός απαντάει στο κάθε μήνυμα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αναφέρεσαι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γιατί αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα. Γιατί ο κύριος Καρανίκας σε ένα διάστημα ήταν.
1: Όχι, μεγάλο.
0: Μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν στη λήψη των αποφάσεων. Ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πρωθυπουργικός σύμβουλος. Αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά που λέει και γράφει, εάν και εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
0: Τα πάμε και αυτά.
1: Τα πάμε.
0: Ναι,
1: πολύ
0: πάμε,
1: ωραία.
0: Πάμε να δούμε το.
1: Έπαιξες με το πόσο κάνει.
0: Όχι, δεν μπήκα μέσα. Δεν είχα χρόνο, παιδιά.
1: Μπήκα εγώ. Και κοίταξα τους καφέδες που παίρνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και πίνουμε.
0: Ναι.
1: Βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Που είχε τη μισή τιμή.
0: Ο καφές ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είχε κλείσει πια εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να
0: μάθω. Μπήκε αργά.
1: Ναι, μπήκα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πήκε.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για να βλέπεις. Μπορείς να διαμορφώσεις, λέει, και ένα.
1: Καλάθι.
0: Ένα καλάθι, ναι. 7-8 διαφορετικά προϊόντα, ας πούμε, και να κάνεις μια σύγκριση και να μπεις. Αυτό το καλάθι, εντάξει, κάποιο είδος θα είναι λίγο πιο ακριβό, κάποιο θα είναι λίγο πιο φτηνό. Πάντως, αν είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί λένε πολύ είναι ανώφελο και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβές οι τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ότι είναι μια αποκάλυψη της ακρίβειας που ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες συγκρίσεις και να δει τι τον συμφέρει, τι δεν τον συμφέρει. Και σίγουρα κάποιος μπορεί να δει και τι γίνεται με τα ομοειδή προϊόντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ακούγονται τέρατα, ας πούμε. Γιατί εγώ κάποια μέρα ρώτησα μια θεία που είναι στην Αυστρία και τη ρώτησα: για πες μου, λέει, παιδί μου, αυτό ο καφές εκεί πέρα πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και μου είπε: τόσο. Μα εγώ εδώ διαβάζουμε ότι ο καφές εκεί κάνει το 1 τρίτο της τιμής. Μούφα, μου λέει. Καταλαβες. Τώρα μπορείς να κάνεις μόνος σου τις συγκρίσεις. Να βγάζεις όποια συμπεράσματα θες εσύ. Εγώ δεν σας λέω ποια συμπεράσματα θα βγάλετε, αλλά λέει μόνο ποιος είμαι.
1: Μπορεί, παιδιά, κάπου να είναι φθηνότερα.
0: Αλλά κάποιοι. Ναι, γιατί διάβασα, ας πούμε, άμα θα δω το πιο φθηνό τον καφέ, ας πούμε, στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο να τον πάρω. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εργαλείου.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι θα βρούμε.
0: Το εργαλείο να βλέπεις καταρχήν να καταλαβαίνεις αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Ένα απλό πράγμα. Έτσι, άρα γίνεσαι πιο υπεύθυνος καταναλωτής. Δεύτερον, μπαίνεις στη βάσανο του να ψάξεις λίγο.
1: Mm.
0: Να μην πας, αυτό είναι δίπλα μου, θα μπω σε αυτό και ό,τι πάρω. Δεν είναι έτσι. Mm. Μπορεί να εξοικονομήσετε κάτι. Δεν είπαμε εμείς ότι θα θησαυρίσετε κανένα. Φαντάζομαι ότι δεν το λένε ούτε αυτοί που το δημιούργησαν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι τώρα με αυτό θα πλουτίσουμε.
1: Όχι καλέ.
0: Ναι. Δεν μπαίνουν επιπλέον λεφτά στην τσέπη. Μπορεί όμως να βγουν λίγα λιγότερα από την τσέπη. Μπορεί και όχι. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει μια χρησιμότητα με αυτήν την έννοια. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Αλήθεια.
0: Με αυτό το θέμα.
1: Αλήθεια.
0: Όποιος λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι απλά ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείς να κάνεις συγκρίσεις,
1: ναι,
0: και ίσως να κάνεις κάποια εξοικονόμηση.
1: Θα το δείτε στην πράξη, ρε παιδιά. Ναι. Δεν θα σας πούμε εμείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ. Εγώ χτες λίγο κοίταζα, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το κοίταξα καν.
1: Πώς το λένε.
0: Ως ιδέα το.
1: Μπορεί σε κάποιον, ρε παιδί μου, να φανεί χαοτικό. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Με αυτό το μαθαίνει στην πορεία. Και αν μαθαίνει, το χρησιμοποιεί. Αν δεν θε, δεν το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αν
1: έχει ανάγκη να το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί.
0: Δεν
1: έχει ανάγκη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η διαφορά με το προηγούμενο που υπήρχε. Γιατί υπήρχε το e-καταναλωτές, δεν υπήρχε το ένα επίσης μια πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί η διαφορά ποια είναι. Γιατί
1: είναι πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου.
0: Ποια ήταν η ανάγκη.
1: Προφανώς. Είναι προφανώς πιο εξελιγμένο. Είναι πιο εξελιγμένη μορφή. Γιατί χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας ως εκπομπή στη Βούλα Πατουλίδου. Τουλάχιστον εγώ τη στέλνω, νομίζω και εσύ την. Εντάξει, Βούλα Πατουλίδου.
0: Γιατί να στείλουμε. Σε όλους τους ανθρώπους δεν εννοώ, αγάπη, αλλά γιατί.
1: Έκανε μία ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει συχνά η Βούλα Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, εγώ την παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μίλησε με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που έγινε. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα, ό,τι αισθανόταν, βγήκε και το είπε.
0: Ωραία.
1: Και επειδή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζει με τις θέσεις του, όπως και να το κάνεις, υπήρξε πρότυπο αθλήτριας στη χώρα μας. Και είναι και γυναίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί, ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα και τα λοιπά, βγήκε και έκανε μια ανάρτηση και με πολύ απλά λόγια περιγράφει την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες και στα νέα παιδιά και στα νέα αγόρια και στα νέα κορίτσια και εξηγεί, βγαίνει μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί λέει ότι εγώ πριν από ένα χρόνο έχασα έναν άνδρα ο οποίος με τιμούσε, με αγαπούσε, μου συμπεριφερόταν με σεβασμό όπως και το συμπεριφερόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό, ότι αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται. Και είπε, χρησιμοποίησε τη φράση που, τη λέξη που,
0: για την οποία έγινε,
1: ναι, ναι, που είχε πει όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Και αναρωτήθηκε τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Ναι. Εντάξει. Σωστό. Άρα μαζί της.
1: Ναι, μαζί της.
0: Ναι, τι γιος μεγαλώνουμε.
1: Εγώ σπάνια αναφέρομαι σε.
0: Μεγάλη κουβέντα. Αυτό έχει γίνει και μέχρι και ρητό σε πολλές ομιλίες που έχω ακούσει με αφορμή γυναικοκτονίες.
1: Ναι.
0: Ότι το θέμα δεν είναι τι κόρες, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν. Το θέμα είναι τι γιους μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση είναι μία που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, αν βλέπουμε εκ των πραγμάτων. πάντων. Βέβαια, οι γη αυτοί έχουν μεγαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως με άλλες αρχές και με άλλες αξίες. Ενδεχομένως, αν θεωρούνται αξίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν θεωρούνται αξίες αυτές. Αλλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, όσο υπάρχουν και τέτοιες φωνές από τέτοιους ανθρώπους. Το λέγαμε πριν από μόλις δύο μέρες στην εκπομπή, όποιος μας ακούει συχνά το ξέρει, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι οι νόμοι, είναι η αγωγή από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι η διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα. Πώς διαμορφώνονται οι άνθρωποι.
1: Κυρίως αυτό.
0: Οι οποίοι πλέον έχουν τεράστια γκάμα για να πάρουν πληροφόρηση και να μάθουν πράγματα.
1: Είναι αυτό το πράγμα ότι θεωρεί ο άλλος, το αγόρι έτσι όπως το μεγαλώνουν στο σπίτι του, στα σπίτια τους όπως τα μεγαλώνουν, θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πρώτον κατώτερη, ότι μπορεί να του ανήκει, δεν δέχεται το όχι. Δεν δέχεται το όχι και είναι αρρωστημένη ανάγκη που έχει για έλεγχο. Είναι απλά τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι debatable που λένε και οι, φίλοι μας οι Άγγλοι,
0: ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι νόμος και να υπάρχει, ας πούμε στην περίπτωση της Δράμας, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Ποιος νόμος.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: εγώ από το λίγο που έψαξα σε αυτό το εργαλείο για κάποια προϊόντα κατέληξα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Άρα, μήπως αυτό οδηγήσει τον κόσμο να αγοράζουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε Σταύρο.
2: Α, για το πόσο κάνει, λέτε.
1: Ναι,
0: λέγαμε τώρα γιατί.
1: Αλλά ακούμε λίγο τους εαυτούς μας.
0: Λέει ένας φίλος ακροατής ότι εγώ μπήκα, είδα τις τιμές και κατέληξα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω μικρότερες τιμές. Μήπως αυτό όμως με οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, λέει. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
1: Αν δεν διορθωθεί αυτό, επειδή δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο ακούγεται με έκο.
1: Ακούγεται στους ακροατές, δεν μπορούμε να.
0: Κάτι, ένα κουμπάκι, κάτι πρέπει να πατηθεί κάπου.
1: Ναι, κάτι.
0: Για πείτε.
1: Τώρα
0: μας ακούμε μια χαρά.
1: Ναι, όχι.
0: Κάτι, ναι.
1: Για πες, θα μιλάμε εναλλάξ. Γιατί το νομίζω ότι όταν πατάμε ένας πάνω στον άλλον συμβαίνει αυτό. Για πείτε.
2: Εγώ το ίδιο έκανα που λέει και ο Διονύσης. Κατέληξα μετά από 30-40 προϊόντα πόσο είχα βάλει, ποιο είναι συνολικά το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που είναι το πιο οικονομικό απ' όλα δεν το έχω στην περιοχή μου. Οπότε είδα το δεύτερο οικονομικό τώρα που είναι κοντά μου.
1: Το ψεύσες.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία και λέμε και να παραλαμβάνουμε είναι ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι απλά ένα εργαλείο για να δει τις τιμές. Έτσι, δεν είπε κανείς ότι θα μειωθούν ή μειώθηκαν οι τιμές. Απλά με αυτό το εργαλείο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις και μια διαφορετική καταναλωτική, ας πούμε, συνείδηση και συμπεριφορά που ίσως οδηγήσει στον ανταγωνισμό και στη μείωση των τιμών.
1: Ίσως. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Ίσως. Λογικά.
0: Αυτό
1: λογικά
0: λέω.
1: Θα οδηγήσει.
0: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
3: Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Επειδή κάποια πράγματα πέρα βλέπω ότι το κορεδεύουν, το γελάμε. Έλα, μωρέ, τι να κάνει. Καταρχάς, φαντάζομαι κανείς δεν είπε, α, ήρθε το πόσο κάνει. Τελείωσε η ακρίβεια, παιδιά. Ακρίβεια, τέλος.
0: Αυτό λέμε.
3: Τη σκοτώσαμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ούτε καν τη μειώσαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά ένα πράγμα που λειτουργεί στο εξωτερικό, όχι σε όλες τις χώρες, σε πολλές χώρες, προηγμένες όπως στην Αγγλία, μεταξύ Waitrose, Sainsbury's, Tesco, υπάρχει ανελαίτος ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ. Ποιος θα κάνει προσφορές και ποιος θα φέρει τον πελάτη και ποιος τον κερδίσει. Άρα παρακολουθεί και ο κόσμος τις προσφορές, την τιμολογική πολιτική κλπ. Στη Γερμανία, επίσης, Aldi, Lidl, αυτά σκοτώνονται στον ανταγωνισμό. Και ο άλλος πηγαίνει, παίρνει τα μισά προϊόντα από το Aldi, τα άλλα μισά από το Lidl, τα άλλα δεν ξέρω πώς θέλουν τα άλλα σούπερ μάρκετ εκεί. Υπάρχει και μια καταναλωτική συμπεριφορά διαφορετική. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουμε τέτοια καταναλωτική συμπεριφορά. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Με τίποτα.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Αυτό.
3: Αυτό το λίγο να βοηθήσει, δεν κακό τέλος
2: πάντων. Φτιάχτηκε ο ήχος σας.
1: Αλλά αν δεν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι μεταξύ μας δεν ακούγεται με έκο.
0: Που το συνηθίζουμε.
1: Αλλά θα ήθελα εδώ, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες, να μιλήσω για μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν ανανέωσε για τρίτη σεζόν επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτό το όνειδος.
3: Νομίζω.
2: Όπι και αυτό το αριστούργημα.
3: Ναι. Κατάλαβες τώρα τι, αυτό ότι, συγγνώμη, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τα λέμε πολλά λόγια.
2: Μα και δεν μπορούν να μιλάνε, δεν βλέπεις νοήματα κάνουν.
3: Τι ξεφύλα είναι αυτή για τη Μέγαν και το Χάρη. Αυτό το είπαμε απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, τους κόψαν τη σειρά από το Netflix. Ελληνικές σειρές ανεβάζουν, ρε παιδί μου, που είναι στα ελεύθερα κανάλια και τις αγοράζουν και κόψανε τον Πρίγκιπα.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Τι.
2: Ναι. Αφού ήταν χάλια.
3: Ναι,
2: η αλήθεια είναι. Τώρα, γιατί να κάτσει να δει κάποιο και να πληρώνει για να δει τη Μέγκα να φτιάχνει μαρμελάδες και να βάζει κορδελάκια.
3: Να βάζει αλάτι στο μπαλιό.
0: Εδώ την Kendall Jenner, γιατί τη βλέπουν δηλαδή, να κόβει αγκουράκια, ας πούμε, που δεν ήξερα πώς κόβονται τα αγκουράκια, πώς ξεφλουδίζονται τα αγκουράκια. Αυτό γιατί κάθε και το βλέπει την Kardashian.
1: Συγγνώμη, αυτό έχει πουλήσει, Διονύση. Γιατί αυτό έχει πουλήσει, αυτό δεν πούλησε μία για να το κόβει.
0: Κακό.
1: Μόνο ο Παπακλημίτσος και εγώ το βλέπαμε και η Δούκα για να βρίζουμε.
3: Και τουλάχιστον η Καρντάσια είναι αθεντική σε αυτό που κάνει. Η άλλη είναι μια γιαλατζή πριγκίπισσα.
0: Τι να κάνω, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μια θεατρίνα.
0: Διαφωνώ.
3: Θεατρίνα.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Τι, μα διώχνει η βασιλική οικογένεια τη Αγγλία.
0: Όχι. Δες το ρολόι, ρε Σικώστα. Δες το ρολόι.
2: Ω, πάει και 59. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Αύριο πάλι ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Γεια σα, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Βγαίνουμε.
1: Πάμε και εμεί, Διονύση.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιο που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, με καλή διάθεση.
0: Να, πώς είστε, τι κάνετε? Έτσι το πρώτο ξεκινάμε. Έτσι. Με στην τρελή χαρά που λένε. Ναι, μετά μας παρεξηγήσουν για χαζοχαρούμενος. Όχι, πρέπει
1: τι
0: το πρωινό να έχει
1: πρωί και δεν μας δίνεις, ναι.
0: Τι παίρνεις πρωί-πρωί? Ένα κουτάλι μέλι, καφέ, ένα αυγό το χτυπάς με ζάχαρη και κακάο.
1: Αχού, μη μας χαλάς πρωί-πρωί δηλαδή.
0: Λοιπόν, για να πάρεις δύναμη, μπέικον, ξέρω εγώ κάτι, τε.
1: Φά το βρασμένο, τι το χτυπάς πρωί-πρωί με ζάχαρη?
0: Με ζάχαρη και κακάο.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Τέλειο γίνεται, άστο, πρωί-πρωί. Τρέχοντας σάλια μου. Βιταμίνες, βιταμίνες, πρωτεΐνες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ωραία θερμοκρασία δεν έχουμε?
1: Καλή θερμοκρασία, δροσούλα.
0: 17-18 πόσο έχουμε?
1: Έτσι έχει, δεν είδα πόσο έχουμε, αλλά είδα ότι το νιώθεις ρε παιδί μου, ότι έχει μια γλυκιά δροσούλα.
0: Εγώ για δροσούλα δεν το είδα, εγώ ζεστάθηκα με το που βγήκα έξω, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Ναι ρε.
1: Κάψες οπότε... έχει αυτός, κλιμακτήριο περνάει άστον.
0: Εντάξει. Κοίτα τώρα, στα πιο βόρεια τμήματα του Εύρου, παιδιά, ναι. 19 βαθμούς μεταξάδες, ας πούμε.
1: 20 μαζί στην Αλεξανδρούπολη.
0: 20 στην Αλεξανδρούπολη.
1: Εντάξει,
0: και στην Κομωτινή περίπου
1: και
0: εκεί.
1: Και στα 19 δεν είναι μεγάλη απόκληση, αλλά ναι. 20 άρια.
0: Και στην Ξάνθη έχει 20 άρι, βλέπω. Και στην Καβάλα έχει 20 άρι. Στη Σέρρης έχει 16 βαθμούς. 23-24 σχεδόν στη Σαμοθράκη. Οπότε πάρα πολύ καλά είμαστε θερμοκρασιακά. Τώρα τι θα κάνει? Κοίταξε, φαίνεται ότι αυτό που περιμέναμε κάποιες μπόρες και πάλι θα ισχύουν και σήμερα και αύριο και στα πολύ ορεινά τμήματα, ίσως και κατά τόπους και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάνω και τα λόγια μου.
1: Στο χαντάκι.
0: Το θερμόμετρο θα ανέβει και σήμερα με λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 31 βαθμούς Κελσίου με 32. Εκεί θα είναι και τις επόμενες μέρες. Και θα ξεκινήσει να μετράει, να παίρνει πόντους σιγά σιγά από την Κυριακή και μετά, από το Σάββατο και μετά να ανεβαίνει, να ανεβαίνει.
1: Ναι, ανεβαίνει. Τριαντάρια δεν μας είπες.
0: Μέχρι και αύριο είπα τριαντάρι.
1: Μετά γιατί να ανέβει, πόσο να ανέβει δηλαδή?
0: Πώς δεν θα ανέβει? Πλησιάζουμε στον Ιούλιο, δεν θα ανέβει? Θα πάμε στους 35 τουλάχιστον.
1: Και αυτά και θα σταματήσει έτσι εκεί. Κοτσαρισμένα εκεί γύρω όπου να είναι καρπιτσωμένα δηλαδή.
0: Τι σε πειράζουν δηλαδή τα συννεφάκια? Να πας στη θάλασσα, θα έχει 35 βαθμούς και θα σε περάξουν τώρα τα συννεφάκια.
1: Εξαρτάται, άμα το συννεφάκι δεν φέρει τίποτα.
0: Δεν θα φέρει, είπαμε.
1: Ή δεν έχει και αέρα. Δεν θα φέρει. Εντάξει, ναι. Άμα το είπαμε, οκ. Okay.
0: Συμπότε. Δεν ακούει πρωί-πρωί.
1: Αλλού
0: είναι το μυαλό τη. Ποιο ξέρει πού.
1: Ναι, στο τι κυκλοφορεί εδώ μέσα.
0: Αυτό ναι, είναι θέμα. Αλλά τώρα να μην το κάνουμε και. Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ανακοινώσιμο προς τα έξω. Θα το δούμε. Αυτά λοιπόν, από εβδομάδα αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό λένε όλοι και θα πάει στους 35 τουλάχιστον και θα παραμείνει για αρκετό καιρό εκεί.
1: Ας πάει να δούμε τι θα καταλάβει. Να δούμε τώρα, και εμείς τι θα καταλάβουμε.
0: Μέχρι προχθές έλεγα μάνε ψύχρα, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Τώρα
1: το 35, εγώ νομίζω ότι το αντέχω
0: το κανονικά. Το εγώ ναι. Μέχρι 42 αντέχω.
1: Όχι, εντάξει. Δεν, δηλαδή,
0: και 43.
1: Και γενικά δεν είμαι άνθρωπος του κλιματιστικού εύκολα.
0: Α, μα, καθόλου δεν το θέλω.
1: Ναι.
0: Από πάνω. Κρυώνουν τα πόδια.
1: Μπορείς να ανοίξεις λίγο τις πόρτες έτσι τώρα το πρωί. Άντε βαριά, βαριά και αν ζεσταθείς να βάλεις και κανένα ανεμιστήρα. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο. Ναι.
0: Ναι. Τι άλλο, είναι η μέρα λέει βιώσιμης γαστρονομίας. Όπου βιώσιμη γαστρονομία, η τέχνη του μαγειρέματος που σέβεται το περιβάλλον και ενσωματώνει συστατικά τοπικής παραγωγής, εποχικά προϊόντα και παραδοσιακές πρακτικές, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα και τη σπατάλη των τροφίμων. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Να, η Ελένη τα ξέρει αυτά πολύ καλά, γιατί είναι έτσι και λέω.
1: Εγώ είμαι της
0: μόνο με
1: τις
0: βιώσιμες να ασχολείται.
1: Ναι. Δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Από τη
0: τι βιώσιμο θα μαγειρέψεις σήμερα?
1: Κρατάω και μυστικά μεγάλα.
0: Είναι και αυτό.
1: Δεν θέλω να σας τα πω γιατί να μην με αντιγράφετε.
0: Καλά. Καλά, άμα πεις θα κάνω, ας πούμε, μουσακά.
1: Σας προφυλάσω.
0: Δεν θα σε ρωτήσουμε πώς θα τον κάνεις.
1: Σιγά με σας έλεγα και τη συνταγή.
0: Είναι και αυτό. Την αφήνω εγώ προς τα έξω να φύγει.
1: Σαν την πολιτική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Τη λες τη συνταγή.
0: Όχι.
1: Λες και ένα λάθος. Α, στον τον άλλον να παιδεύεται.
0: Ακριβώς. Ναι. Λες ότι βάζω, ας πούμε, σχοκάριδο. Συν μπορεί να βάζεις όμως γαρίφαλο.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Διαφορά μεγάλη στα αρώματα. Δεν είναι?
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Ξέρεις τα αρώματά τους?
1: Τα αρώματα τα ξέρεις, ναι.
0: Α, τα ξέρεις, ναι.
1: Στα αρώματα μην είναι.
0: Ναι.
1: Η 18η λοιπόν έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, μια απόφαση που ελήφθη στις 21 Δεκέμβρη του 2016. Σκοπός είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της ΑΕΦΟΡΟ Ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη βέβαια των στόχων συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας.
0: Μάλιστα. Είναι και επίσης Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση, κάτσε τώρα να το δω, της ρητορικής μίσους, όπου ρητορική μίσους είναι η επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η εθνικότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος και τόσα πολλά άλλα. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσος προκαλεί σημαντική συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται από αυτήν και για τον λόγο αυτό ποινικοποιείται σε πολλές χώρες. Τα τελευταία χρόνια αυτό με τη ρητορική μίσος νομίζω ότι αναπτύχθηκε, να το πω περισσότερο, μέσα, ναι, από μέσα τα σχόλια.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό, παιδιά, είναι απίστευτο. Απίστευτο
1: δηλαδή,
0: το τι
1: σημαίνει. Πόση κακή ακρίβει ο καθένας τόσο μέσα πολύ του. Δεν μπορείς να, δηλαδή, πραγματικά σε εκπλήσει. Βλέπεις ένα πιο απλό. Κάνει κάποιος μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Και οι μισοί πέφτουν να τον φαν.
0: Ναι.
1: Δεν σε αρέσει, δεν συμφωνείς. Γιατί πρέπει να βγάλεις όλο τον σου το μίσος και την κακή εκεί.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Και σε αυτό το λούκι πέφτουν και άνθρωποι επώνυμοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι πέρα από το κύρος, τέλος πάντων, έχουν και μια μόρφωση σε ένα πνευματικό επίπεδο πιο ανώτερο. Εκεί παθαίνω σοκ ακόμη περισσότερο.
1: Αυτά έχουν
0: βλέπω
1: να κάνουν και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν έχουν να κάνουν
0: που βγαίνει μέσα από
1: τα... Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει σώσια μόνο με τη μόρφωση. Άλλο τον, άλλο το άλλο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Ενώ παλιά άκουγες ίσως κανένα αυτό, καμιά βρυσίδη, τώρα είναι το κάτι άλλο αυτό που σημαίνει.
1: Τώρα. Είναι, συνεχώς επιβεβαιώνεται ότι πριν το διαδίκτυο, για να μην το περιορίσω σε μία πλατφόρμα, ναι, πριν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ναι, μάλλον, ήξερε μόνο η οικογένειά σου ότι είσαι χαζός.
0: Ναι.
1: Τώρα το μαθαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Πολύ καλά το είπες.
1: Ναι. Τώρα το μαθαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Ναι. Γιορτάζει, λέει, ο Θεόδουλος η Θεοδούλη, ο Λεόντιος η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία, καθώς είναι των Αγίων Μαρτύρων Λεοντίου και των Συναυτό Ιπατίου και Θεοδούλου, τον Εντρυπόλη της Συρίας.
1: Χρόνια πολλά στη Θεοδούλη, λοιπόν.
0: Έχει καμία φίλη.
1: Ξέρω, έχω μια γνωστή.
0: Χρόνια πολλά.
1: Η οποία γιορτάζει, εντάξει, σήμερα.
0: Ωραία.
1: Χρόνια της πολλά, λοιπόν.
0: Αυτά για πολύ αρχή.
1: Για πολύ πολύ αρχή, γιατί έχουμε και συνέχεια.
0: Δεν
1: η συνέχεια μας είναι το πώς θα μεγαλώσουμε την παρέα μας, για να μάθουμε και τα νέα τα πρωινά. Από Κομωτινή μέχρι Σέρες. Κομωτινή θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα. Καβάλα θα πάμε στην Τασούλα Κρητικού. Ορεστιάδα θα γυρίσουμε και πάλι για τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Και μέχρι Σέρες θα φτάσουμε για να συναντήσουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Ωραία. Μην ακούς τι σου λέω. Κλείς τα αυτιά σου. Να ακούς μόνο την Μαρίζα Ρίζου και το Σταύρο Σιόλα, το νέο του τραγούδι.
1: Αυτούς άνετα τους ακούω. Αυτούς άνετα τους ακούω.

0: λέω.
1: Δεν φοβάμαι το λέω.
2: Ωραίο.
1: Μην ακούσετε σου λέω.
2: Ωραία.
1: Ναι. Καινούριο. Χθες το μεσημέρι κυκλοφόρησε αυτό.
2: Φρέσκο, φρέσκο δηλαδή. Ναι, σπαρταριστό.
1: Ναι. Πιο σπαρταριστό δεν γίνεται. Και από εβδομάδα θα τους έχουμε εδώ, θα τους να κουβεντιάσουμε.
2: Όχι, για τη συνεργασία τους.
1: Σιγά μην τους αφήσουμε.
2: Από αυτούς είμαστε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ωραία, το απόγευμα λοιπόν, στην εκπομπή σου την απογευματινή.
1: Α, σήμερα έχω τον active member, να το πούμε έτσι, θα τον καταλάβω. Το Μιχάλη του Μητακίδη. Και αύριο.
2: Καλά κάνεις και τον λες τον active member.
1: Ναι, για να καταλάβω. Ναι.
2: Και αύριο τι,
1: αύριο το Γιάννη, το Ζουγανέλη, το Γιάννη. Οπότε θα μας πει ωραία πράγματα. Ναι, και για τη νέα του δουλειά. Τώρα νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμη στην Κομωτινή. Προσπαθούμε να ροκανίσουμε τον χρόνο προκειμένου να έρθει η Κομωτινή κοντά μας.
2: Ναι, κάποιος. Αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν φτάσαμε ήδη. Είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, δοκίμασε παρακαλώ, Άγγελε, την πάρεις εσύ από εκεί την Κομωτινή, να δούμε αν είναι μαζί μας. Τι είναι, αλλά λοιπόν. Σαν παιδιά, διάβαζα το πρωί μεταξύ άλλων στα γεγονότα που μου αρέσει έτσι να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν και διάβαζα για τη μάχη του Βατερλό που σαν σήμερα σημειώθηκε.
2: Και μου θυμίζεται μια ιστορία της τρίτης λυκείου.
1: Ναι. Και έμεινα και στη μάχη της Κορέας, σε δύο πολέμους θα αναφερθούμε σήμερα αργότερα, αν προλάβουμε βέβαια. Και έμπαινε στο γεγονός ότι οι απώλειες συνασπισμένων δυνάμεων ανήλθαν σε 22.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Γάλλοι μέτρησαν 25.000 νεκρούς και τραυματίες, καθώς και 8.000 εχμαλώτους, σε ένα χώρο μόλις 5 τετραγωνικών χιλιόμετρων, 47.000 νεκροί και τραυματίες. Απίστευτο! Ναι, από εκεί βγήκε βέβαια.
2: Τα νούμερα σε τρομάζουν.
1: Ναι. Είμαστε Κομωτινοί. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: Βασιλική.
1: Σε χάσαμε λίγο, σε ψάχναμε κάπου.
3: Τι να κάνω, πρέπει να ξεκλειδώσω.
1: Α, ναι, σωστά είναι και αυτά. Καλημέρα, λοιπόν. Τι κάνετε,
3: καλημέρα.
1: Και πώς είστε, ζέστη
3: καλημέρα.
1: Έχετε.
3: Έχουμε ζέστη.
1: Μπράβο σας.
3: Σήμερα λέει θα έχει πολύ ζέστη. Για να δούμε.
1: Λοιπόν... Και από Σάββατο ακόμη περισσότερο, γιατί θα ανεβεί πάνω από 35 βαθμούς.
3: Άντε, ωραία. Λοιπόν, αυτοψία στο έργο βελτίωση, διαμόρφωση αυτού του τεράστιου έργου της διασύνδεσης του παραλιακού μετόπου Ροδόπης Εύρου, παραλία Πετρωτών, ορίων Εύρου, λοιπόν, πραγματοποίησε χθες ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών από εκπροσώπους της εταιρείας αλλά και από τις αρχαιολόγους από τις εφορίες αρχαιοτήτων Εύρου και Ροδόπης.
1: Ναι, να σου πω, αυτές οι καγγέλες πού είναι? Μια κυμαλάσια παραλίες.
3: Ποιο δω είναι.
1: Ναι.
3: Ποιο δω είναι.
1: Βγήκε
3: είναι...
1: από το τραγούδι τα καγγέλια ή καμία σχέση δεν έχει?
3: Όχι. μπορεί και να έχει, θα σου πω.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στην προσεχή έτσι... Στην εδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναμένεται να συζητηθεί η παράταση του έργου έως τις 28 Σεπτέμβρη του 2027. Ήταν να δοθεί φέτος, τον Ιούνιο, λίγο πιο μέσα το καλοκαίρι, όπως έλεγαν, αλλά επειδή βρίσκουν πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα και να δείτε πώς το λέει, καρστικών γεωλογικών σχηματισμών, αρχαιολογικών καταλήπων και στρατιωτικών οχυρώσεων. Με ρωτήσετε τώρα, δεν το ξέρω εγώ τι είναι το καρστικό γεωλογικό.
1: Θα το μάθεις όμως και θα μας πεις και εμάς.
3: Θα το μάθω σήμερα, έτσι, θα μιλήσω. Με την κυρία Τερζοπούλου, την αναπληρώτρια διευθύντρια και της Ροδόπης, της εφορίας αρχαιολογίας της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης, και θα σας το πω. Τώρα, τις καγγέλες που έλεγες, αυτό είναι Πετρωτά. Κοντά στα Πετρωτά. Μετά πάμε στην Μαρόνια.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είναι ωραία, λέει εκεί. Έτσι έμαθα.
3: Οι καγγέλες,
1: ναι,
3: είναι από τις ωραιότερες παραλίες.
1: Ναι.
3: Τώρα,
1: αν και έχει τέτοιο βοτσαλάκι, δεν έχει άμμο,
3: Έχει βοτσαλάκι, εμένα μου αρέσει πολύ το βοτσαλάκι. Είναι ένα λεπτό.
1: Ωραία, είναι το λεπτό.
2: Το βοτσαλάκι δεν σε πειράζει.
3: Λίο, ναι. Λίο, που εγώ ξαπνώνω και όλα πάνω στο βοτσαλάκι και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί σου κάνει και, πώς το λένε, σου τρίβει την πλάτη. Ναι.
3: Σου τρίβει την πλάτη,
1: έτσι,
3: ναι. Κάνει ένα δωρεάν μασάζ ρεφλεξολογίας.
1: Αυτό είναι καλό, άμα είναι κοτρονάκι είναι το πρόβλημα.
3: Όχι. Είναι βοτσαλάκι, λίο, στρόγγυλο, πολύ όμορφο, με πολύ ωραία χρώματα. Και έχει και μέσα στην παραλία έτσι κάποια άσπρα βοτσαλάκια που την κάνουν ονειρική, παιδιά, την παραλία.
1: Μπράβο.
3: Και από τις καγγέλες και από τον πλατανίτη. Είναι πολύ όμορφες παραλίες. Τώρα, εκεί είναι κόκκινα βράχια. Τα βράχια αυτά είναι κόκκινα, το χώμα είναι κόκκινο. Μάλιστα. Και λένε ότι το καν στα τουρκικά σημαίνει αίμα. Το γιόλ είναι λίμνη. Τώρα, έγινε κάτι εκεί, πειρατές, ξέρω εγώ, Οθωμανική Αυτοκρατορία, έγινε κάποια μάχη μάλλον.
1: Ναι.
3: Και ήταν τόσο πολύ, τέλος πάντων, το αίμα που χύθηκε, που είχαν κοκκινήσει, λένε τώρα, είναι μία από τις φήμες, δεν ξέρω αν είναι σίγουρο, λίμνη αίματος, καν γιόλ.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά
1: και από εκεί έρχεται και το καγγέλες. Κατάλαβα,
3: ναι, εμείς το κάναμε καγγέλες, ναι, μετά.
1: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες, ναι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Παιδιά, πρέπει να έρθετε φέτος. Τι στο καλό.
1: Πρέπει. Να όλο το λέμε και δεν.
3: Να κάνουμε μια περιφερειακή
1: συνάντηση. Όλοι, συνάδελφε, από Σέρες μέχρι Ορεστιάδα.
3: Βέβαια, ναι. Να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε. Άντε, εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα και τα διοργανώνεις, κανόνισε κάτι. Λοιπόν, πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε ερώτηση που κατέθεσε η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση και ζητάει να μάθει τα έργα που γίνονται για την ενόψη της, μάλλον είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Στον Εργολάβο ρίχνει η κυβέρνηση την καθυστέρηση του Ταρτάν στο πανθρατικό στάδιο Κομωτινής. Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ροδόπης, ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, για τα έργα στο πανθρατικό στάδιο Κομωτινής. Ο Εργολάβος λέει είναι ο χειρότερος που έχουμε συναντήσει. Έτσι είπε ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Είναι, λέει, από τους πιο αναξιόπιστους σε όλη την επικράτεια. Και γιατί δεν τον γυρίσετε έκτοτε τότε? Δεν ξέρω, κάντε κάτι. Λοιπόν, πήρε, λέει, τα χρήματα και σταμάτησε το έργο. Φαντάζομαι, λέει ο υπουργός, ότι θα ολοκληρωθεί στις 36. Δεν λέει 26, λέει 36. Άρα, μάλλον το 26. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση από τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Χουσέιν Τζαϊπέκ από την Ξάνθη, για τους νέους αγρότες που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους εδώ και 19 μήνες, από το 24 δηλαδή, και δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ενημέρωση για το τι γίνεται. Για ψευδή χειρισμό έκανε λόγο ο δήμαρχος Ιάσμου, ο Ιμάμ Τζανέρ, ο κύριος Ιμάμ Τζανέρ, πληροφορούμενος στην ανάρτηση του βουλευτή της Ροδόπης, του κ. Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος κατέθεσε, ισχυρίζεται μάλλον ότι ούτε μία αίτηση πρόταση για αθλητικά έργα δεν έχει υποβληθεί από τον Δήμο, τον εν λόγω Δήμο, τον Δήμο Ιάσμου, για τα χρόνια 26-30, και βάζει ο κύριος Τζανέρ Ιμάμ μία σειρά από έργα που μάλιστα, λέγοντας ότι αυτά είναι τα γεγονότα, έχουν αριθμούς και πρωτόκολλα και ημερομηνίες και υπογραφές. Η Δίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΗΜ, και αυτό είναι δομή του Δημοκρητίου, επαναλαμβάνει μετά από 2 έτη επιτυχίας το επιμορφωτικό σεμινάριο Γλωσσομάθεια για όλους, μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως. Μιλάμε για 7 μήνες,
1: ναι,
3: το οποίο μπορεί, 350 ώρες, το οποίο μπορεί να μάθει κανείς από μακριά και από το σπίτι του και εύκολα, γρήγορα, από εξειδικευμένο προσωπικό, τουρκικά, βουλγαρικά, αλβανικά, σέρβικα, κινέζικα, ρουμάνικα και ρωσικά. Και μάλιστα θα πάρει και πιστοποιητικό. Τι άλλο να σας πω, έχουμε τη γιορτή των εργαστηρίων του Αθηνίωνα που θα γίνει το άλλο Σάββατο όμως, 27 του Ιούνιου, όπου τα εργαστήρια όλα, το κεραμικής, το ξυλογλυπτικής, ζωγραφικής, όλα λοιπόν θα κάνουν έκθεση και θα παρουσιάσουν το έργο της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
3: Μέσα σε αυτούς και εγώ.
1: Ωραία.
3: Χαίρετε. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Πολύ. Καλημέρα.
1: Και πάμε κατευθείαν στην Καβάλα τώρα. Είμαστε ήδη εκεί και να τη βλέπω την Τασούλα. Τασούλα, καλημέρα.
0: Να με. Να με κι εγώ. Καλημέρα.
2: Καλώς την.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο,
0: καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Βγάζουμε όλα τα ρούχα που θα φορέσουμε σήμερα, ομπρέλες, όλα τα εξαρτήματα που θα χρειαστούμε.
1: Ναι, βγαίνεις έξω και δεν. Λες, ας πάρω και ένα αντιανεμικό, ας πάρω και ένα αντιβροχό.
0: Αντιλιακό,
1: και μια ομπρέλα. Ναι. Τι έγινε, γιατί σε χάνουμε?
0: Γιατί με χάνετε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, εντάξει.
0: Α, δεν θέλω τέτοια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Να ενημερωθούν οι κάτοικοι εκεί και επισκέπτες του Δήμου Παγκαίου, που δεν είναι και λίγοι αυτό το διάστημα γενικά,
1: ναι,
0: ότι αύριο θα ηχήσουν οι σιρήνες συναγερμού. Θα έχουν δοκιμές καλής λειτουργίας. Στις 11 το πρωί θα γίνει αυτό. Μην πάρουν τους δρόμους που βγουν όλοι έξω. Είναι δοκιμαστικό για τις ειρήνες συναγερμού να είναι υποψιασμένοι. Αύριο στις 11 ο Δήμος Παγκαίου θα δοκιμάσει τις ειρήνες. Ένα που ήθελα να πω ήταν αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα την Κυριακή να οργανωθούν όλοι, γιατί θα έχει στην Καβάλα τον 5ο διαγωνισμό γλυπτική στην Άμμο. Το θυμόσαστε?
1: Με πώς θα το θυμόμαστε, ναι.
0: Της Καλαμίτσας, 11 το πρωί θα είναι και αυτό. Σου λέει, όλοι στοχεύουν στο 11, δεν είναι 12 που είναι ντάλα μεσημέρι, λίγο πιο νωρίς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας το διοργανώνει. Οι συμμετέχοντες θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες 2 έως 5 ατόμων και μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια υλικά θέλουν, να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους, το λέω για να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες. Θα δοθεί μετάλλιο και έπαινο σε όλους και η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει και δωρεάν μάθημα υπασίας από Ακαδημία Υπασίας εδώ στην περιοχή της Καβάλα στο Δάτο. Θα ισχύει για ένα μήνα και η συμμετοχή γενικά στους αγώνες είναι δωρεάν και έχουμε δει εκπληκτικά σχέδια και δημιουργίες να γίνονται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. Επίσης να πούμε ότι τώρα από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Νέας Ηρακλήτσας Καβάλας θα ξεκινήσουν μαθήματα ιστιοπλοείας για παιδιά, θα γίνονται στις εγκαταστάσεις εκεί στη Νέα Ηρακλήτσα. Στόχος είναι να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη θάλασσα και τον ναυταθλητισμό. Θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών μέσα από οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Θα υπάρχει συνδυασμός και θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση στο νερό και θα έχουν την ευκαιρία οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ιστιοπλοείας και ναυτοσύνης. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα όλα αυτά τα σκαφάκια με τα παιδιά τα καλοκαίρια που κάνουν τα μαθήματα που ανοίγονται εδώ στον κόλπο της Νέας Ηρακλήτσας, να τους βλέπεις, να χαίρεσαι και να συνεχίζεις τη ζωή σου. Και σου λέει ότι η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα που συνδέει τον αθλητισμό με τη φύση και τη θάλασσα και διδάσκουν στα παιδιά και πειθαρχία και σεβασμό στο περιβάλλον, σωστή διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν μέσα από το φυσικό στοιχείο. Είναι κάτι διαφορετικό, έχει να κάνει και με τη συνεργασία και την ομαδικότητα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε εξέλιξη τώρα οι εγγραφές στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Νέας Ηρακλήτσας, οπότε τους καλούμε όλους να συμμετέχουν. Και από το κάτω νευροκόπη γίνεται γνωστό ότι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης για τα παιδιά της περιοχής στο υδάτινο πάρκο Ποσειδόνιο της Προσοτσάνης, έξοδα μεταφοράς και εισόδου του παιδιών το πληρώνουν, καλύπτονται από το Δήμο του Κάτω Νευροκοπίου και στο πρόγραμμα αυτό εκμάθησης κολύμβησης συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 15, αυτά δηλαδή που έχουν γεννηθεί 2011 με 2020. Και από το Δήμο της Δράμας για να προετοιμαζόμαστε έκανα γνωστό οι άνθρωποι ότι συνεχίζουν τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, μια δράση που γίνεται με τη στήριξη των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών. Είναι δυστυχώς αυξημένες οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις και στενά τα οικονομικά των οικογενειών της περιοχής και της Δράμας. Οπότε σου λέει έρχεται ο Δήμος Δράμας να βοηθήσει όσο μπορεί. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει, υποβάλλονται τώρα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου της Δράμας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ετούτα παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Θεσούλα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Η Ιντρα Κέιμ που μας θύμισε ξανά αυτό το τραγούδι, από πότε είναι, από το 89.
1: Τελικά υπάρχουν πολύ καλά τραγούδια, παρόλο που είναι ξεχασμένα, και όταν θέλουμε να κάνουμε μια επιτυχία ή να ακουστούμε,
0: ναι,
1: τσαπ, ξεθάβουμε κάτι.
0: Ξεθάβουμε με την άδεια του Νίκου του Ζιόγκαλα.
1: Γιατί πάντα με την άδεια των καλλιτεχνών.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, γυρνάμε πίσω, ψάχνουμε το χρονοτούλαπο, ποια τραγούδια είχαν γίνει επιτυχία.
0: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι που είχε γίνει και ακόμη το γνωρίζουμε. Ναι. Η νεολαία μπορεί να μην το γνωρίζει, ας πούμε.
1: Όμως
0: τώρα θα το μάθει και θα πει, μπα, τι ωραίο τραγούδι, καινούριο
1: αυτό. Έβγαλε η Ιδρα και είναι καινούριο.
0: Πάμε στην Χρυσούλα μας τη Σαμουρίδου τώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά κάνω, πες.
2: Καλά τα κάνω. Λοιπόν, από Εγνατία θα ξεκινήσω και από τις δωρεάν με ερωτηματικό διελεύσεις των μόνιμων κατοίκων και των επαγγελματιών. Έχουμε ένα νέο κύκλο αντιδράσεων και από κατοίκους αλλά και από φορείς, γιατί κάτι κόγξες διαπιστώνουμε από την Εγνατία,
0: ναι,
2: για τις δωρεάν διελεύσεις επαγγελματιών και μόνιμων κατοίκων από τους δύο σταθμούς διοδείων εντός του νομού, στη Μέστη και το Αρδάνιο. Χθες είχαμε μία αγανακτισμένη, θα την πω, ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για την αναστολή του μέτρου της δωρεάν διέλευσης για επαγγελματίες, τα επαγγελματικά οχήματα, που όπως λέει ο Σύλλογος έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις της ακριτικής περιοχής, οι οποίες εδώ και χρόνια δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Καταλογίζει μάλιστα στην κυβέρνηση ότι δεν διασφάλισε ως αδιαπραγμάτευτο τον όρο αυτής της δωρεάν διέλευσης όταν παραχωρούσε την Εγνατία στον νέο παραχωρησιούχο. Και η στάση αυτή, όπως λέει ο Σύλλογος, αποδεικνύει για μια φορά την αδιαφορία και την έλλειψη κατανόησης των πραγματικών αναγκών της ακριτικής Ελλάδας. Δηλώνει ο Σύλλογος ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τους δίκαιους όρους ανταγωνισμού και μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και αναφέρει ότι δεν θα αποδεχθεί άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Τώρα, αυτό είναι για τους επαγγελματίες. Απλά το λέγαμε τις προάλλες. Κάποια προβλήματα παρατηρούμε ήδη και σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που έχουν γίνει από κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, για να πάρουν αυτή την κάρτα. Και δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα γίνει και τι θα γίνει. Για το σύνολο μιλάω. Κάποιοι έχουν πάρει την κάρτα, την ανανεωμένη, θέλω να πω.
1: Κοίταξε, στην ανανέωση σου λέει ότι δεν χρειάζεται να παραλάβεις καινούργια κάρτα, θα χρησιμοποιήσεις αυτή που έχεις ήδη, την παλιά.
0: Εμένα μου ήρθε μήνυμα ότι ισχύει η καινούργια σου, η παλιά σου.
2: Έχει περιπτώσεις και καταγγελίες ότι έχει απορριφθεί το αίτημα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο αυτό.
2: Ή τους στέλνουν μήνυμα και τους λένε, ας πούμε, πρέπει να επικαιροποιήσεις, δεν ξέρω τι, το ένα και το άλλο.
0: Συνέβη με εμένα.
1: Κοίταξε, σε μένα, ας πούμε, ήρθε μήνυμα που θέλει πάλι τα δικαιολογητικά.
2: Ναι, στα ενέκριναν όμως μετά τη συνέχεια.
1: Κάτσε, δεν έφτασε ακόμα σε αυτό το σημείο.
2: Α,
1: τελευταία ήρθε το μήνυμα, έχει μερικές μέρες. Η μία, ένα αίτημα εγκρίθηκε, το άλλο θέλει δικαιολογητικά.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω
0: σωστά
2: να διαφωνεί κανείς με αυτό. Εντάξει, στη συμφωνία έπρεπε να λέει αυτοί που έχουν κάρτα συνεχίζουν και την έχουν κανονικά, γιατί είναι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί τη δικαιούνται αυτή την κάρτα και δεν

0: γίνεται να περνεκινείσαι εντός του νομού σου και να πληρώνεις διόδια. Απλά πράγματα.
1: Δεν γίνεται, να γίνεται όμως.
0: Αυτό ακριβώς. Τελικά γίνεται. Λοιπόν, έχουμε καλό νέο για το τελωνείο των Καστανεών. Μιλάμε για το τελωνείο των κήπων που γίνονται παρεμβάσεις, εξυγχρονισμός κλπ. Και όντως εκεί προχωράει και με καλούς ρυθμούς από ό,τι φαίνεται το έργο.
1: Είδα κάτι ωραίες φωτογραφίες. Απλώς σκεφτόμουν τι όριο αποπεράτωση έχει αυτό.
0: Για ποιο μιλάμε τώρα.
2: Για ποιο τελωνείο μιλάς.
1: Του Καστανεών.
2: Α, των Καστανεών.
0: Α, περίμενε κι εσύ. Είσαι πάρα πολύ βιαστικό.
1: Βιάζομαι, ναι.
0: Φυσικά βιάζεται. Ναι. Περίμενε τώρα. Έχουμε πρώτα την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας. Δεν έχουμε πάει ακόμα σε διαγωνισμό να βγάλουμε ανάδοχο και τέτοια. Περίμενε, ναι.
2: Καλά, έτσι όπως το είπε ο Γιάννης, εγώ νόμιζα ξεκίνησε κιόλα.
1: Αφού είδα φωτογραφίες, μακέτες, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, προφανώς υπάρχει ένας σχεδιασμός πάνω στον οποίο θα ακολουθηθεί και η υπόλοιπη διαδικασία που απαιτείται. Ναι. Τώρα έχουμε προς το παρόν αυτό δηλαδή που τόσο καιρό μας λένε θα γίνει, θα γίνει. Έχουμε ένα βήμα την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας. Προβλέπει τη μετεγκατάσταση και ένα καινούριο κτίριο στις Καστανιές.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα θα είναι ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός, είναι 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Okay.
0: Αυτό το νέο λοιπόν τελωνείο που θα είναι σύγχρονο, που θα είναι με όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών, διεθνών μεταφορών.
1: Ναι.
0: Όπως λέει ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γαλαμάτης, που είναι και ο κύριος του έργου, αναλαμβάνει την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη. Η περιφέρεια αναλαμβάνει το ρόλο του δικαιούχου και του φορέα υλοποίησης, θα εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση για το έργο αυτό από το περιφερειακό πρόγραμμα 2021-2027. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ως πληροφορία,
1: ναι,
0: και είναι σχεδόν βέβαιο, εντάξει, προφανώς γίνονται ακόμα κάποιοι έλεγχοι γεωλογικοί, γιατί μην ξεχνάμε και το σημείο εκεί που είναι και το ποτάμι, πρέπει να εξεταστούν όλα πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε την πληροφορία λοιπόν ότι ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται πιο μέσα, δηλαδή πιο κοντά στο τουρκικό τελωνείο του Ζαρκουλέ, και σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
2: Θέλει χώρο για να γίνει όλη αυτή η κατασκευή.
0: Παιδιά, αν δεν μπορεί να φτιάξουν, ναι, ένα νέο τελωνείο, προφανώς και χώρους θέλει.
2: Ναι, δεν μπορεί,
0: αλλά
2: να
0: είπαμε, εντάξει, ένα-ένα τα βήματα. Ναι. Τουλάχιστον, ναι, έχουμε την απόφαση ότι θα γίνει και τουλάχιστον έχουμε αρχίσει να μιλάμε για εκτιμόμενο προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Είδατε και αυτές τις φωτογραφίες με
1: πολύ
0: το σχέδιο, τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ ωραίες, ναι.
0: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις το ένα τελωνείο σε απόσταση κάποιων μέτρων το άλλο, λες τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ακριβώς. Ναι.
2: Νομίζεις ότι είσαι.
1: Το ένα είναι παράγκα και το άλλο, ναι, είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Απλά πού είναι το ευρωπαϊκό και πού είναι.
0: Άμα δεν σου πούν, μπερδεύεσαι.
1: Έτσι, ναι,
2: εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Επίσης, μάλλον στις 20 Ιουλίου θα γίνει ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη, Σίγρη Λέσβου, Μεστά Χίου και στο τέλος λιμάνι Πειραιά. Αυτό δεν είναι καινούριο. Όταν είχε έρθει τον Οκτώβριο του 24 ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αριστιάδα, ο πρωθυπουργός μας, με πάρα πολλούς υπουργούς, αν θυμάστε τότε.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Είχαν κάνει και πολλές εξαγγελίες κλπ. Μια από τις εξαγγελίες ήταν και αυτό, να δημιουργηθεί αυτή η γραμμή, η οποία μάλιστα θα είναι επιδοτούμενη, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις του Εύρου να μεταφέρουν δωρεάν τα εμπορεύματά τους για ένα διάστημα. Θα λειτουργήσει, ναι, δηλαδή έτσι κάπως δοκιμαστικά να δουν αν έχει λόγο,
1: ναι,
0: υπάρξει,
1: ναι,
0: μια τέτοια γραμμή.
1: Ναι, βέβαια το Σίγρη είναι λίγο πολύ ψηλά, για να μετά θα χρειαστεί να έχεις αυτοκίνητο για να κατεβείς κάτω, ξέρω εγώ. Για τη Λέσβο λέω τώρα.
0: Για τα εμπορεύματα λέμε.
1: Α, μόνο για τα εμπορεύματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άμα τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες λοιπόν, που ξαναείπαμε μάλλον για τις 20 Ιουλίου πάει να γίνει ο διαγωνισμός,
1: ναι,
0: θα έχουν, οι επιχειρήσεις για 3 χρόνια,
1: ναι,
0: θα μεταφέρουν δωρεάν τα προϊόντα σε αυτά τα λιμάνια.
1: Εντάξει, καλό.
2: Αλλά για να πάει καλά.
0: Θα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν άφημη ευρώ, έτσι. Για να το ξεκαθαρίζουν. Άμα δουν ότι πάει καλά το πράγμα και έχει λόγο να υπάρχει αυτή η γραμμή, θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά δεν θα είναι επιδοτούμενη μετά τα 3 χρόνια. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα, έχουμε την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου Λειτουργικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης του Υδροθεραπευτηρίου Τραγιανούπολης με 704.902 ευρώ. Λεφτά που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από πόρους της ίδιας της ΤΕΒΑ, της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης. Ο Δήμος λέει ότι αυτό το έργο είναι μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο για διάφορους λόγους τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε. Είχε πολλές εκκρεμότητες, θέλω να πω. Για να βελτιωθεί λοιπόν η λειτουργικότητα, να έχει ενεργειακή απόδοση, να είναι προσβάσιμη η δομή και να προσφέρει σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες. Σήμερα το Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών, αυτό το πολύ ωραίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχουν σχεδιάσει, συντονίζουν και υλοποιούν τα μέλη της πρωτοβουλίας Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χθες ξεκίνησε από το Σουφλί, γιατί θα βρίσκεται στον Εύρο, θα κάνει 5 στάσεις. Θα είναι σήμερα θα μεταφέρεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Κυπρίνου και αύριο, Παρασκευή, θα είναι στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Εστιάδας, το Σαββατοκύριακο Αλεξανδρούπολη, τη Δευτέρα στην Σαμοθράκη, και θα κλείσει έτσι τον κύκλο του, θα έχει περάσει από πολλά σημεία. Και θα σας θυμίσω ότι απόψε είναι το Daylight DJ Party που διοργανώνει ο Δήμος Δηδημοτήχου στο χώρο του πρώην θερινού κινηματογράφου, εκεί πίσω από το πρώτο γυμνάσιο. Στις 8 το βράδυ θα γίνει αυτό, απόψε ξαναλέω, θα είναι ο DJ Άγγελος Παπαγιάννης και η DJ Buds και Darv. Θα κάνουν ένα πάρτι εκεί καλοκαιρινό και όποιος έχει όρεξη να περάσει ωραία και μουσικά τη βραδιά του, ας πάει, γιατί θα είναι και ελεύθερη και είσοδος, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κάτι, οπότε όλα καλά. Αυτά είχα να σας πω.
1: Ωραία Χρυσούλα, μας ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα.

0: Το Βαγγέλη Κορακάκη το τραγούδι αυτό, βεβαίως, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα σε όλους σας και είμαστε ήδη σε αίρες τώρα για να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα,
1: καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας υποδέχομαι σήμερα με ήλιο λαμπερό, φωτεινό.
0: Καλό είναι αυτό. Και να παραμείνει.
1: Ναι.
2: Μακάρι. Χθες αυτή την ευχή κάναμε, αλλά.
0: Δεν έπιασε.
1: Ναι.
2: Ναι. Χθες είχαμε μία πρωτοφανή έτσι μπόρα, έντονη βροχόπτωση, σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο της Βυσσαλτίας. Παντού είχαμε βροχές, αντάρα, βροντές, αστραπές. Στο Δήμο Βυσσαλτίας όμως τα πράγματα ήταν σε μεγαλύτερη έκταση και ένταση. Το έντονο λοιπόν καιρικό φαινόμενο έχει διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά ήταν αρκετό να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρήτας. Κέντρο που πλημμύρισε, έχουν υποχωρήσει τώρα στην ώρα που μιλάμε βεβαίως στα νερά, αλλά όταν λέμε πλημμύρισε το εννοώ, αλλά και σε χωράφια, αλλά και επαρχιακούς δρόμους. Ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν τόσο μεγάλος σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα φρεάτια να μην μπορούν να το απορροφήσουν και να πλημμυρίσει τουλάχιστον για μία ώρα η κεντρική πλατεία της Νιγρήτας. Δύο καταστήματα που βρίσκονταν στην πλατεία πλημμύρισαν, με την πυροσβεστική να προχωρά στην άγκληση των υδάτων και ένα αυτοκίνητο καλύφθηκε ολοκληρωτικά από το νερό. Για λίγη ώρα έκλεισαν υπαρχιακοί δρόμοι σε Ρόνεο και Ερδιλίων στο ύψος του Πατρικίου και προς τα Θερμά στο ύψος του Τραγίλου και ο επαρχιακός δρόμος Άνθη Αφλάμπουρο. Μηχανήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βυσσαλτίας, της ΔΕΙΑΒ και της πυροσβεστικής προχώρησαν στη διάνοιξη των δρόμων και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Προχώρησαν βεβαίως και στην αποστράγγιση των υδάτων. Πυροσβέστης του κλιμακίου της Νιγρήτας προχώρησαν και σε κοπή δέντρων, τα οποία έπεσαν σε οδόστρωμα σε Λιγαριά και Δημητρίτσι, ενώ μια κολόνα της ΔΕΗ πήρε φωτιά και στο σημείο βρισκόταν από την πρώτη ώρα, δηλαδή μόλις ειδοποιήθηκαν συνεργείο του ΔΔΕ. Η σφοδρή χαλαζόπτωση φαίνεται ότι προκάλεσε καταστροφές σε καλλιέργειες μυδικής, αλλά η τελική αποτίμηση όσον αφορά το ύψος και το μέγεθος των καταστροφών στα χωράφια θα έχουμε σήμερα, που έχει περάσει αυτή η μπόρα και με το φως του ήλιου. Με ακρίβεια εννοώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά περάσαμε χθες το απόγευμα εδώ.
0: Όχι, δύσκολα, ναι.
2: Είναι δύσκολο, πραγματικά δύσκολα. Στον υπόλοιπο νομό είχαμε βροχή, αντάρα όπως σας είπα, καταιγίδες και αστραπές, χωρίς όμως αυτά τα φαινόμενα που περιέγραψα πριν από λίγο. Έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις. Έχουμε μία διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας, σήμερα σε 7 η ώρα στο κτίριο της πρώην ΔΕΠΚΑ. Συνεχίζονται οι ενημερωτικές δράσεις με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες και την προστασία των πολιτών. Σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί στην Κάτω Καμήλα, στην αίθουσα της κοινότητας, θα υπάρξει ενημέρωση. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη και παραγωγού Τάκη Χατζόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, τιμά ο Δήμος Σερών και το ΔΥΠΕΘΕ, σήμερα 5η, 9 η ώρα το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων στην Ελευθέρεια 2026, στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Σήμερα όμως έχουμε και μια μεγάλη γιορτή, συγκεκριμένα το δεύτερο αστικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα, που διοργανώνει το Εργαστήριο Λαογραφικών Μελετών και Παραδοσιακών Χωρών Οπύρος στις 8.30 ώρα στην κεντρική πλατεία των Σερών, στην πλατεία Ελευθερίας. Τη μουσική κάλυψη αναλαμβάνουν το μουσικό σχήμα Ιμπειροτέχνες και ο Νίκος Παπαδημητρίου. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Σερών. Και σας πάω τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, σε μια θεατρική παράσταση. Γνωρίζουμε οι συμπέθεροι από τα Τύρανα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Πολύ από εμάς έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε πρόσφατα και από το
1: θεατρικό εργαστήρι το
0: της Ορεστιάδας, ναι βέβαια. Κάνει περιοδία παράλληλα, ναι, για πες.
2: Τώρα, εμείς έχουμε μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Η συμπέθερη από τα Σέρας».
0: Α!
1: Καλό.
2: Στη σκηνή του θεάτρου Ορφέας.
0: Από τα Σέρας?
2: Ναι, από τα Σέρας.
0: Α, έτσι, μπράβο, ναι.
2: Στη θεατρική ομάδα Αμφιπύλη, Παρασκευή και Σάββατο, το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι της Σέρας Δέσποινας Πολυχρόνη.
0: Μια χαρά.
2: Έχει πάρα πολύ πλάκα για όσοι είδαν έτσι κομμάτι από πρόβες. Έχει πάρα πολύ πλάκα και ειλικρινά θα θέλαμε να μην δοθούν μόνο δύο παραστάσεις, αλλά και άλλες παραστάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα σας πω περισσότερα τις επόμενες.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
2: Το Σάββατο θα δοθούν οι παραστάσεις στη σκηνή του θεάτρου του Ορφέα Σερό. Αυτά έχω από τις Σέρες. Με την ελπίδα ότι θα κρατήσει ο ήλιος και θα έχουμε μια άλλη μέρα σήμερα.
0: Φτάνει πια. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε για κάποια γεγονότα που έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Είπαμε για τη μάχη του Βάρτελο. Βατερλό.
1: Καλά το πας σήμερα.
0: Ναι.
1: 1904 και ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρου. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός, κατά τα ηθό της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
0: Τι να πω, ναι.
1: Ναι.
0: Τι γινόταν αυτά. 1932 είχε ιδρυθεί στη Γενέβη η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, σαν σήμερα, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών της και η Ελλάδα, που εκπροσωπήθηκε από τον Σιμεών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου.
1: 1953 και το τάγμα του Ελληνικού Εξερευνητικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη.
0: Και επειδή έλεγα για τον πόλεμο της Κορέας νωρίτερα,
1: ναι,
0: άκου τώρα, οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές, παιδιά. Απίστευτο. Εδώ... Κάποιοι αναλυτές τον εβάζουν στα 4, έτσι.
1: Διπλάσιο το νούμερο. Δεν με εκπλήσει να είναι και διπλάσιο το νούμερο.
0: Τι να πει κανείς. Ναι. Τι άλλο, ναι. Ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος το 1976 μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε ένα από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τώρα αυτά τα 4 εκατομμύρια δραχμές έχουν γίνει 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, η μετατροπή ναι, ήταν αξιοσημείωτη. Πάμε στο 1992. Σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Σχελμάς.
0: Ήταν σαν σήμερα το 2015, παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζήτησαν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Προφανώς και θυμάστε τα όλα όσα συνέβαιναν σε εκείνο το διάστημα.
1: Το 1929 γεννιέται ο Γιούγκερ Χάμερμπας, ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας και του προγραμματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και η δημόσια σφαίρα. Προγραμματισμού, είπα πραγματισμού ήθελα να πω. Πάμε στο 1934, η χρονιά που γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, ενώ μια μέρα σαν και αυτή, το 1942, γεννιέται ο Άγγλος τραγουδοποιός, ο Πολ Μακκάρθνεϊ. Και συνεχίζοντας, θα πάμε και πάλι και πίσω στο χρόνο. Έχουμε κάτι λίγα ακόμη που μπορούμε να δούμε.
0: Ήταν το 741 όταν ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, φεύγει από τη ζωή.
1: Ενώ το 1974 έφυγε από τη ζωή ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Και το 2010 που πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου, ο συγγραφέας από την Πορτογαλία που βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Τι είπε μεταξύ άλλων, είμαστε λέει περισσότερο τα ελαττώματά μας παρά τα προσόντα μας. Δεν είμαστε.
1: Κοίταξε, άμα τα βάλεις στη ζυγαριά, το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Έτσι
1: είμαστε.
0: Είναι.
1: Αλλά όπως και στις καλές και άσχημες στιγμές της ζωής, θυμάσαι τις καλές και ας είναι και καμιά φορά οι άσχημες περισσότερες, έτσι γίνεται και
0: έτσι
1: με τα ελαττώματα και τα προτερήματά.
0: Και αυτό ωραίο που είπε ο Ζωζέ Σαραμάγκου, η αμφιβολία λέει είναι πάντα επικοδομητική, γι' αυτό πάντα σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να είμαι δογματικός.
1: Να μην
0: είμαι δογματικός, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Αυτά. Νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ανανεώνοντας πάντα το ραντεβού μας για την αυριανή ημέρα, αύριο Παρασκευή, Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι όμως προ-Παρασκευή.
1: Είναι προ-Παρασκευή, Πέμπτη σήμερα. Για αύριο Παρασκευή, λοιπόν, λίγο μετά τις 7. Ναι. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του RT News.
0: Μάλιστα, να μάθουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει μάλλον στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ωραία, αυτά και με ένα καλοκαιρινό τραγούδι θα φτάσουμε στις 8. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Fact News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μάσουντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιου που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Σήμερα είμαστε μια μεγάλη συντροφιά. Είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στις περιοχές μας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην τεχνική επιμέλεια ο Μάκης Μητάκος. Τώρα αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, είτε να μας πείτε την καλημέρα σας, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

0: εδώ.
1: Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Να κάνουμε αρχικά μια στάση στην Καβάλα, όπου σήμερα ο Δήμος Καβάλας, τώρα σε λιγάκι στις 10 το πρωί, εγκαινιάζει τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Δημοτικού Κοινοκομείου Καβάλας. Είναι στην περιοχή του Ζυγού. Οι περισύγχρονες εγκαταστάσεις που λειτουργούν ήδη άριστα τους τελευταίους 8 μήνες περιλαμβάνουν υπερσύγχρονες στεγασμένους χώρους διαμονής 40 στον αριθμό και αύλους χώρους για σκύλους, οργανωμένο κτηνιατρίο και χώρο προσωρινής απομόνωσης ασθενών ζώων, χώρους διοίκησης, παρασκευής τροφίμων και αποδυτήρια προσωπικού. Από εκεί και πέρα να έρθουμε στον Αγροτικό Σύλλογο Παγκαίου, ο οποίος σήμερα καλεί όλους τους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδης στην Ελευθερούπολη. Θέματα της συνέλευσης είναι το αγροτικό ρεύμα, τα τενάκι φιλίπων, καθώς και τα προβλήματα περονοσπόρου στους αμπελώνες της περιοχής. Να αναφέρουμε επίσης, μένοντας στην Καβάλα, πως αύριο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Λούση της πόλης θα πραγματοποιηθεί μια τεχνική ημερίδα με θέμα open business και ελατομική δραστηριότητα ένας χρόνος μετά. Αντικείμενο της ημερίδας είναι η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων στον εξωρυκτικό κλάδο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική βάση της περιοχής. Πάμε για λίγο στην Δράμα. Εκεί χθες είχαμε μια ευρεία σύσκεψη για το πρόβλημα των τεναγών των Φιλίππων. Στην σύσκεψη αυτή συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, ο οποίος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Καβάλας ανέφερε ότι εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα τα τενάγη και αν και περνά ο καιρός, βλέπουν ότι δεν υποχωρεί η στάθμη του νερού και δεν μειώνεται η πλημμυρισμένη έκταση. Αυτό έχει συνέπειες και στη γειτονική περιφερειακή ενότητα της Δράμας, διότι παίρνουν και αυτοί νερό και ποτίζουν από τις ίδιες πηγές νερού που ποτίζει και η περιοχή της Καβάλας. Συζητήθηκε το αν θα κλείσει το φράγμα της συμβολής με τον κύριο Μαρκόπουλο να δηλώνει κατηγορηματικά ότι είναι αδύνατο να γίνει όσο είναι πλημμυρισμένα τα τενάγη. Επίσης, να αναφέρουμε πως ο Δήμος Δράμας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, συνεχίζει τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Είναι η δράση αυτή υλοποιείται χάρη στη μακροχρόνια και πολύτιμη πρωτοβουλία και στήριξη των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξενογλωσσών. Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις λοιπόν, αλλά και τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το κοινωνικό φροντιστήριο, όπως μας είπαν, στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, έχει να κάνει με δημότες και κατοίκους του Δήμου, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται και υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Για περισσότερες τώρα πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου της Δράμας 9 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι.

0: Έχουμε αρκετές πολιτιστικές ειδήσεις να δούμε σήμερα, γιατί είναι πολλές οι διοργανώσεις για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα αύριο, στο Ανοιχτό Θέατρο, στο Φρούριο της πόλης, και θα φιλοξενηθεί εκεί το μουσικό έργο Λαγιάλη και Αμανές. Πρόκειται για μία μοναδική συναυλία, όπου η παραδοσιακή Ανδαλουσία η Ιαννή μουσική συναντά το ελληνικό ρεμπέτικο, ενώνοντας δύο μουσικούς κόσμους με τη συμμετοχή 8 μουσικών επί σκηνής. Στη σκηνή θα συμπράξουν το σχήμα Αμάν Ρεμπέτικο από την Καβάλα, το σύνολο Ensemble Andalusí del Mediterráneo από την Γρανάδα της Ισπανίας, ενώ η κυρία Σοφία Νεοχωρίτου θα πλαισιώσει τη βραδιά με απαγγελίες κειμένων. Τώρα, ο Άλκης Ζωπόγλου από το σχήμα Αμάν Ρεμπέτικο μίλησε σχετικά στην Ρένα Πανταζόγλου και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας της ΕΡΤ Καβάλας. Πάμε να τον ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση για το τι θα γίνει την Παρασκευή αύριο στο κάστρο της Καβάλας.
1: Ουσιαστικά είναι ένα μουσικό project το οποίο γεννήθηκε, έχει περίπου ένα χρόνο που το δουλεύουμε, με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που θα φιλοξενήσουμε και στην πόλη μας. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του πριν από μερικές ημέρες, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, όπου είχαμε την πρώτη μας συναυλία στην Γρανάδα, στο παλάτι, στο Αλάμπρα, στο παλάτι του Αλάμπρα, και τη δεύτερη συναυλία μας σε μια άλλη πόλη που απέχει περίπου 1,5-2 ώρες από την Γρανάδα, που λέγεται Μούρθια, σε 2 καταπληκτικά φεστιβάλ λοιπόν. Και εκεί έγινε το ξεκίνημα και είναι ένα project το οποίο φιλοδοξούμε να το έχουμε και στην πόλη της Καβάλας, στις 19 του μηνός, όπως είπατε και εσείς, και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και να το παίξουμε και σε άλλες περιοχές μέσα στο χρόνο που διανύουμε, μέσα στην Ευρώπη. Η μουσική που κινείται γύρω από τη Μεσόγειο, από την λεκάνη της Μεσογείου, είναι μια μουσική που δέχεται αλληλεπιδράσεις, άλλοτε πολύ έντονες, άλλοτε λιγότερο έντονες, και είναι μια πολύ δυνατή αφορμή για όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με μουσικούς από αυτές τις περιοχές. Αραβο-ανδαλουσιανή μουσική είναι ουσιαστικά μια μουσική που επίσημα γεννήθηκε στην Αλ-Ανδαλούς, στην μουσουλμανική Ισπανία μεταξύ του 8ου και του 15ου αιώνα, και ήταν ένα, θα έλεγα, αποτέλεσμα μια συνάντηση αραβικών, βερβερικών, εβραϊκών, βυζαντινών και ιβηρικών μουσικών παραδόσεων, και είναι μια μουσική, όπως ξέρουμε όλοι μας, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά ιδιώματα της Μεσογείου. Λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο και καθοριστική μορφή ήταν ένας θρυλικός μουσικός που ονομάζεται Ζιριάμπ, είναι γνωστός στα δικά μας τα κυκλώματα, ο οποίος έφτασε τον 9ο αιώνα από τη Βαγδάτη στην Κόρδοβα και θεωρείται ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην οργάνωση και την εξέλιξη αυτής της μουσικής, της ανδαλουσιανής, εισάγοντας, θα έλεγα, νέες φόρμες, αισθητικές αντιλήψεις κλπ. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η πτώση των μουσουλμανικών βασιλείων της Ιβηρικής και ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Γρανάδας το 1492, χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι εγκατέλειψαν την Ισπανία και μεταφερθήκανε στην Βόρεια Αφρική, μεταφέροντας μαζί τους και την μουσική κληρονομιά. Δηλαδή έφτασε αυτή η μουσική στο Μαρόκο, στο Φες, στο Ραμπάτ, στις μεγάλες πόλεις, στην Αλγερία, την Τινησία και σε ένα μικρότερο βαθμό και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής. Και εκεί διατηρήθηκε ζωντανή και αναμίχθηκε με τις μουσικές παραδόσεις του αραβικού κόσμου. Τώρα, αυτή εδώ η μουσική, παρότι δεν υπάρχει κάποια έτσι άμεση ιστορική συνέχεια με το ελληνικό ρεμπέτικο, το δικό μας δηλαδή, αυτό που παίζουμε εμείς, είναι μια μουσική που βασίζεται κοινές αισθητικές και κοινές θεωρητικές βάσεις. Υπάρχουν δηλαδή τα τροπικά μουσικά συστήματα, οι κλίμακες, οι δρόμοι, τα μακάμ που λέμε εμείς στην ανατολική μουσική. Υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός που είναι βασικό συστατικό της, όπως είναι τα ταξίμια που κάνουμε πριν από κάθε μελωδία ή και μέσα στις μελωδίες. Και το βασικότερο είναι ότι υπάρχουν κοινά και παρόμοια μουσικά όργανα, όπως είναι το ούτι, το κανονάκι κτλ. Είναι λοιπόν μια μουσική κληρονομιά, μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά που θα έλεγα πως αναπτύχθηκε μέσα από τα εμπορικά και κυρίως πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου. Στα λιμάνια λοιπόν, τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκαν αυτές οι μουσικές παραδόσεις που, αν και διαφορετικές μέρη, και το διαφορετικό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιέφερε σε αυτή τη σύμπραξη, γιατί θα δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί και το ιδιαίτερο ξεχωριστό μουσικό στυλ και το δικό μας, το οποίο εμπάσχετος οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε, αλλά και το δικό τους. Δηλαδή τα δύο σχήματα δεν θα παίζουν πάντα μαζί, θα παίζουν και χώρια ώστε να αναδεικνύονται και τα μουσικά χρώματα, τα τοπικά μουσικά χρώματα της κάθε περιοχής, αλλά πατώντας και στα προηγούμενα ζητήματα που είναι τα κοινά τροπικά μουσικά συστήματα, ο αυτοσχεδιασμός, τα παρόμοια όργανα, θα δημιουργηθούν και κοινές μελωδικές στιγμές που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ουσιαστικά δίνουν έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ όλων αυτών των μουσικών που ταξίδευσαν γύρω-γύρω στην λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ήταν ο κύριος Άλκης Ζωπόγλου από το σχήμα Μάνα Ρεμπέτικο από την περιοχή της Καβάλας. Αύριο αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση στο Ανοιχτό Θέατρο στο Φρούριο της πόλης στις 9.30. Τα εισιτήρια, η προπόληση τους κοστίζει 13 ευρώ, ενώ την ημέρα της συναυλίας στην είσοδο η τιμή διαμορφώνεται στα 15 ευρώ. Παραμένουμε στην περιοχή της Καβάλας για μία ακόμα πληροφορία. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Καβάλας την έναρξη λειτουργίας του πυλοθεραπευτηρίου Κρινίδων για τη νέα λουτρική περίοδο. Προσκαλεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό να γνωρίσουν τις μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες του φυσικού πυλού της περιοχής. Για τη φετινή περίοδο μας ενημέρωσαν πως έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων με στόχο την ασφαλή και άνετη φιλοξενία των λουμένων. Το προσωπικό είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Για όσους δεν γνωρίζουν, να ενημερώσουμε πως το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων Καβάλας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες ιαματικού τουρισμού της χώρας και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα φυσικό περιβάλλον που συνδυάζει την ευεξία, τη χαλάρωση και τη θεραπεία. Και πραγματικά ο φυσικός ιαματικός πυλός της περιοχής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ευεργετικές του ιδιότητες στην αντιμετώπιση μειοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επισκεπτών. Τώρα για τις ώρες λειτουργίας του πυλοθεραπευτηρίου το επόμενο διάστημα από αύριο. Δευτέρα θα είναι κλειστά, όμως θα είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες από Τρίτη έως Κυριακή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με την τελευταία είσοδο να έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα.

0: Έρτα Καβάλας, Έρτο Ρεστιάδας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 32 ακριβώς λεπτά μέχρι μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Για να πάμε τώρα στην δράμα, συγκεκριμένα στην Καλύφητο, όπου δραμηνοί αλλά και επισκέπτες της περιοχής έχουν την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, τα λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας, να γνωρίσουν τις εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών στο πλαίσιο μιας ομαδικής έκθεσης που φιλοξενείται στο Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Αυτό βρίσκεται στην Καλύφητο της Δράμας και είναι μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος, η κυρία Πολίνα Μπανά. Κυρία Μπανά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Κρητικού, και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Μα δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί εντάξει, το Ίδρυμα μας έχει συνηθίσει σε πολύ όμορφες και ξεχωριστές εκδηλώσεις και έρχεται,

0: σύγχρονων Κινέζων ζωγράφων, όπως ήδη αναφέρατε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οφείλω να το εξηγήσω, να το επισημάνω, στο πλαίσιο ενός συμφώνου πολιτισμικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου, του Κινέζικου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γκουιάνγκ. Αυτή η έκθεση, μετά την διεξαγωγή της στην Κοζάνη, που ευνοήτως είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υλοποίησή της στη συνέχεια στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, για αυτονόητους λόγους, αμέσως επόμενος σταθμός της γενικότερα είναι στην Καλύφη το Δράμας και στο Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Είναι πραγματικό προνόμιο για την Δράμα και τους δραμινούς συμπολίτες μας, γιατί αυτή η έκθεση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δραμινά χρονικά, για τη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της, μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα, εμάς τους δραμινούς, να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε τη σύγχρονη κινέζικη εικαστική σκηνή και μάλιστα μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, γιατί πολύ απλά ποτέ ξανά δεν έχουν εκτεθεί έργα Κινέζων ζωγράφων στη Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά τολμώ να πω, γιατί έκανα και μια σχετική έρευνα, και σε επίπεδο περιφέρειας, της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή, δεν θα περιαυτολογήσω εκ μέρους του Ιδρύματος αν πω ότι είναι ένα ανεπανάληπτο πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή μας.
1: Είναι
0: και μάλιστα
1: μία...
0: είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως ανέφερα, διαρκεί, ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια, συνεχίζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία της έκθεσης και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Ιουνίου. Λειτουργεί δε, να το επισημάνω, αποκλειστικά τις απογευματινές ώρες στο Ίδρυμα και συγκεκριμένα 6 με 9, ένα πλήρες τρίωρο το απόγευμα καθημερινά. Στις δύο αίθουσες τέχνης, τις οποίες ως γνωστό διαθέτει το Ίδρυμα.
1: Είναι ένας υπέροχος χώρος αυτός του Ιδρύματος.
0: Είδαμε και, που το λέτε.
1: Είναι ξεχωριστός. Δηλαδή και από μόνο του μία επίσκεψη στην περιοχή για να γνωρίσει και τους ανθρώπους του Ιδρύματος είναι από μόνο του μία εμπειρία. Είναι και πολύ καλή στιγμή γιατί είναι μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο και είναι πάρα πολύ ο κόσμος από την περιφέρεια που επισκέπτεται την Δράμα για τις ομορφιές της.
0: Ναι, ακριβώς, για τις φυσικές τις ομορφιές, για την όαση. Και εγώ δεν διακατέχομαι από ίχνος τοπικισμού, ότι λέω το εννοώ, ποτέ δεν ανεβάζω τους τόνους και δεν υπερβάλλω όσον αφορά στην πόλη μου. Είναι πράγματι μια πράσινη και υδάτινη όαση στο κέντρο της πόλης, η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ένα κόσμημα, φυσικό κόσμημα, το οποίο επισκέπτονται και επισκέπτονται αθρώα πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, τολμώ να πω. Ναι, συνδυαστικά θα μπορούσαν να έρθουν ως την κοντινή Καλύφητο που απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα, 4-5 από τη Δράμα, να δουν ένα πολύ όμορφο χωριό και κυρίως το Ίδρυμα, που χαίρομαι που το αναφέρατε πρώτη. Διακρίνεται για την αρχιτεκτονική του, διακρίνεται για τις υπερσύγχρονες προδιαγραφές του και για τους χώρους τους και τις δυνατότητες που δίνουν για να κάνουμε πολλές και διαφορετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και για να επανέλθω στην έκθεση, αν μου επιτρέπετε, ήδη η επισκεψιμότητα ήταν υψηλή, αυτό ήταν πολύ ευχάριστη ικανοποίηση για εμάς που τη διοργανώσαμε. Αναφέρομαι στο Ίδρυμα, στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Νικόλαο Κογιουμτζή, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μου προσωπικά, που είχα και την ευθύνη της όλης διοργάνωσης και της επιμέλειάς της. Έχουν προσέλθει αυτές τις ημέρες και παρά

0: δύσκολες καιρικές συνθήκες και την τρέχουσα επικαιρότητα στη Δράμα, αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι, πάνω από 150 συνολικά άτομα τα οποία ξεναγούνται, συζητούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και εντυπώσεις και μπορώ να πω ότι φεύγουν εντυπωσιασμένα από το περιεχόμενο της έκθεσης. Δεν ανέφερα και είναι παράληψη που πρέπει να συμπληρώσω ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται συνολικά 32 διαφορετικές εικαστικές δημιουργίες. Εικαστικά έργα σύγχρονων Κινέζων ζωγράφων, το οποίο σημαίνει πολύ απλά ότι μας δίνεται ένα ικανοποιητικό δείγμα, αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης κινέζικης ζωγραφικής. Μάλιστα τα έργα ισορροπούν μεταξύ της παραδοσιακής αισθητικής και ζωγραφικής που διακρίνει και ξέρουμε όλοι την Κίνα, δηλαδή Φερρυπίν μελάνι σε ριζόχαρτο, είναι κάποιες από τις εκτιθέμενες εικαστικές δημιουργίες στους δύο χώρους, στις δύο αίθουσες τέχνης του Ιδρύματος, το πλαίσιο της έκθεσης. Αφετέρου υπάρχουν εικαστικά έργα που εκτίθενται, τα οποία έχουν αφομοιώσει, έχουν ενσωματώσει και αφομοιώσει τις πλέον σύγχρονες τάσεις της δυτικής τέχνης και ζωγραφικής του δυτικού κόσμου. Όπως ενδεικτικά αναφέρω το γκράφιτι. Υπάρχουν δημιουργίες που υιοθετούν τόσο από άποψη θεματικής όσο και από άποψη τεχνοτροπίας το γκράφιτι. Δηλαδή έχουν αφομοιώσει, όπως βλέπουμε, πλήρως την pop κουλτούρα της Δύσης. Τη δημοφιλή κουλτούρα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στα ελληνικά. Θέλω να επισημάνω ότι στα εγκαίνια που διεξήχθησαν, όπως προανέφερα, την περασμένη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, είχαμε τη χαρά και την τιμή να παρευρεθούν καταρχάς ο συντονιστής του Ελόγου Συμφώνου Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Λογοτεχνική Γραφή, ο κύριος Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος, καθώς και οι δύο επιμελητές της ομαδικής εικαστικής έκθεσης για την οποία μιλάμε, ο κύριος Γιάννης Αργυριάδης και η κυρία Νίκη Γκίζη και η αντίστοιχη συντονίστρια του Προγράμματος Πολιτισμικής Συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας, η κυρία Λιάο, Γιουχάη Λιάο, οι οποίοι μίλησαν για την έκθεση, μίλησαν για αυτή την πολιτισμική συνεργασία και μας έδωσαν τα φώτα τους όσον αφορά την έκθεση, το περιεχόμενο και την ιδιαίτερη σημασία και αξία που έχει όσον από την άποψη της επαφής μας και της γνωριμίας μας με το σύγχρονο κινέζικο πολιτισμό, τη σύγχρονη κινέζικη εικαστική σκηνή και κατακολουθίαν το σύγχρονο κινέζικο πολιτισμό. Θέλω να ευχαριστήσω, δε μου δίνεται η ευκαιρία και δράτω με τις ευκαιρίες. Της παρούσης ευκαιρίας στην εκπομπή, θα τους ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς τους συντελεστές που κατονόμασα, γιατί είχα μία πολύμηνη επαφή και συνεργασία μαζί τους. Οι περισσότεροι είναι και παλαιότεροι φίλοι από προηγούμενες πολιτιστικές συνεργασίες μεταξύ μας. Είχαμε λοιπόν μια επαφή και συνεργασία αρκετών μηνών προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η έκθεση μετά την Κοζάνη Θεσσαλονίκη στην Καλύφη το Δράμας και στο Ίδρυμα. Και βεβαίως αυτή η συνεργασία μας εγκαινιάζει μία μονιμότερη συνεργασία, όπως επιθυμεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και εγώ ως καλλιτεχνική διευθύντρια, που είχα και την ιδέα και την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της έκθεσης στο Ίδρυμα και στη συνέχεια την επιμέλειά της βεβαίως, μία μονιμότερη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για πολλές και διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις.
1: Κυρία Μπανά, τι άλλο να περιμένουμε κάτι ακόμα μέσα στο καλοκαίρι ή μετά θα δούμε διοργανώσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις, ομιλίες από Σεπτέμβριο και μετά?
0: Τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο που έχω αναλάβει σε εθελοντική βάση καθόλου καθήκοντα καλλιτεχνικής διευθύντριας και καταρτίζω τα προγράμματα των πολιτιστικών εκδηλώσεων φθινοπορεινής και αρινής περίοδου, όπως κάνω τη διάκριση. Τώρα λίγη η αρινή περίοδος και κορυφώνεται με την ελόγω ομαδική εικαστική έκθεση. Συνειδητά επιλέγω να κινούμαστε μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης, να δίνουμε δηλαδή όσο γίνεται πιο πολυπίκυλα ερεθίσματα και περιθώρια επιλογών στους δραμηνούς συμπολίτες μας. Έτσι, το επόμενο διάστημα, γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος αγρανάπαυσης, σε εισαγωγικά, πολιτιστικής, το αντιλαμβάνεστε, παρόλα αυτά θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις πολύ συγκεκριμένες στον έθριο χώρο που διαθέτει το Ίδρυμα και ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ ευχάριστος και ευμεγέθης για κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την επόμενη φθινοπορεινή περίοδο, όπως και αυτή τη χρονιά που προηγήθηκε, θα έχει την τιμητική του το θέατρο, θεατρικές παραστάσεις που μετακαλούμε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Δραμηνή είναι αποδεδειγμένα θεατρόφιλοι, αγαπούν βαθιά το θέατρο και πάντα και ανταποκρίνονται κάθε φορά που το Ίδρυμα παρουσιάζει μια θεατρική παράσταση. Έρχονται και κατακλείζουν την αίθουσα θεάτρου του Ιδρύματος και βεβαίως έτσι αξιοποιείται και η αίθουσα θεάτρου, που είναι στην κυριολεξία αίθουσα θεάτρου. Είναι μια αίθουσα που διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να ανέβει σε επαγγελματικό καθόλου επίπεδο μία θεατρική παράσταση. Διαθέτουμε σκηνή κατάλληλο διαστάσεω, γίνομαι πιο συγκεκριμένη, πέραν των τεχνικών γενικότερα προδιαγραφών φωτισμού και ήχου, την οποία αυτή τη σκηνή δεν υπάρχει, αυτή η σκηνή που θα ενάρει στη Δράμα και στην ευρύτερη περιοχή της. Ρίχνουμε λοιπόν βαρύτητα στις θεατρικές παραστάσεις και στη μετάκλησή τους. Επίσης, μουσικές εκδηλώσεις. Παράλληλα με τα εγκαίνια, σας αναφέρω ενδεικτικά, είχαμε μία μουσική συναυλία, solo συναυλία του Ross Daily το περασμένο Σάββατο. Δύο διαδοχικές μέρες με δύο πολύ σημαντικές, να μην πω κορυφαίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έτσι θα κινηθούμε και την επόμενη φθινοπορεινή περίοδο. Και βεβαίως η εικαστική τέχνη, η ζωγραφική, έχει σε μόνιμη βάση, βήμα προβολής στο Ίδρυμα. Αυτή η έκθεση είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτή την εικαστική δραστηριότητα που επιδεικνύει το Ίδρυμα. Έχουμε παρουσιάσει μία σειρά δραμηνών ζωγράφων, κάνοντάς τους και την πρώτη ατομική τους έκθεση σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό γιατί πρεσβεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε βήμα προβολής και διάδοσης της τέχνης στον τόπιο, να το πω έτσι απλά, καλλιτεχνικό δυναμικό. Σας είπα τώρα ακροθυγώς κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες. Ευελπιστώ ότι σύντον χρόνο, με αφορμή διοργάνωση συγκεκριμένης εκδήλωσης, θα μας δίνετε η δυνατότητα να συνομιλούμε ξανά.
1: Εννοείται, θα είμαστε εδώ και ήμασταν εδώ και...
0: Το ξέρω. Και να ευχαριστήσω, κυρία Κρητικού, σας διέκοψα, αλλά αυτό είναι να σας ευχαριστήσω για όλη την κάλυψη όλων αυτών των ημερών που τρέχει η συγκεκριμένη ομαδική εικαστική έκθεση. Ήταν και ένα ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Λολούδη που ήταν στα εγκαίνια, ο κύριος Λολίδης, στα εγκαίνια της έκθεσης, και έγραψε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ μετά.
1: Πάντα, πάντα ο Βασίλης σε τέτοια είναι υπέροχος και τα κειμένα του. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι έτσι. Αγαπητός συνάδελφος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Κυρία Μπανά, ανυπομονούμε πραγματικά για τη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας προσκαλέσατε και όλους εμάς εδώ και από Καβάλα και από Ρεστιάδα, από τον Εύρο γενικότερα.
0: Όντως, ανοιχτή πρόσκληση τώρα τις τελευταίες μέρες της έκθεσης και δει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 6 με 9 και το Σάββατο και την Κυριακή, θα είναι χαρά μας, γιατί περατώνεται η διάρκεια της και περιμένω εγώ προσωπικά, γιατί θα είμαι και θα έχω την ευθύνη της επίβλεψης της έκθεσης, να ξεναγήσω προσωπικά όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο τους δραμηνούς, το εννοώ με την ευρεία έννοια, στην έκθεση και να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί πράγματι αξίζει τον κόπο και δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε σύντομα, ναι, το επόμενο διάστημα μια ανάλογη έκθεση κινέζικης ζωγραφικής.
1: Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, κυρία Μπανά. Καλή σας ημέρα.
0: Και κυρία Κρητικού, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μίλιος Καλαϊτζίδης, στην καλύφη του της δράμας, όπου για λίγες μέρες ακόμα φιλοξενείται αυτή η εξαιρετική έκθεση με τις εικαστικές δημιουργίες σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών. Μουσική ανάσα, να πάρουμε να δούμε πώς θα δροσιστούμε τώρα τις καλοκαιρινές αυτές οι μέρες που έχουμε μπροστά μας.

Λοιπόν, έχουμε προτάσεις για τους μικρούς μας φίλους τώρα το καλοκαίρι, τι μπορούν να κάνουν και πώς να κινηθούν. Αρχικά, να πούμε ότι ο Δήμος Ακάτων Ευρωκοπίου έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης για το 2026. Θα πραγματοποιηθεί στο υδάτινο πάρκο Ποσειδόνιο της Προσοτσάνης Δράμας. Τα έξοδα μεταφοράς και της εισόδου των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καλυφθούν από το Δήμο. Στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης μπορούν να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών, δηλαδή παιδιά που έχουν γεννηθεί 2011 έως 2020. Επίσης, στη Νέα Ηρακλίτσα της Καβάλας, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος της περιοχής ανακοίνωσε την έναρξη μαθημάτων ιστιοπλοείας για παιδιά στις εγκαταστάσεις του, με στόχο να τα φέρει πιο κοντά στη θάλασσα και τον αυταθλητισμό. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών μέσα από οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση στο νερό, και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ιστιοπλοείας και ναυτοσύνης, να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση και την υπευθυνότητά τους, αλλά και να μάθουν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα τμήματα, τις ηλικίες συμμετοχής και τις εγγραφές μπορούν να επικοινωνούν με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Νέας Ηρακλίτσας στο τηλέφωνο 25940-29-199. Θα το πω άλλη μια φορά το τηλέφωνο 25940-29-199. Κάπου εδώ νομίζω πως σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα όμως ήμασταν όλοι μια παρέα και με την ΕΡΤ Ορεστιάδα ανατολικά και πρωινά. Η Τασούλα Κρητικού ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδα και ΕΡΤ Καβάλα. Έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές και ενημερωτικές εκπομπές μέχρι αργά το απόγευμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρέα Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου, στην κατασκήνωση Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ στην Ερτορεστιάδα είστε συντονισμένοι. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά, με διάθεση για να περπατήσουμε και αυτήν την μέρα, αυτό το 24ωρο της 5ης 18 Ιουνίου. Ιουνίου. Όταν θα φτάσουμε στο Ιουλίου θα είναι αλλιώς τα πράγματα, θα είναι πιο ζεστά, θα είναι πιο καλοκαιρινά, θα είναι πιο θαλασσινά. Θα είναι έτσι μέρες διακοπών για πολλούς και θα, ειδικά ο Αύγουστος είναι ο μήνας που όλα κοιμούνται, όλα αργούν, όλα κάνουν διακοπές. Από τις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες μέχρι τα σχολεία εννοείται και πολλές υπηρεσίες, τέλος πάντων λόγω των διακοπών είναι σε μια άλλη κατάσταση ζουν. Ηλιοφάνεια σήμερα, καλός καιρός, δροσερός προς το παρόν. Εντάξει, για να δω, δεν θα ζεστάνει και πάρα πολύ. Εκεί στους 31 πάλι στην Αλεξανδρούπολη και στους 30 στην Ορεστιάδα, το Δημότικο και το Σουφλί. Μέχρι τις 10 μαζί σε αυτή τη βόλτα την ραδιοφωνική, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, μαζί μου ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος στον ήχο. Στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Λεοντίου Εξεγίνης, Ιπατίου Θεοδούλου Εθερίου Μαρτύρων, όλα αυτά στο εορτολόγιο της ημέρας. Δεν υπάρχει παγκόσμια ημέρα σήμερα, μην περιμένετε, εντάξει, οι βασικές αναγράφονται στο ημερολόγιο μου. Εντάξει, υπάρχουν και υποδιέστερες, αλλά τέλος πάντων οι πιο σημαντικές κάθε μέρα μου το επισημαίνει το ημερολόγιο που έχω στη διάθεσή μου. Erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, αυτή η πλατφόρμα η διαδικτυακή που μας συνδέει όλους μαζί, μας κάνει μια παρέα μεγάλη, εσάς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με μας εδώ στην Ορεστιάδα, όπου εκπέμπει ο σταθμός, ο περιφερειακός σταθμός της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Κάθε μέρα είστε συντονισμένοι από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και ενημερώνεστε και τοπικά και περιφερειακά, σε επίπεδο δηλαδή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Σερών. Και ο νομός Σερών έχει προστεθεί σε αυτήν την περιφερειακή σύνδεση που κάνουν οι 4 σταθμοί της ΕΡΤ, Σερών, Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδας. Είπαμε ότι γινόμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, την καλημέρα μας στους διαδικτυακούς ακροατές, την καλημέρα μας και σε αυτούς που μας ακούνε από τις γνωστές συχνότητες των FM, από τους 101 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο και τους 103,5 για τον νότιο Εύρο και την Σαμοθράκη. Να πούμε ότι στο mail ertorestiadas@ert.gr, μικρά λατινικά, ertorestiadas@ert.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας ενημερώσετε, να μας επισημάνετε, οτιδήποτε. Και επικοινωνείτε στο 25520-22751 και 22752. Καλημέρα από το Τρίγωνο Ψηλά, το βορειότερο και πιο έτσι απομακρυσμένο χωριό του Εύρου, μέχρι και κάτω χαμηλά στην Σαμοθράκη, στο νοτιότερο επίσης οικισμό, όπου φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ορεστιάδας και μας ακούνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας για σήμερα, ηλιοφάνεια παντού εκτός από την Σαμοθράκη, όπου εκεί θα έχουμε από το μεσημεράκι ψηλόβροχο, έτσι προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία. Άνεμοι βόρειο-ανατολική, βόρειο, ανάλογα με την περιοχή, βόρειο-ανατολική 4 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη, βοριάδες στην Ορεστιάδα, το Δημότικο και το Σουφλί, έντασης 3 έως 4 μποφόρ, και βόρειο-ανατολική με αργότερα κατεύθυνση βόρειο-δυτική στη Σαμοθράκη, έντασης 3 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη, σας λέω ότι η θερμοκρασία σήμερα, είπαμε, 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, 30 στην Ορεστιάδα, το Δημότικο και το Σουφλί και 28
στη Σαμοθράκη, πάντα πολύ πιο δροσερά στη Σαμοθράκη, στο νησί μας το αγαπημένο. Πάμε λίγο να δούμε εφημερίδες γρήγορα, κάθε πρωί αυτό κάνουμε. Βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων. Η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη ασχολείται με τον εξυγχρονισμό του τελωνίου Καστανεών στον Εύρο, με την υπογραφή της σύμβασης στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού, τη δήλωσε ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης. Η κατάσταση στο τελωνίο των Κήπων καταχωρείται σε σχετική αναφορά έτσι στο δημοσίευμα που κάνει η Ελεύθερη Θράκη. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα που κυριαρχούν στην ίδια εφημερίδα πάντα. Θέμα χρόνου, το νέο πλαίσιο για αγορές ακινήτων από αλλοδαπού στη Θράκη. Σφοδρή αντιπαράθεση Δαβάκη-Παπαδάκη στη Βουλή για τις αγορές Τούρκων στην Αλεξανδρούπολη. Από τις 38 αιτήσεις κόπηκαν 24. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που επίσης κυριαρχούν στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Σύγχυση με τις κάρτες απαλλαγής διοδίων στον Εύρο. Τι ισχύει τελικά για τους δικαιούχους? Διευκρινίσεις από τη Νέα Εγνατία Οδό σχετικά με τις καταγγελίες πολιτών για ακυρώσεις καρτών μονίμων κατοίκων. Έντονη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης σε ένα ακόμα θέμα. Πάμε σε ένα άλλο. Δημήτρης Στεφανίδης, η κοινωνία κανονικοποιεί τη βία. Ο κοινωνιολόγος ανέλησε στην τηλεόραση του Θράκη Net τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα πίσω από τις γενοκτονίες καθώς και από τις επιπτώσεις στα παιδιά. Επίσης στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε σήμερα νέος απεινιδωτής στην Αλεξανδρούπολη από δωρεά του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Η προσφορά του δημοφιλούς κομικού ενισχύει την πόλη που αριθμεί ήδη περισσότερες από 40 συσκευές. Ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη διαβάζοντας μία αναφορά κάνει εφημερίδα στο καλοκαίρι πολιτισμού στην Αλεξανδρούπολη, καταχωρώντας το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 12 Ιουλίου, όπως επισημαίνει η Ναυτική Εβδομάδα, και πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα για σύγκριση τιμών προϊόντων. Επίσης η αναφορά της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Πόσο κάνει με λατινικά. Είναι αυτή η πλατφόρμα που σε ενημερώνει και γνωρίζεις από πριν, πριν αγοράσεις ένα προϊόν, και μπορείς να κάνεις και σύγκριση τιμών για να ξέρεις που βαδίζεις. Τώρα, παράταση στην παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης έως το 2062. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας Γνώμη σήμερα. Δεν ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για μεταβίβαση της κυριότητας της έκτασης από τον Όλα στο Δήμο, ώστε να είναι ιδιοκτησία του. Είναι ένας σχετικός υπότιτλος αυτός. Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα, τι αφορά και για πόσο χρονικό διάστημα, ένας δεύτερος υπότιτλος, και ένας τρίτος, δήλωση Σταυράκογλου, ο Δήμος δεν αποκτά ούτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε δικαίωμα αξιοποίησης της έκτασης ως δικής του περιουσίας. Παραμένουμε στην Γνώμη, διαβάζουμε για άλλα δύο θέματα έτσι που έχουν ιδιαίτερη έκταση στην εφημερίδα. Εξελίξεις στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Σαμοθράκης, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και κάλεσμα σε φορείς για τις προδιαγραφές του πλοίου που θα εξυπηρετεί τη γραμμή τα επόμενα χρόνια. Νέα δεδομένα φέρνει η πρόκριση της Σίτζετς στον διαγωνισμό των άγωνων γραμμών, η οποία προσανατολίζεται στην αξιοποίηση του ταχύπλοου Super Tuner Jet 2. Έπεσαν οι υπογραφές για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών, το επόμενο θέμα έτσι που καταλαμβάνει αρκετό χώρο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Το έργο των 15 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού πλησίων της τουρκικής συνοριακής πύλης. Θα το δούμε σήμερα αυτό.
θα προσπαθήσουμε, θα ζητήσουμε πληροφορίες από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελο Πουλιλιό, γιατί και κάτι άλλο όμορφο έτσι συμβαίνει στην πόλη της Ορεστιάδας, θα τον έχουμε στην εκπομπή σήμερα. Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, πρόγραμμα παραστάσεων, συναυλιών και άλλων. Προς νέα παράταση το έργο σύνδεσης Μαρόνιας Δικέλων, αυτοψία το ψίδι στις εργασίες του παραλιακού άξονα σύνδεσης Ροδόπης Εύρου. Έπεσαν υπογραφές για την αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου Τραγιανούπολης. Αύριο, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα έχουμε την πρόεδρο της ΤΙΑΔΑ, την κυρία Ελένη Τζεπελίδου, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της. Μόλις 28 μαθητές από την επόμενη σχολική χρονιά στο Σχολείο Δικαίων, το θέμα προκύπτει από τη συνέντευξη στην ΕΡΤ Ορεστιάδας που δόθηκε προχθές. Και άλλοι δύο τίτλοι, όχι άλλη επιβάρυνση για τον Εύρο. Η κατάργηση των δωρεάν διαλεύσεων είναι απαράδεκτη και άδικη, έντονη η αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Και η θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» σήμερα στην Αλεξανδρούπολη από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου, η οποία παρουσιάζει το έργο στο θέατρο «Αλτίν Αλμάζη» στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα του Εύρου, την Ελεύθερη Θράκη και την Γνώμη. Ένα φεστιβάλ γκάιντας ανοίγει τις πύλες του αύριο στο Κουφόβουνο. Σε λίγο μαζί πάλι να δούμε και να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε πρώτη στάση ραδιοφωνική στην περιοχή του Κουφόβουνου, όπου εκεί αύριο διοργανώνεται το τρίτο κατά σειρά φεστιβάλ Γκάιντας από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Δημοτήχου Το Κάστρο. Γκάιντες πολλές μαζί, ξέρετε, και διάφορα προγράμματα. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Δημοτήχου Το Κάστρο, ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε
1: Καλημέρα
0: Τοπαλίδη.
1: Σας. Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι, φαντάζομαι και τι δεν φαντάζομαι δηλαδή, τι επικρατεί εννοώ εκεί στον ωραίο, πολύ όμορφο χώρο όπου έχετε το κέντρο Θρακών, το Θρακικό Κέντρο.
1: Εκθεσιακό Κέντρο Θράκη.
0: Το Εκθεσιακό Κέντρο Θράκη, σωστά. Το παλαιό σχολείο που πολλά θυμίζει σε πολλούς και εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το έχετε δώσει έτσι μια διαφορετική πνοή, το έχετε ανακαινήσει, το έχετε κάνει ένα μουσείο εξαιρετικό και βεβαίως επισκέψιμο, δέχεστε πάρα πολλές επισκέψεις από τον Εύρο και από άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, όποιος έρθει στον Εύρο πάντα περνάει από εδώ.
0: Mm-hmm. Είναι όλες οι αίθουσες ανακαινισμένες?
1: Ναι, ναι, ναι, όλες είναι με όλες. Θέματα και περισσότερο βασιζόμαστε στην φορεσιά.
0: Στη φορεσιά. Αυτό, αυτό ακριβώς. Τώρα, αύριο, στο χώρο τον αύριο, φαντάζομαι υπαίθριο θα είναι, διοργανώνεται το φεστιβάλ, το τρίτο κατά σειρά, φεστιβάλ Γκάιντας, το έχετε κάνει θεσμό πια. Πείτε μας πώς θα γίνει έτσι όλη αυτή η διοργάνωση, τι θα δούμε, ένας επισκέπτης αν έρθει στις 8.30 νομίζω το βράδυ είναι η εκδήλωση.
1: 8.30. Όποιος επισκέπτης έρθει θα δει τη μαγεία της Γκάιντας, mm-hmm, και του τραγουδιού, γιατί βάζουμε μέσα και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα είναι γύρω στις 8 ομάδες.
0: 8 ομάδες. Από ποιες περιοχές?
1: Είναι από την Κομωτινή Φιλοτέχνες, το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής.
0: Mm-hmm.
1: Ευελπιστούμε του χρόνου να έχουμε και τις Οριστιάδες που έχει ανοίξει.
0: Α, έχει και εδώ. Μάλιστα.
1: Ο Σύλλογος Ευρυτών Ξάνθης, ναι, είναι, τα Δίδυμα Τύχη,
0: mm-hmm,
1: η Νόη το Κρασοχώρι, ναι, το Δύο Οριστιάδος Μουσική Παιδεία, κάτι και από Αζωστάδες και Λεπτοί που είναι μεμονωμένα που έρχονται εκεί και οι Γαϊντατζίδες που θα τους ενώσουν όλους μαζί του Εύρου και θα παίξουν ευρύτικα κομμάτια, γιατί το, έτσι σιγά σιγά τα χωρίζουμε στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και του Εύρου.
0: Mm-hmm. Πέρυσι το άνοιγμα στην εκδήλωση 60 χρόνια έρτο Οριστιάδας το έκαναν οι Γκάιντες, έτσι και από την Οριστιάδα, την περιοχή της Οριστιάδας, αλλά και από αλλού συμμετείχαν τέλος πάντων σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και οι επισκέπτες μας από την Αθήνα, αλλά και όσοι είδανε σε πανελλήνιο επίπεδο τηλεοπτικά και σε παγκόσμιο τη σύνδεση με την Οριστιάδα, νομίζω πως έτσι θα θαύμασαν αυτό το όργανο που έχει ένα διαφορετικό ήχο που σε μαγεύει πραγματικά. Αλήθεια, εσείς τα ξέρετε, τα εξετάζετε, κάνετε έρευνα. Υπάρχει κάποιος παλιός οργανοπαίχτης Γκάιντα σήμερα που μιλάμε? Έχει μείνει κάποιος?
1: Έχουν μείνει κάποιοι.
0: Ναι. Πόσο χρονών είναι δηλαδή ο μεγαλύτερος, γνωρίζουμε?
1: Τώρα το σωματείο του Ιωάννη Δούκα Βατάζη τα ξέρει.
0: Τα ξέρει αυτά, καλύτερα, όμως,
1: Ναι, ναι, τώρα για τις ηλικίες πάνω από 80 είναι νομίζω.
0: Α, υπάρχει. Α, ναι. Άντε, ευτυχώς, γιατί τελευταία μάθαινα έτσι για εκδημίες.
1: Έχουν φύγει πολλιών. Αρκετοί, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα, 8 ομάδες οργανοπαιχτών, νέα παιδιά, αρκετά να υποθέσω, με αυτά τα που άκουσα για οδείο, για σχολείο στην Κομωτινή. Έτσι έχουμε νέα φιντάνια που μαθαίνουν την Γκάιντα.
1: Ναι, ναι, γύρω στα 70 νομίζω είναι τώρα, γιατί σιγά σιγά, νομίζω στα 70 φτάσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι και τα άλλα τα όργανα. Στην ουσία όλοι μαζί με το τραγούδι και το τέτοιο είμαστε 133.
0: Αύριο θα δούμε 133 ανθρώπους επί σκηνής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς θα δούμε, δηλαδή υπάρχει κάποια ιεράρχηση, πώς είναι το πρόγραμμα, πώς θα εμφανιστεί η κάθε ομάδα, πώς θα
1: γίνει? Πέρυσι το επιχειρήσαμε μαζί με τις Γκάιντες όλες να τραγουδήσουμε και εμείς και βγήκε πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Και έχει μείνει αυτό το βίντεο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι θα το ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: θα πάνε μέσα στον κύκλο, θα τραγουδήσουν και όποιος θέλει και από τον κόσμο θα μπορεί να τραγουδήσει.
0: Μάλιστα.
1: Γνωστά τραγούδια, mm-hmm. 2-3 και μετά η κάθε ομάδα θα μας κάνει μια επίδειξη ξεχωριστά.
0: Mm-hmm.
1: Και στο τέλος μετά θα έχουν και 2 χορευτικά που πάντα πλαισιώνονται μέσω το παίξιμο της γκάιδας, όχι ναι. κάτι διαφορετικό. Και μετά θα ακολουθήσει γκλέντι για όλους.
0: Α, θα έχει και γκλέντι. Δηλαδή,
1: πάντα έτσι το κάνουν γιατί ο κόσμος το ζητάει.
0: Το ζητάει και φαντάζομαι, δεν ξέρω σε τι στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες σας.
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι να
0: έτοιμοι.
1: Μπορούμε, σας το πούμε.
0: Έτοιμοι,
1: ναι.
0: έτοιμοι.
1: Απλώς να πούμε λίγο για την εκδήλωση ότι είναι σε συνδιοργάνωση
0: ναι.
1: με την περιφέρειά μας mm-hmm. και με το Δήμο.
0: Με το Δήμο.
1: Γιατί τα κόστη είναι πάρα πολλά και είναι δύσκολη.
0: Δυσβάσταχτα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Να ρωτήσω, θα υπάρχει είσοδο σε αυτό το γκλέντι?
1: Πάντα το κάνουμε ο κόσμος, όποιος θέλει να έρθει και δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι και να έχουμε κάποιες καρεκλίτσες, μπορεί είναι ελεύθεροι.
0: Ναι.
1: Κάποιος που δεν έχει την οικονομική άνεση. Εκείνοι που θέλουν να διασκεδάσουν όμως,
0: mm-hmm.
1: Θα καθίσουν στο τραπέζι και θα...
0: Ναι, ανάλογα, φυσικό είναι.
1: Θα πάρουν ό,τι θέλουν από το catering, γιατί δεν το έχουμε εμείς το catering.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Αλλά όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να, μην, να είναι ελεύθερη.
0: Είναι και Παρασκευή, ξημερώνει Σάββατο, δεν δουλεύει ο κόσμος, θα το ξενυχτήσετε φαντάζομαι, ο καιρός είναι καλός,
1: πάντα.
0: Βοηθάει. Άρα η ορχήστρα θα είναι γκαϊντατζίδες, δεν θα έχετε κάποια ξεχωριστή ορχήστρα έξτρα που θα συνοδεύει.
1: Εντάξει, πάντα έχουμε, αλλά έχουμε μέσα, στην ουσία είναι πάντα επιλέγουμε από τους δασκάλους των παιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Και στην ουσία είναι με γκάιντες και με καβάλια και με θρακιώτικη λύρα. Δεν είναι
0: σωστά.
1: Κάτι...
0: Και μιας και σας έχω εδώ σήμερα με αφορμή το φεστιβάλ γκάιντας, θα ήθελα να μας πείτε, επειδή συμμετέχετε πολύ ξεχωριστά στις μέρες Art Night, στις νύχτες μάλλον Art Night στο Διδημότυχο, πείτε μας έτσι για να προειδιάσουμε τον κόσμο πώς συμμετέχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, Λαογραφικός Σύλλογος στο Κάστρο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τι ακριβώς ετοιμάσατε?
1: Εδώ και 5 χρόνια το έχουμε συσκέψει αυτό. Θέλουμε να αγγίξουμε εκτός από τα παραδοσιακά που κάνουμε και την αστική τάξη που υπήρχε στο Διδημότυχο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και στη γύρω περιοχή, γιατί και όταν ήμουν και στην Οριστιάδα πάντα αυτοί που ήταν οι αστεί το έχουν παράπονο και φέτος το βάζουμε σε πρόγραμμα. Ήδη κάναμε κάποια μικρά όταν ήρθαν και οι δημοτικοίτες από την Αθήνα,
0: ναι.
1: και νομίζω θα βγει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα έχει κάποια επαγγέλματα. Αχα. Στην ουσία ο κόσμος την ώρα που θα έρθει θα δει ένα... Πώς ήταν παλιά το Διδημότυχο, πιστεύω να το αγγίξουμε.
0: Μπράβο. Και σε στολές, έτσι, και σε...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είδα έτσι ένα δείγμα, όπως είπατε, στην εκδήλωση αυτή που έγινε με τον Παντελή τον Αθανασιάδη. Τώρα θα περιδιαβείτε τα σοκάκια εκεί την Γκάιντρα με τις στολές του παλιού Δημοτήχου.
1: Έχουμε καντάδες, θα έχουμε λατέρνες, θα έχουμε...
0: Α, ωραία. Ποια μέρα είναι αυτό, ποια μέρα?
1: 24, 25 και 26 Ιουνίου.
0: Α, και τις τρεις ημέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα
1: θα έχουμε δεξιώσεις αριστοκρατικές...
0: Α, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Πολύ ωραία. Yeah. Μπράβο, με το καλό. Τώρα παραμένουμε στην Γκάιντα, στο τρίτο φεστιβάλ. Αύριο με 8 ομάδες θα συμμετέχουν. 133 άνθρωποι επί σκηνής. Θα παρουσιάσουν την παράδοση τη θρακιώτικη σε όσους το επιθυμούν. Κέντρο,
1: στο εκκλησιακό κέντρο,
0: κέντρο Θράκης στο Κουφόβουνο. Επιμένουμε εκτός των πόλεων, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τοπαλίδη.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Φεστιβάλ Γκάιντα, σου αρέσει Γκάιντα? Σου αρέσει, να σου αρέσει αγόρι μου, να σου αρέσει. Θρακιώτης είσαι.

0: Τώρα αυτό το θέμα δεν ενδιαφέρει μόνο αυτούς που αγαπούν τη θρακιώτικη παράδοση, ενδιαφέρει όλους, μα όλους που ταξιδεύουν με τα αεροπλάνα. Γιατί είναι πολύ ευχάριστα τα νέα που έρχονται μέσω των αλλαγών που δημοσιοποίησε και που προσπαθεί και θα καθιερώσει ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών, ο κ. Τζικώστας, και αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών. Παρακαλώ πάρα πολύ. Γίνονται αλλαγές και καλές αλλαγές προς όφελος του επιβάτη, κύριε Αρλιμενάρχη του Δημόκριτος Στέλιο Ζαντανίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όλα ωραία θέματα έτσι συζητάμε μαζί όταν έχουμε ευκαιρία. Λοιπόν, τι ακριβώς αλλάζει και από πότε αυτό που αλλάζει θα αρχίσει να εφαρμόζεται? Γιατί, ας μάθει ο κόσμος, ναι, από τώρα, ας προετοιμαστεί.
1: Ναι, έγινε μια πολύ ωραία ανακοίνωση από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα, τις προηγούμενες μέρες,
0: ναι,
1: που αφορούσε μια συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών, των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Έτοιμα για αυτό το πλαίσιο ήταν χρόνια από τους επιβάτες, να είναι καθαροί οι κανόνες δηλαδή που ισχύουν σχετικά με τα δικαιώματά τους στις αερομεταφορές.
0: Ναι.
1: Και αυτό φαίνεται τώρα με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα,
0: mm-hmm,
1: αλλά από ό,τι είπε ο Επίτροπος θα ψηφιστεί μέσα στο έτος και θα αποτελεί πρακτική και νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2027,
0: mm-hmm,
1: και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
0: ναι,
1: και την καθαρή σχέση του επιβατικού κοινού με τις αεροπορικές εταιρείες.
0: Μάλιστα. Είναι μακρύς ο κατάλογος αυτών των δικαιωμάτων, τέλος πάντων, που θα απολαμβάνει ο επιβάτης?
1: Ωραία το είπατε. Είναι μακρύς ο κατάλογος, γιατί ήταν και αρκετά τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ενδεικτικά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ότι γίνεται καθαρό το πλαίσιο των αποζημιώσεων των επιβατών στις καθυστερήσεις των πτήσεων και μάλιστα, κυρία Μανάκα, γίνεται κλιμακωτά, δηλαδή όσο πιο μακρύτερος είναι ο προορισμός σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποζημίωση και μάλιστα βάζει και το χρονικό όριο ότι και μεγαλύτερη από 3 ώρες να είναι η καθυστέρηση σου, πάλι θα παίρνεις αποζημίωση. Επίσης θέτει το πλαίσιο.
0: Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έπαιρνες αποζημίωση, αν καθυστερούσε.
1: Έπαιρνες αποζημίωση, δεν ήταν καθαρό το πλαίσιο όμως. Έπαιρνες αποζημίωση που δεν ήταν κλιμακωτή,
0: ναι,
1: και δεν περιλάμβανε όλο το πλαίσιο των πιθανών καθυστερήσεων που υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό γίνεται καθαρό, κλιμακωτό και περιλαμβάνει μέσα και τις αποστάσεις που ταξιδεύεις και τις ώρες των καθυστερήσεων.
0: Mm.
1: Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γίνεται καθαρή, κυρία Μανάκα, η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων. Δηλαδή θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να προβάλλουν την τιμολογιακή τους πολιτική με αποσκευή, με χειραποσκευή, χωρίς αποσκευή, χωρίς χειραποσκευή, καθαρά στο κάθε εισιτήριο του επιβάτη.
0: Uh-huh.
1: Επίσης, ο επιβάτης αποκτά το δικαίωμα, εάν σε μια πτήση αλέ-ρετούρ, πάνε-έλα, δεν εμφανιστεί στην πρώτη, όπως τώρα αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη, έχανες και τη δεύτερη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι αν δεν εμφανιστείς, αν κάνεις το λεγόμενο no-show στην πρώτη, έχεις δικαίωμα να κάνεις τη δεύτερη. Ως τώρα δεν υπήρχε αυτό. Επίσης δεν υπήρχε το δικαίωμα του επιβάτη να έχει το παιδί του κάτω από 14 ετών δίπλα του χωρίς χρέωση. Στο νέο πλαίσιο, ο επιβάτης που ταξιδεύει με παιδί κάτω από 14 ετών έχει δικαίωμα να το έχει δίπλα του στη θέση, σε διπλανή θέση, χωρίς να χρεώνεται από την αεροπορική εταιρεία. Ένα επίσης σημαντικό τομέα που γίνεται παρέμβαση είναι ότι ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες,
0: mm-hmm,
1: και γίνονται και πιο φιλικές προς τα άτομα αυτά. Επίσης γίνεται καθαρό το πλαίσιο πώς κάνεις την αίτησή σου για να πάρεις μια αποζημίωση για ακύρωση πτήσης ή για καθυστέρηση πτήσης.
0: Mm-hmm.
1: Πράγματα που ταλαιπωρούσαν τους επιβάτες και πολλές φορές χανόταν από τη μειώση ακριβώς λόγω του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου.
0: Μάλιστα. Τι έγινε, τι συνέβη έτσι και έγιναν όλα αυτά και άλλαξαν τώρα, δεν ξέρω.

0: Υπήρχε, κυρία Μανάκα, σοβαρό θέμα με το πόσο εύκολο ένας επιβάτης είχε πρόσβαση στο ακριβές κομμάτι της τιμολογικής πολιτικής των εμπορικών εταιριών.
1: Ναι.
0: Υπήρχε πρόβλημα με τις αποζημιώσεις. Ναι. Πολλές φορές χρειαζόταν βοήθεια για να κάνεις ένα αίτημα για αποζημίωση.
1: Mm-hmm.
0: Υπήρχαν χρεώσεις, οι οποίες, θα λέμε αυτό με τα παιδιά, που δεν είχαν κανένα νόημα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καθαρό πότε θα αποζημιωθείς και πώς θα αποζημιωθείς για μία πτήση ανάλογα με τον προορισμό σου και ανάλογα με τις ώρες καθυστέρησης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά προκαλούσαν για αρκετά χρόνια, κυρία Μανάκα, παράπονα των επιβατών,
1: ναι,
0: τόσο στα αεροδρόμια όσο και στις αεροπορικές εταιρείες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα παράπονα αποτέλεσαν τη μαγιά, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Επίτροπο, να φτιάξουν αυτό το νόμο πλαίσιο,
1: ναι,
0: που σε καμία περίπτωση δεν είναι υπέρ ή της μίας ή της άλλης πλευράς. Και η μία πλευρά είναι οι επιβάτες, η άλλη είναι οι εμπορικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Απλώς γίνεται το σύστημα δίκαιο,
1: mm-hmm,
0: και φιλικό προς τους επιβάτες, mm-hmm, έτσι ώστε να μην υπάρχει και αντιδικία με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Και όπως μου είπατε, από τις αρχές του 27 θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ελπίζω ότι θα ψηφιστεί μέσα στο έτος, κυρία Μανάκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω ξανά ότι αυτά τα ενδεικτικά που είπαμε είναι ένα μέρος του όλου πακέτου,
1: ναι,
0: που θα περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο.
1: Mm-hmm.
0: Θα υπάρξουν σίγουρα και κάποιες τροποποιήσεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Το ακριβές νομοθετικό πλαίσιο θα ψηφιστεί εντός του έτους και θα μπορούμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτό. Μπορεί
1: όταν
0: να έχει και άλλα πράγματα που πρέπει να υποθούν.
1: Θα έχουμε στα χέρια μας κάτι, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αλλαγές. Δεν ξέρω αυτό. Πώς θα ενημερωθεί ο επιβάτης? Θα υπάρχει ενημερωτικό, ξέρω, δελτίο που θα του δίνετε? Τι, έχετε κάποια ενημέρωση γύρω από αυτό?
0: Είναι, ένα από τα σημεία που προβλέπεται στο νομοθετικό πλαίσιο του καινούργιου, κυρία Μανάγκα, είναι αυτό ακριβώς που είπατε.
1: Ναι.
0: Η αεροπορική εταιρεία και τα αεροδρόμια,
1: ναι,
0: θα πρέπει πια να βρουν τρόπο,
1: ναι,
0: να ενημερώσουν επακριβώς το επιβατικό κοινό,
1: ναι,
0: για τα νέα μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα θα πρέπει με εύληπτο τρόπο και με πρόσβαση σε όλους τους επιβάτες,
1: ναι,
0: να δώσουν οι αεροπορικές θέσεις στα αεροδρόμια τα βασικά σημεία και τις διαδικασίες που προβλέπει για τους επιβάτες το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Άρα θα ενημερωθούν οι επιβάτες με ευθύνη των αεροπορικών εταιριών και των αεροδρομίων, κυρία Μανάκη.
1: Με ευθύνη του αεροδρομίου σας και των αεροπορικών εταιριών που,
0: ακριβώς,
1: τουλάχιστον συνεργάζομαστε ως Αλεξανδρούπολη Δημόκριτος για τις πτήσεις που σήμερα, από ό,τι μου είπατε, ξεκινάει η πρώτη πτήση για Ηράκλειο.
0: Σωστά, έχουμε πρεμιέρα σήμερα, κύριε Μαράκα, καλά το είπατε, έχουμε πρεμιέρα για φέτος, για την πτήση του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Να θυμίσω ότι η πτήση φέτος θα γίνεται κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα, ή κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι κάθε Πέμπτη το αεροσκάφος από το Ηράκλειο θα φτάνει περίπου στις 8 παρα 10 το απόγευμα.
1: Εδώ,
0: και θα φεύγει
1: στην Αλεξανδρούπολη.
0: Εδώ,
1: ναι, ναι.
0: Από Ηράκλειο Αλεξανδρούπολη, και θα φεύγει από Αλεξανδρούπολη για Ηράκλειο στις 8 και 25 με 8.30,
1: mm-hmm,
0: ενώ την Δευτέρα η άφιξη από το Ηράκλειο θα γίνεται το μεσημέρι στις 12 και 4,
1: mm-hmm,
0: και θα φεύγει περίπου 1 παρα 10 με 1.
1: Αυτά είναι μεγάλα αεροπλάνα, είναι σαν... Πώς είναι?
0: Είναι Airbus, είναι Airbus μεγάλο.
1: Α, Airbus.
0: Η Airbus 320 ή η Airbus 321 θα είναι, δηλαδή αεροπλάνα που κατά μέσο όρο θα έχουν 200 θέσεις.
1: Και μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η σύνδεση αεροπορική με το Ηράκλειο?
0: Με βάση τα σημερινά δεδομένα, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Στα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα αυτό οι προηγούμενες χρονιές έχουν δείξει ότι έχει ένα περιθώριο χρονικό μπρος ή πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δούμε ότι πάει καλύτερα, πάμε μια εβδομάδα πίσω ή δύο εβδομάδες πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν έχουμε πληρότητες το Σεπτέμβριο, μπορεί να κλείσει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα πάμε μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Τα περσινά τα δεδομένα τι έδειξαν, μάλλον δεδομένα, τα περσινά αποτελέσματα, τα στατιστικά στοιχεία τι έδειξαν, ότι κινήθηκε καλά αυτό το δρομολόγιο μέσα στο καλοκαίρι?
0: Ναι, ναι, οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πέρσι το καλοκαίρι και όπως και πρόπερσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το δρομολόγιο είναι ένα πάρα πολύ καλό δρομολόγιο. Πόλη, όπως λέμε, συνδέει δύο πολύ σημαντικές περιοχές της χώρας, την Κρήτη και τη Θράκη. Να σας θυμίσω ότι η κοντινότερη πόλη που μπορείς να πάρεις αεροπλάνο για την Κρήτη είναι η Θεσσαλονίκη, άρα η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη,
1: ακριβώς,
0: δεν έχει σύνδεση, δεν είχε ως τώρα σύνδεση με την Κρήτη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο σημαντικές περιοχές. Έδειξε η πληρότητα των προηγούμενων ετών ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον αμφίπλευρο, δηλαδή,
1: mm-hmm,
0: και από την Κρήτη προς τη Θράκη και από εμάς προς την Κρήτη. Βέβαια το ποσοστό είναι 60% επιβάτες προς το Ηράκλειο και 40% προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί το ποσοστό υπέρ της Κρήτης εάν είχαμε αύξηση των μηνών που γίνεται το δρομολόγιο, δηλαδή περνούσαμε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτό όμως είναι απόφαση της αεροπορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε εμείς αυτό.
1: Έχουμε βέβαια με το νησί, έχουμε και με τη Σιτία σύνδεση, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Έχουμε με τη Σιτία όλο το χρόνο. Το χειμώνα έχουμε κάθε Πέμπτη και Σάββατο και τώρα το καλοκαίρι έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Γιατί με τη Σιτία όλο τον χρόνο και με το Ηράκλειο όχι όλο τον χρόνο, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα μπορούσε κατά την ταπεινή μου άποψη με κατάλληλο τύπο αεροπλάνο να είναι βιώσιμο το δρομολόγιο. Δεν το αποφασίζει καμία εταιρεία αεροπορική εταιρεία αυτό προς το παρόν. Εμείς τα στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι βιώσιμο όλο τον χρόνο τα έχουμε και τα έχουμε παράσει στις αεροπορικές εταιρείες. Ξαναλέω, είναι απόφαση των αεροπορικών εταιρείων. Και επειδή είπαμε για τη Σιτία, κυρία Μανάκα, να σας ξαναπώ ότι από το 27 το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία θα έχει και έναν ενδιάμεσο προορισμό. Θα έχει τη Μυτιλίνη.
1: Η προκήρυξη. Μην μου πείτε, το ωραιότερο νέο είναι αυτό με τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, είναι πολύ καλό νέο αυτό, κυρία Μανάκα. Για όλους μας.
1: Από πότε?
0: Από τους πρώτους μήνες του 27. Θα γίνει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα μπει αυτό. Προκηρύχθηκε ήδη δηλαδή. Εγώ σας το λέω γιατί η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, το εξοπλιστή είναι μια άγωνη γραμμή, έτσι. Η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, η καινούργια που τώρα κάνουν προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες, στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης Σιτία έχει βάλει και έναν διάμεσο προορισμό τη Μυτιλίνη.
1: Πω, δεν γινόταν, ήταν τώρα το δρομολόγιο αυτό να ήταν να πάει.
0: Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω επίσης να ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ βιώσιμο δρομολόγιο και αυτό το
1: Μα βέβαια, πολλοί κόσμοι θα επιθυμεί και να πει.
0: Ναι, και για πολλούς λόγους.
1: Για πολλούς. Πάρα πολύ αγαπημένο. Πόσο διαρκεί το ταξίδι Αλεξανδρούπολη-Ηράκλειο?
0: Το Αλεξανδρούπολη-Ηράκλειο περίπου είναι μία ώρα, μία ώρα και πέντε λεφτά. Ανάλογα με την κίνηση που έχει και ο αέριος.
1: Γνωρίζουμε περίπου κόστος, λέω τώρα. Με ρωτούν.
0: Ναι, οι τιμές μέχρι πριν λίγο καιρό για τους πρώτους μήνες ήταν πάρα πολύ ελκυστικές. Δηλαδή, πάρα πολύ ελκυστικές, είναι πάνω έλα νομίζω είναι περίπου 100 ευρώ, 120. Εντάξει, όσο περνάει ο καιρός και γεμίζουν το αεροπλάνο θα ανεβαίνει η τιμή. Αλλά πάλι συνεχίζει να είναι χαμηλή γιατί μιλάμε για...
1: η άλλη επιλογή
0: θα ήταν να πάμε μέσω Αθηνών, θα ήταν τουλάχιστον τριπλάσια η τιμή.
1: Θα πάω στο Ηράκλειο, Άγγελε, έχω τον τεχνικό απέναντι, ο οποίος το σχεδιάζει. Πάρα πολύ ωραία. Χίλια ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Καλημέρα.
0: Ευχές σε όλους. Bye bye.
1: Ήταν ο Άρη Μενάρχης, του Δημόκριτος, Στέλιος Ζωντανίδης.

0: τώρα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Ευάγγελο Πουλιλιό, γιατί έχουμε ωραία πράγματα να ανακοινώσουμε και για την πόλη της Οριστιάδας, αλλά και για αυτήν την μετακατάσταση του τρίτου συνοριακού σταθμού στις Καστανιές. Καλημέρα σας, κύριε Πουλιλιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Μανάγκα, πάρα πολύ καλά.
0: Εύχομαι.
1: Ακμεότατος.
0: Ακμεότατος, και βλέπω ότι η περιφέρεια αναλαμβάνει το έργο αυτό για την μετεγκατάσταση του τελωνίου στις Καστανιές, ύψους προϋπολογισμού μάλλον 15 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Όπως διαπιστώνετε, τα λόγια του το ψήδι του περιφερειάρχη μας προεκλογικά αρχίζουν και γίνονται πράξεις.
0: Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε βέβαια έτσι χρονική διάρκεια που πότε θα ξεκινήσουν τα...
1: Όχι, όχι. Έργα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη για να δούμε και τι ακριβώς πώς θα γίνει.
0: Είναι
1: ένα δύσκολο κομμάτι. Ναι. Αυτό το οποίο φρόντισε ο περιφερειάρχης είναι να εξασφαλιστεί η πίστοση των 15 εκατομμυρίων, να μην υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, και από τα υπόλοιπα τα έχουν αναλαμβάνει τεχνική.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ως ΕΡΤ των Εστιάδων ότι ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται κοντά στο τουρκικό τελωνίο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Mm-hmm. Και κάποια ενημέρωση να είχα, δεν θα σας έλεγα κάτι, γιατί αν δεν είναι κάτι σίγουρο, μπερδεύουμε τον κόσμο και δεν είναι και πέρα από αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό θα το, όταν θα οριστικοποιηθεί, θα είστε από τους πρώτους που.
0: Θα περιμένουμε με γωνία να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας το, το μεταφέρουμε στους ακροατές. Διαβάζουμε πίσω ότι στις 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση αυτή την περιβόητη Αλεξανδρούπολη-Σίγρη-Λέσβου με Σταχίου. Έτσι διαβάζουμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το γνωρίζετε εσείς.
1: Ότι 20 Ιουνίου, τι είπατε?
0: 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί. Υπάρχει δημοσίευμα που το αναφέρει της εφημερίδας Γνώμη. Θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή δρομολογική γραμμή Αλεξανδρούπολη Σίγρη Λέσβου, δηλαδή με Σταχίου, με το λιμάνι του Πειραιά.
1: Έχω μια επιφύλαξη πάνω σε αυτό, αν θα είναι Ιουλίου πιο αργότερα.
0: Ναι.
1: Το χειρίζεται αποκλειστικά το θέμα, γιατί και αυτός το ξεκίνησε, ο Περιφερειάρχης, οπότε νομίζω ότι άλλο βγει από οποιοδήποτε σώμα δεν θα είναι, δεν θα είναι αληθές. Πιστεύω ότι προέξει ο μοναδικός που μπορεί να απαντήσει πάνω σε αυτό και με ακρίβεια.
0: Θα επικοινωνήσουμε
1: μαζί. Με συγχωρείτε που σας κάνω συνέχεια πάσα στον Περιφερειάρχη, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Μην κάνουμε τους ξύπνιους.
0: Τώρα σε αυτό το θέμα που θα σας ζητήσω πληροφορίες δεν θα μου κάνετε πάσα πουθενά, γιατί το αναλάβατε εσείς ο ίδιος. Και αφορά αυτό το κτίριο το ωραίο, και ρώτησα την Χρυσούλα Σαμουρίδου, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς πώς λέγεται. Είναι κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας, μάλλον δίκτυο, συγγνώμη, διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας. Αυτό το περιβόητο κτίριο.
1: Που κατασκευάστηκε από Ζαπουνίδη. Ναι, να λέμε ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τότε που ήταν οι νομαρχίες.
0: Έτσι. Που είναι εγκαταλειμμένο. Είναι άδειο.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο εγκαταλειμμένο. Μόλις αναλάβαμε, επειδή κάναμε ένα tour με τον Περιφερειάρχη να δούμε όλα αυτά τα κτίρια, τι έχουμε, και ακόμα κάναμε ελέγχους, ψάχνουμε δηλαδή. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του ότι αυτό πρέπει να επανέλθει όπως αρχικά ήταν και μάλιστα σε καλύτερη κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ξεκινήσαμε και κάναμε μία μελέτη της τάξης των 266.000 ευρώ για την αποκατάσταση. Mm-hmm. Όμως αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή είχαμε κάποιες ενοχλήσεις ότι τα χόρτα είχαν φτάσει... Δεν ήταν εγκατελειμμένο, εντελώς εγκατελειμμένο. Το επισκέφθηκαμε τελείως τον Περιφερειάρχη, μπήκα μέσα, ήταν γκρεμισμένα τα πάντα, γραφεία αυτά, σκόρπια, υπήρχε ένα κρεβάτι που κοιμόταν κάποιος μέσα, χρόνια ολόκληρα, τέλος πάντων. Και άμεσα, είμαι για δύο μέρες εδώ πέρα, συνεργόμαστε με τον κύριο Βενετίδη, το καθαρίσαμε, διορθώσαμε ορισμένες προσωρινές, κάναμε λύσεις, δώσαμε λύσεις, αλλά όλοι οι ολοκληρωμένες λύσεις θα δοθούν με την μελέτη, με την δημοπρασία που θα κάνουμε στο κτίριο. Την στιγμή κάνουμε κάποιες εργασίες, θα κάνουμε τον εξωτερικό φωτισμό. Είναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι, όπως είπατε στην αρχή, είναι ένα στολίδι. Και μόνο που το βλέπεις, όταν είναι ολοκληρωμένο, ναι, με το φωτισμό, με αυτά λες ότι εδώ υπάρχει ζωή, υπάρχει σοβαρότητα, ότι υπάρχει νοικοκυροσύνη.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Εκτός αυτού όμως, τώρα δεν μπορώ να μπω σε σκέψη, μάλλον μπορεί να γνωρίζω. Ο Περιφερειάρχης έχει ορισμένες σκέψεις πώς θα το λειτουργήσουμε αυτό. Δεν θα κάνουμε ένα κτίριο για να τα πιέσουμε έτσι πάλι μόνο του.
0: Αχα.
1: Θα σκοπεύει να κάνει, να το λειτουργήσει, αλλά είναι σε σκέψη ακόμη ποια μορφή, με ποια μορφή θα το λειτουργήσει.
0: Άρα λοιπόν εσύ σε πρώτη φάση το ανακαινίζετε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οτιδήποτε υπάρχει καταστραμμένο το επισκευάζουν οι αρμόδιες το τεχνικό προσωπικό. Και έχετε σκοπό να το παραδώσετε πότε περίπου αυτό, έτσι?
1: Κοιτάξτε, επειδή μου τίθεται αυτή η ερώτηση πάντοτε.
0: Όχι
1: από εσάς, να σας πω κάτι. Ναι. Όλα είναι στο τι γίνεται με τις δημοπρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Εάν οι δημοπρασίες δεν έχουν ενστάσεις σε εργολάβη, τα έργα θα εκτελεστούν αμέσως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά διαδικασίες πολλές, σας λέω, έχω τη γέφυρα του άματα. Ναι. 8 μήνες είναι. Ένσταση στην ένσταση ξανά και είναι μια γραφειοκρατία η οποία τραβάει πολύ μακριά. Αυτό, γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ημερομηνίες. Γιατί μπορεί να λέει το έργο ότι θα παραδοθεί σε 6 μήνες. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα, με την πρόοδο των εργασιών προκύπτουν πολλά πράγματα. Μέχρι να φτάσουμε, καταλάβατε. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είμαστε συνεπείς. Όχι δεν θέλουμε, όχι δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε λόγω των απρόληπτων διαδικασιών που προκύπτουν να είμαστε εντάξει στις ημερομηνίες.
0: Μάλιστα. Πότε θα γίνει αυτή η δημοπρασία, όπως είπατε?
1: Αυτή η δημοπρασία, επειδή το έργο αυτό είναι κηρυγμένο νεοτένων μνημείων,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε στείλει το φάκελο στην Ξάνθη, στην Επιτροπή Νεοτέρων Μνημείων.
0: Μάλιστα.
1: Για να μας δώσει το OK, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Και μόλις θα δοθεί η έγκριση, προχωρούμε στη διαδικασία που χρειάζεται Περιφερειακή Επιτροπή, Περιφερειακό Συμβούλιο και.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ έτσι όπως τα περιγράφετε, μετά το φθινόπωρο θα έχουμε ίσως μια κατάληξη.
1: Σωστά.
0: Μετά
1: σωστά.
0: Το φθινόπωρο. Σημασία έχει όμως ότι δεν θα έχει το χάλι του τώρα.
1: Ποιο χάλι του, δεν το συζητάμε.
0: Το χάλι του, αυτό που είχε, δεν θα το έχει.
1: Δεν
0: πια.
1: Το συζητάμε.
0: Θα το καλοποιήσετε μέχρι τώρα.
1: Το επισκέπτονται, έφερα του ηλεκτρολόγου από την Αλεξανδρούπολη για να δούμε τον περιβάλλοντο χώρο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος με τις εργασίες που θα γίνουν στο κτίριο, για να διαμορφώσουμε το περιβάλλον του χώρου, να το φωταγωγήσουμε και.
0: Εσείς τώρα πια, έτσι που το βλέπετε και εσείς συζητάτε και με τον κύριο Βενετίδη, ποια υπηρεσία θα θέλατε, η υπηρεσία ή κάτι άλλο, τι θα θέλατε να...
1: Κυρία Μανάκα,
0: τώρα...
1: έχετε ένα ταλέντο να προσπαθείτε.
0: Κανένα ταλέντο δεν έχω.
1: Και πολλές φορές το πετυχαίνετε να πω πράγματα που αργότερα μετανιώσω. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση του Περιφερειάρχη.
0: Εντάξει.
1: Σας κάνω πάσα πάλι εκεί.
0: Εσείς δηλαδή δεν έχετε
1: έχω
0: γνώμη.
1: Άκουσα, όχι. Και γνώμη έχω και απόψη έχω και σε ακούγεται περισσότερες φορές από τον Περιφερειάρχη.
0: Ναι.
1: Να μην πω πάντοτε, έτσι είναι τραβηγμένο.
0: Πολλές
1: φορές. Και, αλλά θέλω να έχω και να κρατώ. Εγώ να το πω μια φορά.
0: Ναι.
1: Εγώ έκανα επικεφαλής. Έκανα δήμαρχος.
0: Ναι. Σωστά. Πολλές τετραετίες.
1: Δεν
0: υπάρχει. Δεν ξέρω, εσείς και στην Ελλάδα υπάρχει άλλος μακροβιότερος δήμαρχος?
1: Στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι ο...
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο μακροβιότερος, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Και επιθυμία, ήθελα πράγματα να κάνουν οι αντιδήμαρχοι.
0: Ναι.
1: Τα οποία έπρεπε. Έτσι, γι' αυτό και εγώ θέλω να συμπεριφέρομαι απέναντι στον περιφερειακό, στον προϊστάμενό μου, όπως ακριβώς ήθελα και εγώ να συμπεριφέρονται οι κάτω από μένα.
0: Μα λέω, παιδί μου, μήπως έχετε κάποια αυτό... πρόταση εσείς, αυτό ρώτησα.
1: Όχι,
0: δεν...
1: εγώ έχω πρόταση, την έχω καταθέσει στον περιφερειακό,
0: αλλά...
1: περιφερειακό επεξεργάζεται.
0: Ωραία.
1: Πολλές φορές, επειδή έχει εκείνος και μεγάλη εμπειρία και δεν φέρνει την οριστιάδα, ξέρει την πόλη, πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι προς όφελο των πολιτών.
0: Ωραία. Σημασία έχει ότι μπήκε σε ένα δρόμο, σε ένα ανακαίνιση το κτίριο αυτό και
1: θα γίνει πολύ
0: ότι...
1: καλύτερο από ό,τι όταν κατασκευάστηκε.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλά.
0: Καλή ευκολία. Ήταν ο Περιφερειάρχης Εύρου Ευάγγελος Φουλιλιός. Και με αυτόν ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και αυτό το πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Κελίδης ήταν στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο πάλι με υγεία, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Ως το Σεπτέμβριο του 2062 παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης από τον οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Γνώμης, η απόφαση αφορά την έκταση, τη χρήση της οποίας είχε ο Δήμος ως το 2030. Ωστόσο, με την νεότερη ομόφωνη απόφαση του, ο οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης επεκτείνει τη διάρκεια της παραχώρησης για τα επόμενα 36 χρόνια. Εκείνο που δεν ικανοποιείται είναι η πάγια διεκδίκηση του Δήμου να του παραχωρηθεί η κυριότητα της έκτασης μαζί με το χώρο του πάρκινγκ. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει σε σχετική δήλωσή του και ο επικεφαλής της Μίσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, Σταύρος Σταυράκογλου, σημειώνοντας πως η Δυτική Χερσαία Ζώνη του Λιμένα δεν παραχωρήθηκε στο Δήμο. Η απόφαση του όλα αφορά αποκλειστικά την παράταση της υφιστάμενης παραχώρησης χρήσης της. Νέο κύκλο αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του Εύρου προκαλούν οι πρακτικές της Νέας Εγνατίας Οδού σε ό,τι αφορά το μέτρο της ατελούς διέλευσης από τα διόδια Αρδανίου και Μέστης. Εχθές ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή του δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την αναστολή του μέτρου της δωρεάν διέλευσης για επαγγελματίες, που έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις μιας ακριτικής περιοχής, οι οποίες εδώ και χρόνια δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως αναφέρει. Ο Σύλλογος καταλογίζει την κυβέρνηση ότι δεν διασφάλισε όσα διαπραγμάτευτο τον όρο που όταν παραχωρούσε την Εγνατία και υποστηρίζει πως η στάση αυτή αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αδιαφορία και την έλλειψη κατανόησης των πραγματικών αναγκών της ακριτικής Ελλάδας. Καταλήγοντας, δηλώνει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του νομού, απορρίπτοντας άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η περιοχή. Παράταση ως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2027 αναμένεται να δοθεί στο έργο βελτίωσης διαμόρφωσης οδού Μαρόνιας Παραλίας Πετρωτών που θα συνδέει παράκτια τους νομούς Εύρου και Ροδόπης, καθώς οι συνεχείς αποκαλύψεις σημαντικών αρχαιολογικών καταλήπων και στρατιωτικών οχυρώσεων οδηγούν σε αναγκαίες τροποποιήσεις χάραξης και σε πρόσθετες εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για ένα δύσκολο αλλά εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρη την περιφέρεια, δήλωσε χθες μετά από αυτοψία που έκανε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, τονίζοντας πως δεν είναι μόνο ένας δρόμος, αλλά η σύνδεση δύο περιοχών με μεγάλες προοπτικές, μετατρέποντάς τες σε έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και αυξημένη επισκεψιμότητα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παράταση μπορεί να δημιουργεί αναμονή, όμως ταυτόχρονα αποτελεί επένδυση στην ποιότητα και την μακροπρόθεσμη αξία του έργου. Καθησυχαστικός για τον πληθυσμό του λεγοκέφαλου στο Θρακικό Πέλαγος εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος των Αλιέων της Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Σαρίκας, σημειώνοντας ότι τα ρεπορτάζ για το θέμα έχουν πυκνώσει πολύ τις τελευταίες ημέρες, επειδή τώρα άρχισε να βγαίνει ο κόσμος στη θάλασσα και παρατηρεί κάποια πράγματα για τα οποία οι Αλιείς μιλούν όλο το χρόνο, όπως είπε. Δήλωσε πως ο πληθυσμός του συγκεκριμένου ξενικού είδους δεν είναι μεγάλος στις θαλάσσιες περιοχές από την κεντρική Ελλάδα και πάνω, χωρίς βέβαια να αρνείται ότι σποραδικά και οι Αλιείς στο Θρακικό Πέλαγος έχουν αλλιεύσει λεγοκέφαλο. Έχει να κάνει με τη θερμοκρασία του νερού της θάλασσας, που όσο υψηλότερη γίνεται, τόσο περισσότερο ευνοεί το είδος, και φαίνεται ότι στις δικές μας θάλασσες, τουλάχιστον ως τώρα, η θερμοκρασία δεν φτάνει εκείνη του Νοτίου Αιγαίου, εξήγησε ο κ. Σαρίκας, συμπληρώνοντας πάντως ότι αφενός η λειτουργία του FSRU στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και αφετέρου τα θαλάσσια αεολικά πάρκα που σχεδιάζονται σίγουρα θα επηρεάσουν ανωδικά τη θερμοκρασία του νερού της θάλασσας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ως πιο άμεσο πρόβλημα, εκείνο που περισσότερο ανησυχεί τους αλλοί στο Θρακικό, είναι για μια ακόμα χρονιά το φαινόμενο του πλακτού, το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εισόδημά μας, όπως είπε ο κ. Σαρίκας, γιατί και να υπάρχουν αλλιεύματα, δεν μπορούμε να τα αλλιεύσουμε, ανέφερε συγκεκριμένα. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου μεταφέρονται σήμερα από τις 8 το βράδυ οι δράσεις αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας. Η πρωτοβουλία είναι, πρόκειται για την περιοδία που κάνει η πρωτοβουλία Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και για το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Αύριο οι δράσεις μεταφέρονται στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Με την παιδική παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει και συναυλίες με πρώτη χρονικά αυτήν του Νίκου Οικονομόπουλου το Σάββατο 20 Ιουνίου στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Daylight DJ Party διοργανώνει απόψε ο Δήμος Δηδημοτήχου στον χώρο του πρώην θερινού κινηματογράφου πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή των DJs Άγγελου Παπαγιάννη, Buds και Darv, οι οποίοι θα επενδύσουν το πάρτι με ένα καλοκαιρινό δυναμικό μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι μια πραγματικά καλή, παραγωγική, ευχάριστη μέρα η σημερινή, η 18η του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, όπου ξεκινά και τρέχει το ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου και η εκπομπή «Άκου να δεις», που θα σας συντροφεύσει, θα πάμε παρέα και συντροφιά μέχρι και τις 12 σε αυτό το καθημερινό μας ραντεβού. Μας ακούτε από τους 101 και 103,5 των FM και από την Καβάλα, από τους 96,3 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, σε αυτό το ραντεβού της Πέμπτης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε στην όποια ειδησιογραφία και στην εικόνα που δημιουργείται, ραδιοφωνικά βέβαια τη μεταφέρουμε, έτσι, σε σχέση με την επικαιρότητα της ημέρας των ημερών, με σημαντικά, με κυρίαρχα, με ενδιαφέροντα κτλ. Άκου να δεις, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Σκερλίδης θα είναι στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας, και φυσικά μια καλημέρα σε όλους με τις καλύτερες των ευχών μας και καλή σας ακρόαση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Πέμπτη. Να, είμαστε στην 18η Ιουνίου σήμερα.
0: Μπράβο μας, καταφέραμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σμπρώξε σκούτα. Κάτι έγινε.
1: Και έχουμε συμφωνία.
0: Ναι, είδατε. Αυτή
1: περιμένει. Πήρε το γνωστό μεγάλο μαρκαδόρο, παιδιά, εχθές. Είναι πολύ γνωστός αυτός ο μαρκαδόρος, γιατί δεν μπορεί να υπογράψει με ένα απλό στυλό ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι. Καταρχήν πρέπει να είναι μια υπογραφή η οποία να
1: πιάνει τη μισή σελίδα.
0: Αποτυπώνει έτσι το κύρος του, ναι, τη μεγαλοσύνη.
1: Και έπρεπε μέσα στο, σε αυτό το παλάτι που τον πήγανε χθες στις Βερσαλίες, που του έκαναν εκεί το παρέθεσαν δείπνο. Ναι. Εκεί μέσα το υπέγραψε από ό,τι είδα.
0: Ναι, το φέραν εκεί.
1: Είναι όλα έχουν. Είναι η σημειολογία, ρε παιδί, μέσα στο παλάτι, μέσα στη χλυδή, με το τεράστιο στυλό, το μαρκαδόρο βασικά. Υπογραφή μισής σελίδας.
0: Μπροστά σε υπηκόους του.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Μα το έδειξε εδώ τώρα. Είναι κάνα δύο μέρες που βλέπουμε τα ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε πολύ, δεν ήταν εκεί ο Έλληνας πρωθυπουργός για να νιώσω ως Ελληνίδα αυτόν τον εξευτελισμό, αλλά ως Ευρωπαία πολίτης νιώθω ότι τον έζησα λίγο τον εξευτελισμό. Δηλαδή ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος και έκανε κάτι. Είχε κάποιες συμπεριφορές απέναντι σε όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκαν εκεί στη G7.
0: Τα χίλια μύρια έτσι κι αλλιώς έχει πει.
1: Και λες, οκ, okay, γιατί πρέπει να το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Στο σύνολο εννοώ των ηγετών της Ευρώπης. Γιατί πρέπει να ανέχομαι αυτόν τον εξευτελισμό.
0: Καλά, και ο Ζελένσκι μπήκε και γύρισε από την άλλη. Δεν ήθελε ούτε καν να τον μιλήσει, να του δει. Φανέλα του δίναν, τον κυνηγούσαν γύρω-γύρω για να. Είναι απίστευτες συμπεριφορές και βέβαια δεν έχουν να κάνουν ούτε καν με την αστική πολιτική ευγένεια, ρε παιδί μου, την τυπική, την τυπικότατη έτσι. Μάλλον θυμίζει κακομαθημένο πλουσιόπεδο που δεν του κάνουν τα χατήρια, τότε αρχίζει και έχει κάτι περίεργες συμπεριφορές.
1: Περιβάλλον προέρχεται.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού προέρχεται. Πάντως δεν ήταν όμορφη η εικόνα.
1: Καθόλου.
0: Και ίσως θα πρέπει να το πάρει απόφαση και η Ευρώπη να κινηθεί κάπως, να ξεκολλήσει λίγο από εκεί, να κινηθεί κάπως διαφορετικά και να λειτουργεί με βάση πρωτίστως τα δικά της και να μην είναι τόσο πολύ δεμένοι σε αυτό το άρμα που δεν ξέρουμε μικρός αν θέλουν να υπάρχει αυτή η τόσο έτσι, στενή κατά κάποιον τρόπο σχέση, πολυεπίπεδη. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα έχει πει και ο Αμερικανός πρόεδρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει
1: με τη δημιουργική της ασάφεια.
0: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Και τώρα αυτό που βλέπει κανείς από σήμερα και θα βλέπει τις επόμενες ημέρες είναι η ερμηνεία. Έτσι, όλοι θα προσπαθούμε κομμάτι-κομμάτι, λέξη-λέξη, πρόταση-πρόταση να αποκωδικοποιήσουν τα όσα αυτή περιλαμβάνει και βέβαια μετά τη βάλουν και στο ζύγι, ίσως και να έχει μπει κιόλας, και να τη ζυγιάζουν με τη συμφωνία του Ομπάμα, αν αυτή είναι καλύτερη, αν αυτή είναι χειρότερη, ποια είναι τα σημεία που υστερεί, ποια είναι τα σημεία που υπερτερεί κτλ. Κτλ. Έτσι. Είναι αναμφίβολο πάντως, έπαιξε το ρόλο στο να υπάρχει μια σημαντική πτώση και στις
1: τιμές του πετρελαίου.
0: Βέβαια όταν ξεκίνησε και η άνοδος στις τιμές, σε δύο μέρες είχε φτάσει στην Αγγλία. Τώρα αν αυτή η πτώση θα φτάσει τόσο γρήγορα στην Αγγλία, δεν το λέμε.
1: Τώρα το βασικό τους επιχείρημα αυτό είναι ότι επειδή έχουν ξοδέψει πάρα πολλά από τα αποθέματα,
0: ναι, τώρα
1: θα χρειαστεί πολύ καιρός πρώτα να συμπληρώσουμε τα χαμένα μας αποθέματα και μετά να αρχίσει να έρχεται και η ισορροπία,
0: ναι, έτσι είναι.
1: Τώρα στην καθημερινή κατανόηση.
0: Τώρα θα λένε μάλλον έτσι, ότι ξέρετε, ναι, αλλά εμείς είχαμε ήδη υπογράψει τα συμβόλαια. Για το,
1: και τότε δεν είχαν υπογράψει τα συμβόλαια όταν είχαν κάνει τις αυξήσεις.
0: Ναι, αλλά άλλο αυτό.
1: Στις
0: μειώσεις δεν τρέχουν τόσο γρήγορα οι μειώσεις και δεν αποτυπώνονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να πούμε τα της επικοινωνίας πρώτα απ' όλα. 2552-022-751 και 752 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ενώ 25 10 242 549 καλείτε στην ΕΡΤ Καβάλας. Μας στέλνετε mail για να γνωστοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, για να γνωστοποιήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται. Θέλετε να το επικοινωνήσετε περαιτέρω, μπορείτε να μας βρίσκετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την διαδικτυακή σας ενημέρωση, και το Earthflix για τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, τα παιδικά, τα αθλητικά, εκπομπές, όλα αυτά που περιλαμβάνει, σας προσφέρονται δωρεάν και βέβαια κυρίως επιλέγετε να παρακολουθήσετε όποτε εσείς το θέλετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό είχαμε και το πόσο κάνει. Που θα μας λέει πόσο κάνει.
1: Έχουμε, πόσο κάνει. Έχουμε παγώσει και οι δύο μέρες.
0: Είναι η πλατφόρμα κάνει. Αυτή, ναι, ναι, που θα μας λέει, δηλαδή, τις τιμές. Ναι. Έτσι, και θα μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές, ναι, για να οδηγούμαστε σε πιο οικονομικές επιλογές. Καταλάβεις. Ενημερώνεσαι δηλαδή για τις τιμές, παιδί μου, στα σούπερ μάρκετ.
1: Βρε, εγώ κατάλαβα τι κάνει. Αυτοί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν μου ήταν αυτό το αναγκαίο.
0: Να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών, να κάνουν λίστες αγορών, να λες: θα έχω να πάρω 3 πράγματα από το τάδε σούπερ μάρκετ, 2 πράγματα από το άλλο σούπερ μάρκετ, 6 πράγματα από το άλλο σούπερ μάρκετ και ξέρω οτιδήποτε από το παράλληλο. Δηλαδή, να την τρως τη μέρα σου στη γύρα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε.
1: Το πρόβλημά μου δεν ήταν να ξέρω πόσο κάνει.
0: Το πρόβλημά
1: μου ήταν να ξέρω πώς θα το αγοράσω. Ναι. Και αυτό είναι, νομίζω, δεν είναι, είμαι η μόνη η οποία κάθεται με πολύ προβληματισμό και επιφύλαξη. Δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός για αυτή την πλατφόρμα. Γιατί δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας αυτή η πλατφόρμα.
0: Ναι, κοίταξε. Προφανώς αυτή η πλατφόρμα δεν έχει να κάνει με το να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας καταρχήν. Έτσι. Έχει να κάνει με την τιμή που υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, στη ρίζα του θέματος που έχει να κάνει με την ακρίβεια, δεν την ακουμπά. Έτσι. Είναι προφανές αυτό. Δηλαδή, δεν δίνει πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Γιατί υπάρχει αυτή η αύξηση. Έχει να κάνει με τον παραγωγό, έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα, έχει να κάνει με την ενέργεια, ξέρω εγώ, με ένα τρόπο. Και εντάξει, το να ξέρουμε πόσο κάνει και το πόσο πωλείται το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα και σε κάπου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαφορές, okay, είναι μια ενημέρωση, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, βέβαια, αλήθεια είναι, δεν το προσπάθησα να δω και πόσο βολικό είναι στην χρήση, για να δεις, γιατί είναι και αυτό, άσε που αρκετοί που κυρίως είναι σε μια ηλικία εκεί πάνω έχουν και αυτή την πολυτέλεια, αυτή τη δυνατότητα να μπαίνουν, να ψάχνουν, δεν το έχουν με τους υπολογιστές και με τις πλατφόρμες κτλ. Και βέβαια θα πρέπει, ξέρω, να πέσει μια μέρα άδεια από τη δουλειά σου για να γυρνάς στο σούπερ μάρκετ να βρεις τις χαμηλότερες τιμές. Είναι ένα ερώτημα πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια ήδη έχουν βγει και άλλα. Άλλες προτάσεις.
1: Ότι τι θα κάνουμε άλλο, δηλαδή.
0: Πλατφόρμα, δηλαδή, πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είμαι μάλλον η μόνη που αυτό σκέφτηκε μόλις άκουσε για αυτή την πλατφόρμα. Λέω, ρε παιδιά, δεν με νοιάζει να μου πεις πόσο κάνει εδώ και πόσο κάνει εκεί. Με νοιάζει να καταλάβω πώς θα γίνει να τα αγοράσω κιόλας.
0: Την ίδια στιγμή, ξέρω εγώ, 4,9% ήταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Έχουμε και όλα αυτά και όλες αυτές οι αυξήσεις, πώς και τι, δεν ερμηνεύονται. Απλά ξέρουμε, θα ξέρουμε. Για να επιλέγουμε. Να επιλέγουμε και να μοιράζουμε το χρόνο μας στις αλυσίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ήταν πάντως και αυτό. Είπαμε, ενημερώνει, δεν απαντά στα αίτια. Τώρα, από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει, θα το δούμε στην πορεία και στην εξέλιξη αναμφίβολα, χωρίς... Υπάρχει μια σχετική επιφύλαξη, κυρίως γι' αυτό που περιγράφαμε λίγο νωρίτερα, ότι δεν απαντά στις αιτίες, αλλά προφανώς και ο ρόλος δεν ήταν να απαντήσει. Ο ρόλος αυτής της πλατφόρμας δεν είναι να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα, το οποίο μας βασανίζει όλους, και πώς γίνεται δηλαδή κάτι που πουλιέται 1,5 ευρώ να καταλήγει στον καταναλωτή από τον παραγωγό 1,5 ευρώ, να καταλήγει 7, 8, 9 και βάλε. Και σε κάποιες των περιπτώσεων και σε προϊόντα εποχής που περιμένεις όταν έχει υπάρξει μια υποχώρηση των τιμών. Εντούτες...
1: Είναι ελάχιστη προς το παρόν. Δηλαδή τώρα θα σου πω εγώ για λαχανικά που είναι πιο καλοκαιρινά, για φρούτα που είναι πιο καλοκαιρινά, προς το παρόν είναι ελάχιστη η μείωση που... η αναμενόμενη λόγω της εποχικότητας ακριβώς. Η ώρα είναι 10:29.
0: Μεγάλο βάσανο είναι αναμφίβολα το σούπερ μάρκετ και το βιώνουν ακόμη και μικρότερες ηλικίες, δηλαδή οι φοιτητές που είναι και τα λοιπά και που με το εβδομαδιάτικα προσπαθούν να καλύψουν και τις ανάγκες του σούπερ μάρκετ και τις ανάγκες τις καθημερινές.
1: Τρέμουν να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Είναι η αλήθεια, οι φοιτητές είναι πολύ... επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό να διαχειριστούν συνήθως.
0: Συνήθως, η συντηρητική πλειοψηφία.
1: Στην εβδομάδα μέσα.
0: Έχει ένα ποσό.
1: Να πρέπει να ξοδεύεις τα μισά από αυτά που σου δίνουν οι γονείς σου για να βγάζεις την εβδομάδα. Πρέπει να τα ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Τι θα σου μείνει μετά? Για να πεις ζω και λίγο σαν φοιτητής. Βγήκα να πιω και μια μπύρα από τους φίλους μου.
0: Από την πρώτη δεύτερη επίσκεψη τους ακούς να λένε πω τι εχρήδια είναι αυτή.
1: Όχι, το πιο αστείο είναι όταν φεύγουν για πρώτη φορά και σου λένε δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ακριβό είναι το σούπερ μάρκετ. Το λένε σε σένα εντωμεταξύ, έτσι, τον γονιό εννοώ. Και λες, καλώς ήρθες στον κόσμο. Καλώς ήρθες στον κόσμο.
0: Έπεσαν από τα συνεφάκια. Πες το συνεφάκιδες.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε...

0: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Για να πάμε παρακάτω, την καλημέρα μας για άλλη μια φορά. Πες κάτι μπορεί να γίνει. Βεβαίως από έτσι, τα θέματα τώρα, μεταξύ άλλων είναι, μια και πάμε προς το τέλος και των ειδικών μαθημάτων για τις εξετάσεις τα παιδιά.
1: Α, που, ναι, για τις πανελλαδικές.
0: Ναι, πέρα από τις εκτιμήσεις που γίνονται
1: για το πού θα πάνε οι βάσεις.
0: Ναι, πού θα ανέβουν, πού θα κατέβουν, ποιες σχολές.
1: Η γνωστή συζήτηση κάθε χρόνο, τέτοια
0: ναι,
1: περίοδο.
0: Η γνωστή συζήτηση. Έχουμε τώρα και τα άλλα τα ρεπορτάζ που λένε για τις σχολές που έχουν μια αποκατάσταση και που δεν είναι οι κλασικές έτσι, σχολές και οι περιζήτητες κτλ. Πάντα γίνεται και αυτή η κουβέντα.
1: Την επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, την επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Αυτό γιατί είναι το μηχανογραφικό τώρα που θα πρέπει να συμπληρωθεί.
0: Και είναι αρκετές οι φορές, βέβαια, θα πρέπει να το σημειώσουμε εδώ και το λένε και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο. Αυτοί το αναφέρουν δηλαδή και εμείς απλά το μεταφέρουμε.

Ωραία, είναι μια καλή ώρα για να πούμε ότι θα πάμε να ακούσουμε τα νεότερα, τα μαντάτα από το Δελτίο Ειδήσεων, από το Earth News Radio, και συνέχεια επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Ερθουρεστιάδας. Στην τροχιά θα πάμε με Ερθουρεστιάδας, Ερθ Καβάλας, μέχρι και τις 12 με την εκπομπή Άκου να δεις. Καλημέρα φίλες και φίλοι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπουρκεστόνγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους.
0: Καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Πέμπτη, 18ο βήμα στον Ιούνιο και συνεχίζουμε. Και φυσικά, Ερτορυθιάδας, Ερτκαβάλας μαζί σας από τους 101 και 103,5 των FM τις αναλογικές μας συχνότητες και από τους 96,3 βέβαια για την περιοχή της Καβάλας, ουσιαστικά από το δυτικό μέχρι το ανατολικό άκρο της περιφέρειας, μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Με την εκπομπή Άκουνα Δις και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, μην παραβλέψουμε διάτα, με την Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας στον ήχο. Έχετε την καλημέρα της του Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12. Έχουμε ήδη βέβαια περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσουμε τα της επικοινωνίας 2552-022-751-52, τηλεφωνικές μας γραμμές όσο αφορά την έρχεται email για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται, να το επικοινωνούμε περαιτέρω και δεν είναι λίγες οι εκδηλώσεις, ίσα που είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που έχουμε τις ημέρες αυτές και βέβαια όσο μπαίνουμε στα ενδότερα του καλοκαιριού θα αυξάνονται, θα πληθαίνουν οι προτάσεις πολιτιστικές και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε επίσης αν και εφόσον το επιθυμείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr, την ιστοσελίδα για την ενημέρωσή σας βέβαια με περιφερειακές ειδήσεις, με κεντρική επικαιρότητα, με διεθνή θέματα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το Netflix, η πλατφόρμα που σας δίνει την δυνατότητα ελεύθερα, δωρεάν, να παρακολουθείτε ταινίες, ντοκιματέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά, τα πάντα όλα. Και μια και λέμε και αθλητικά, θα μας εξοντώσει αυτό το Μουντιάλ, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, με τις ώρες που μεταδίδονται οι αγώνες. Και νομίζω ότι χθες έτσι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι ήταν και αυτό που ευχαριστηθήκαμε λίγο περισσότερο ποδόσφαιρο, ήταν αυτό της Αγγλίας με την Κροατία, το 4-2, και ήταν χορταστικό βέβαια όσο αφορά τα γκολ, αλλά και

Είχαμε λίγο ποδόσφαιρο, παιδί μου, σε σχέση με τον αγώνα της Πορτογαλίας, εκείνο το 1-1, το στραβοπάτημα κτλ. Όπου φαινόταν σαν να είχαν επηρεαστεί από τη ζέστη, να είχαν μια βαρεμάρα οι Πορτογάλοι. Και σίγουρα δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε από μια ομάδα σαν την Πορτογαλία γενικότερα. Μάλλον σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς κινούνται μέχρι τώρα τα πράγματα. Ίσως να είναι νωρίς. Δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή βλέπουμε και εδώ και χθες και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, χθες κάναμε μια αναφορά και συνομιλήσαμε με τον κ. Σαρίκα για το θέμα του λαγοκέφαλου και της εμφάνισής του στις θάλασσες, και είναι πολύ λίγα τα περιστατικά μάλλον στην περιοχή, στην παράκτια ζώνη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, και αυτό περισσότερο ίσως έχει να κάνει με τα νερά, θέλουν ζεστά νερά και γι' αυτό και η εμφάνισή τους είναι μεγαλύτερη βέβαια στην Κρήτη, εκεί στο Δεκάνησα. Όχι ότι δεν έχουν εμφανιστεί και σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά είναι πολύ λιγότερα τα περιστατικά. Και χθες βλέπαμε και τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, υπήρχαν τηλεοπτικά ρεπορτάζ ούκο λίγα για την εμφάνιση των ξενιστών των λαγοκέφαλων στις θάλασσές μας, και μαζί βέβαια και τις οδηγίες που έδινε και ο Ερυθρός Σταυρός για το τι πρέπει να γίνει. Και που είναι πραγματικά έτσι, φαίνεται ότι να είναι κάτι πολύ πολύ επικίνδυνο. Αλλά βέβαια δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον με βάση αυτά που μας μεταφέρθηκαν από τον κύριο Σαρίχα. Ήταν αρκετά καθησυχαστικός για τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου στο Τρακικό Πέλαγος και στις βορειότερες θάλασσες αναμφίβολα. Τώρα, από τις ειδήσεις έτσι, που έχουν το ενδιαφέρον τους αναμφίβολα, είναι η παραχώρηση χρήσης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης από τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η απόφαση αυτή αφορά μια έκταση 1.800 και νομίζω στρεμμάτων που παραχωρείται για τα επόμενα 36 χρόνια στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, μετά από απόφαση ομόφωνη του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης. Να σημειώσουμε ότι ουσιαστικά έχουμε την επέκταση για τη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου κομματιού, του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς ο Δήμος ήδη είχε τη χρήση έως το 2031, τώρα απλά από σήμερα δηλαδή υπολογίζοντας πάει άλλα 36 χρόνια. Αυτό βέβαια που μένει ανικανοποιητό από την πλευρά του Δήμου και που είναι κάτι που εδώ και χρόνια το διεκδικεί, είναι να του παραχωρηθεί η κυριότητα της έκτασης μαζί με το χώρο του πάρκινγκ, κάτι βέβαια που δεν περιλαμβάνεται, ότι το πάρκινγκ περιλαμβάνεται στην παραχώρηση χρήσης για τα επόμενα 36 χρόνια. Από την πλευρά βέβαια παρατάξεων της μειοψηφίας είχαμε τις σχετικές αντιδράσεις και κυρίως με τον κύριο Σταυράκου που προχώρησε σε μια ανακοίνωση τονίζοντας και υπογραμμίζοντας πως η Δυτική Χερσαία Ζώνη του Λιμένα δεν παραχωρήθηκε στο Δήμα και ότι η απόφαση του Οργανισμού Λιμένα της Αλεξανδρούπολης αφορά αποκλειστικά την παράταση της υφιστάμενης παραχώρησης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου, τα 1.800 κάτι στρέμματα που είναι αυτός ο χώρος, ένα έτσι πολύ κεντρικό σημείο βέβαια και που θα μπορούσε αναμφίβολα να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, να σημειώσουμε επίσης πως σήμερα στη Σαμοθράκη έχουμε και ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο μάλιστα καλούνται να συμμετέχουν και οι φορείς της περιοχής, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα που έχει να κάνει με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία του νησιού. Στις 8.30 το βράδυ είναι στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης, καθώς έχουμε σε εξέλιξη ένα διαγωνισμό για τις ακτοπλοϊκές γραμμές και υπάρχουν έτσι κάποιες, δεν ξέρω αν είναι αντιδράσεις, θα φανεί σήμερα αν είναι αντίδραση, αν υποστήριξη μιας ή κάποιας άλλης εταιρείας για να παραμείνει στη γραμμή, θα το δούμε το βράδυ.
στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοθράκης. Ουσιαστικά γίνεται αυτή η συνεδρίαση μετά το πρώτο πρακτικό διαγωνισμό για τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Δεν έχει γίνει ακόμη ο διαγωνισμός δηλαδή, και αυτό που θα συζητηθεί είναι κυρίως οι προδιαγραφές του πλοίου που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αμοθράκης και θα τις εξυπηρετεί και για την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο και τις επόμενες πιθανά. Έτσι, οπότε καλούνται και οι φορείς να πάρουν μέρος στην συνεδρίαση αυτή και να καταθέσουν τις γνώμες και τις απόψεις τους.

βάζει ποτέ σούρτ και ζαριά. Τσογάρισε στο

και στους ουρανούς με ζάρια γυάλια. Και ξαφνώ στο σκοτάδι μας γκρεμίσκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας το σε μας. Για σε μας αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε και πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Μαργαριτίδη από τον Ναυτικό Σύλλογο της Νέας Βίσσας, μια και έχει ξεκινήσει η συγκομιδή ενός προϊόντος που είναι έτσι χαρακτηριστικό και είναι συνδεδεμένο το όνομα της Νέας Βίσσας με αυτό, και μιλάμε για το σκόρδο. Αυτού σκόρδα που λέμε, αυτή την εποχή είναι το αντιπερτασικό χωριό, νομίζω, αν περάσει κανείς από εκεί, έτσι δεν είναι? Καλημέρα και Μαργαριτίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το σκόρδο ρίχνει την πίεση, όποιος έχει πρόβλημα.
0: Νομίζω μια βόλτα αυτές τις...
1: Με την ερωδιά τη ρίχνει.
0: Αυτές τις ημέρες εκεί που στεγνώνουν, έτσι που είναι απλωμένα, σε όλο το χωριό νομίζω πέφτει αμέσως η πίεση.
1: Έχει μυρωδιά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος κατεβαίνει στο χωριό να μπει μέσα στο χωριό... σχεδόν αισθάνεται με... τη μυρωδιά από το σκόρδο.
0: 7 με 10 είναι η πίεση τώρα στο χωριό. Λοιπόν, ολοκληρώνεται, ξεκίνησε και φτάνει στο τέλος.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ξεκινήσαμε γύρω στις 5 του μηνός. Αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τελείωμα. Κάποιοι παραγωγοί είναι στα τελευταία τώρα. Αυτή την εβδομάδα πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει συγκομιστεί.
0: Θα έχει γίνει συγκομιστή. Φέτος ναι. Πόσες χιλιάδες στρέμματα ήταν?
1: Εκτός κάποιων εξαιρέσεων που υπήρχε πρόβλημα, γιατί την άνοιξη είχαμε πάρα πολλές βροχές, δημιουργήθηκαν σε κάποιους παραγωγούς προβλήματα, είχαμε σκασίματα κάτω στους βολβούς που λέμε, mm-hmm. τα κεφάλια μέσα στο κόμμα, είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά σε γενικές γραμμές συγκομίστηκαν, δεν είχαμε μεγάλες ζημιές. Απλώς δεν βοήθησε να μεγαλώσουν πάρα πολύ τα κεφάλαια που λέμε, η βολβή. Δεν βοήθησε καιρός, γιατί δεν είχε ζέστη, είχε το Μάιο, είχε κρύο, δεν είχε ζέστη, πάρα πολλές βροχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι η ποιότητα είναι καλή αυτά που έχουν συγκομιστεί, είναι η ποιότητα όσον αφορά ότι δεν έχουμε ζημιές, είναι καλή η ποιότητα, και σιγά σιγά από τον άλλο το μήνα, ειδικά ο συνεταιρισμός, θα αρχίσει να δίνει στην αγορά προϊόντα που έχουν ξεχθεί. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι στο αλόνι ή στα θερμοκήπια που έχουν κάποια παραγωγή, γίνεται εξήρανση, να κατέβονται. Κάποιοι ξεκίνησαν που είναι πρώιμοι, κάνουν τις διαλογές τους, πρώτα δεύτερα. Κάποιοι παραγωγοί για το συνεταιρισμό ετοιμάζουν σκόρδα για το συνεταιρισμό. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Όσον αφορά στις τιμές, οι τιμές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε τιμές, γιατί δεν ξεκίνησε το εμπόριο έτσι το έξω να αγοράσουν. Αυτή τη στιγμή πάντως παραμένουν τα προϊόντα στα αλόνια, γίνονται εργασίες, πρώτες εργασίες για τον καθαρισμό του σκόρδου.
0: Ήταν καλή η παραγωγή, ήταν δηλαδή μια καλή χρονιά παρά αυτά τα μικροπροβλήματα, αυτά που είπατε με τις βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και που... γιατί ποιοτικά είπατε ότι είναι καλά. Είσαστε καλά.
1: Είναι καλά. Όσον αφορά το μέγεθος. Κάποιοι παραγωγοί έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Γενικά δεν έχουμε τόσο αυτά τα μεγάλα τα μεγέθη, πάντα συγκρίνοντας με την περσινή χρονιά, έτσι. Mm-hmm. Η ποιότητα όμως είναι καλή, δεν υπάρχουν ζημιές, δηλαδή, εκτός ελαχίστων παραγωγών που είχαν ζημιές σε κάποια χωράφια.
0: Η διάθεση γίνεται με το κεφάλι, έτσι?
1: Ναι, η διάθεση γίνεται και με το κεφάλι και με το κιλό.
0: Να ρωτήσω, με τι τιμή θα ήσασταν ευχαριστημένοι, δηλαδή, γιατί το κόστος είναι και μια καλλιέργεια, το σκόρδο είναι μια καλλιέργεια που έχει κόστος αυξημένο.
1: Κοιτάξτε, γύρω στα 30 λεπτά η παραγωγή ζητάνε, εν πάση περιπτώσει να είναι 27-28 ανάλογα με τις ποιότητες, και στα 30 λεπτά. Εκεί πρέπει να είναι η τιμή, η πραγματική του τιμή.
0: Για την πρώτη ποιότητα.
1: Ναι, για την πρώτη ποιότητα μιλάμε. Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι και το κόστος στα φάρμακα, στα λιπάσματα, στην ενέργεια έχει εκτεναχθεί στα ύψη, αλλά και το ίδιο το εργατικό, το κόστος του εργατικού έχει, και αυτό έχει έχουν πάρει αυξήσεις και τα εργατικά μεροκάματα.
0: Φέτος πώς το αντιμετωπίσατε το εργατικά, γιατί υπάρχουν ζητήματα, χρόνια τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, υπήρχαν εργάτες, υπήρχαν και προβλήματα γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλο το προσωπικό, δεν ήταν πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή προσωπικού. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό έγινε και αυτή η καθυστέρηση και βοήθησε και ο καιρός γιατί σταμάτησαν οι βροχές, δουλέψαν και κάποιοι παραγωγοί μηχανοσυλλογοί γιατί υπάρχουν και αρκετές μηχανές που γίνονται μηχανοσυλλογοί, αλλά βέβαια και εκεί χρειάζεται εργατικό προσωπικό και για το φόρτωμα και για το άπλωμα στα λόνια ή στα θερμοκήπια.
0: Για πόσα στρέμματα καλλιέργειας μιλάμε, Σκόρδου?
1: Μιλάμε γύρω στα, τώρα ακριβώς, γύρω στα 3.000 στρέμματα. Τώρα εκεί παίζει πάνω κάτω, είναι στα 3.000 στρέμματα. Είναι το 70% της παραγωγής της ελληνικής βρίσκεται στη Δύσα. Όσον αφορά το Σκόρδο.
0: Το 70% της ελληνικής παραγωγής.
1: Ναι, ανέκαθεν εδώ και χρόνια η Δύσα έχει το 70% της παραγωγής. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιοχές, η Χαλκίδα που βγάζει πράσινα, τέλος πάντων είναι μια ποικιλία κινέζικη που τη λέμε, είναι ο σπόρος κινέζικος, εκείνοι τα βγάζουν πολύ πρόημα, πράσινα τα διοχετεύουν στην αγορά. Είναι η περιοχή της Λάρισας του Πλατικάμπου που έχει λιγότερα στρέμματα. Διάσπαρτη στην Ελλάδα μπορεί να είναι κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγή στην Κρύα Βρύση εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι μεμονωμένη παραγωγή, κανένα δύο νομίζω. Αυτές είναι
0: η διάθεση του σκόρδου που γίνεται στην ελληνική αγορά ή γίνονται...
1: Στην ελληνική αγορά. Βέβαια και φέτος υπάρχει και ενδιαφέρον από το εξωτερικό κάποιος. Ειδικά εμείς με τον συνεταιρισμό, επειδή συνεργαζόμαστε και συμμετείχαμε και στις εκθέσεις συμμετέχουμε ειδικά στη Φρέσκον, ενδιαφέρθηκαν και κάποιοι ξένοι από τη Ρουμανία, από τη Γερμανία ενδιαφέρθηκαν κάποιοι αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο. Θα δούμε βέβαια και τις ποσότητες που έχουμε και αν η τιμή είναι συμφέρουσα.
0: Εκτίμηση ποσότητας μπορεί να γίνει.
1: Θα δώσω.
0: Για εκτίμηση ποσότητα στην παραγωγή μπορεί να γίνει, δηλαδή γιατί μιλάμε, τι τονάζ συνολικά.
1: Ναι, αυτό θα δούμε την ποσότητα. Γιατί εμείς.
0: Γιατί προφανώς είναι αναγκαίο να μπορείτε και να καλύψετε τις ανάγκες και στο εξωτερικό.
1: Ναι, βέβαια. Πρώτα θα δούμε να καλύψουμε αυτούς τους πελάτες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Και αν περισσεύει ποσότητα, μπορούμε να και συμφέρει και η τιμή να συνεργαστούμε. Και με το εξωτερικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι ειδικά στο συνεταιρισμό ακολουθείται ολοκληρωμένη διαχείριση, γίνονται έλεγχοι στα φάρμακα, υπάρχουν πιστοποιήσεις και μπορεί και ο συνεταιρισμός να δώσει και στο εξωτερικό σκόρδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας μεμονωμένος παραγωγός δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Βέβαια το σκόρδο παραμένει, η Δύσα έτσι είναι ταυτισμένη κατά κάποιον τρόπο με την παραγωγή σκόρδου, αλλά μια καλλιέργεια που ήσασταν πρωτοπόροι έχει σβήσει και μιλάω για τα σπαράγγια.
1: Ναι, δυστυχώς που ήμασταν πρωτοπόροι, ο συνεταιρισμός ήταν πρωτοπόρος εδώ στο νομό Εύρου, έχει τελειώσει η καλλιέργεια, τελείωσε. Φέτος ήταν η τελευταία χρονιά, κάποιοι παραγωγοί είχαν 4-5 είχαν σπαράγγια παρεδώσαν στο συνεταιρισμό για 20 μέρες περίπου και έχει τελειώσει.
0: Και τα ξυλώνουν τώρα, δυστυχώς, θα τα
1: έχει τελειώσει. Ήταν μια δυναμική καλλιέργεια, αλλά δυστυχώς έχει τελειώσει. Και δεν διάθεση, δεν υπάρχει να συνεχιστεί η καλλιέργεια, γιατί και οι νέοι είναι λίγοι, ασχολούνται με εκτατικές καλλιέργειες, ασχολούνται βέβαια και με τα σκόρδα, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει διάθεση να ασχοληθούν.
0: Είναι γεγονός ότι η περιοχή της Βίσας, το αγρόκτημα της Βίσας ήταν από τα πλέον δυναμικά, έτσι, στην αξιοποίησή του, δηλαδή με βάση και την έκθεση που δεν είχα μια

0: ασχολούνταν με τα σπαράγγια, με τα σκόρδα, με τα τέφτρα, με την καλλιέργεια της πατάτας. Επειδή ήταν πολύς ο κόσμος και μικρός ο κλήρος, ασχολούνταν και κοιτάζαν να βγάλουν τα προστοζήν με δυναμικές καλλιέργειες. Δυστυχώς οι νέοι έχουν φύγει, είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι αγρότες αυτοί που ασχολούνταν και με τα σπαράγγια και με τις πατάτες και με τα τέφτρα έχουν μεγαλώσει, είναι ηλικιακά μεγάλοι δηλαδή. Ασχολούνται τώρα, αν ασχοληθούν με τα χωράφια, ασχολούνται με στάρια, ηλιόσπρα και λίγα καλαμπόκια. Οι νέοι αυτοί που παραμένουν ασχολούνται, βάζουν δηλαδή, έχουν συγκεντρώσει αρκετά στρέμματα, αλλά ασχολούνται και με αυτή την καλλιέργεια και με τα σπαράγγια ασχολούνταν και με τα σκόρδα ασχολούνται. Δυστυχώς τα σπαράγγια έχουν φύγει γιατί και τα έξοδα ήταν μεγάλα.
1: Φταίνει και οι καιρικές συνθήκες, οι αλλαγές που δηλαδή. Γιατί το ζήτημα με τα σπαράγγια είναι να προλάβεις νομίζω και την αγορά πρωτού βγουν άλλα. Έτσι,
0: ναι.
1: Παίζουν και τέτοια ρόλο.
0: Ναι, παίζει ρόλο και καιρός. Γιατί οψίμησε ο καιρός, ειδικά στα σπαράγγια. Παλιά μέσα στο Μάρτιο ξεκινήσαμε να βγάζουμε σπαράγγια. Και τώρα δυστυχώς πήγαμε στον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα οι τιμές που είναι υψηλές στην αρχή λόγω μειωμένης παραγωγής και στην αγορά που έμπαιναν λίγα σπαράγγια, η τιμή ήταν υψηλή, αλλά μετά από τον Απρίλιο και μετά αφού ζέστηνε ο καιρός έμπαιναν μεγάλες ποσότητες στην αγορά, ειδικά στις Γερμανίες. Και οι Γερμανοί βγάζουν βέβαια σπαράγγια, οι αγρότες Γερμανοί.
1: Είχατε εξαγωγικό έτσι προσανατολισμό στα σπαράγγια.
0: Ναι, το σπαράγγι έφευγε έξω όλο προς την αγορά της Γερμανίας. Mm-hmm. Και δυστυχώς τα πράγματα έφτασαν εδώ που έφτασαν. Και ο συνεταιρισμός πλέον δεν έχει σπαράγγια. Υπάρχει ο συνεταιρισμός βέβαια, αλλά γιατί υπάρχει μια άλλη ομάδα που παραμένει στο συνεταιρισμό, και λειτουργεί ως εντός, αλλά όχι με σπαράγγια.
1: Και ούτε βλέπετε να γίνεται ανασύσταση της καλλιέργειας, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Δεν βλέπω δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει ζέση, δεν υπάρχει έτσι.
0: Ναι, σας είπα, είναι πολύ λίγοι και δεν υπάρχει ενδιαφέρον να ασχοληθούν. Αργότερα βέβαια, αν αλλάξουν τα χρόνια, μπορεί να ασχοληθούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ασχοληθούν, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ που βλέπω δεν θέλουν να ασχοληθούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Μαργαριτίδης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου της Νέας Βίσας. Κύριε Μαργαριτίδη, ευχαριστούμε και να πάνε όλα καλά, να το ευχηθούμε, γιατί το έχει ο αγροτικός κόσμος ανάγκη. Γιατί το θέμα με τις τιμές, με τα κόστη και όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη πίεση. Και αυτή η πίεση που δημιουργείται στην περιοχή αποτυπώνεται και γενικότερα στην αγορά, έτσι.
0: Σίγουρα. Γιατί βλέπουμε και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, τα στάρια αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, της Θεσσαλίας, ο αλωνισμός. Δυστυχώς οι τιμές δεν ακούγονται καλές. Είναι το βαμβάκι που είναι μια καλλιέργεια, δυναμική μπορούμε και εδώ οι τιμές είναι, ενώ το κόστος έχει επιτευχθεί στα ύψη. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Yeah.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤΟ Εστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤΟ Εστίαδας.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026. 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή παραγωγή λοιπόν του Σκόρδου. Του Σκόρδα που λέμε, γιατί είναι αβίστα, τώρα είναι η μέρα τη υπομοιδή που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Και βέβαια το ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και η τιμή. Έτσι, παραγωγή θέλουν 27, 28, 30 λεπτά το κεφάλι. Ποια θα είναι η προσφορά από την πλευρά των εμπόρων είναι μια άλλη ιστορία. Θα φανεί στη συνέχεια. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας μετά τις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος αστρονομίας για μαθητές ακριτικών περιοχών. Είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό που περιοδεύει σε όλο τον Εύρο, το οποίο έχει σχεδιάσει, συντονίζει και υλοποιεί η πρωτοβουλία Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενώ αύριο οι συγκεκριμένες δράσεις θα μεταφερθούν στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Σε εκδηλώσεις τώρα, έχουμε συνέχεια στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, που ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει την παιδική παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας». Ενώ να πούμε συνοπτικά ότι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει συναυλίες, με την πρώτη χρονικά να είναι αυτή του Νίκου Οικονομόπουλου το Σάββατο 20 Ιουνίου στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται δηλαδή, σε δύο μέρες. Daylight DJ Party σήμερα στο Δημότυχο, στο χώρο του πρώην θερινού κινηματογράφου πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης, στις 8 το βράδυ, με τη συμμετοχή των DJ Άγγελου Παπαγιάννη, Μπατ και Ντάρβι, οι οποίοι θα επενδύσουν το πάρτι με ένα καλοκαιρινό δυναμικό μουσικό πρόγραμμα με είσοδο ελεύθερη. Είπαμε ότι ουκολίγες είναι οι εκδηλώσεις και θα είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στη διάρκεια του καλοκαιριού, και υπάρχουν πολλές προτάσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτές που σας φαίνεται ότι είναι έτσι, πιο κοντά στα γούστα σας κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και φυσικά οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου 101,3,5 και 96,3 στα FM για την περιοχή της Καβάλας. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την συνέχεια της ημέρας και με το καλό να ανταμώσουμε και αύριο στο καθιερωμένο καθημερινό ραντεβού. Και τίποτα περισσότερο. Να πούμε απλά ότι η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος επίσης στον ήχο την πρώτη ώρα, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Περιμίδης μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2062 παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης της δυτικής χερσαίας ζώνης του Λιμένα από τον οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Γνώμης, η απόφαση αφορά την έκταση, τη χρήση της οποίας είχε ήδη ο Δήμος ως το 2030. Ωστόσο, με την νεότερη ομόφωνη απόφαση, το οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης επεκτείνει τη διάρκεια της παραχώρησης για τα επόμενα 36 χρόνια. Εκείνο που δεν ικανοποιείται είναι η πάγια διεκδίκηση του Δήμου να του παραχωρηθεί η κυριότητα της έκτασης μαζί με το χώρο του πάρκινγκ. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει σε σχετική δήλωσή του και ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, Σταύρος Σταυράκογλου, σημειώνοντας πως η δυτική χερσαία ζώνη του Λιμένα δεν παραχωρήθηκε στο Δήμο. Η απόφαση του όλα αφορά αποκλειστικά την παράταση της υφιστάμενης παραχώρησης χρήσης της. Νέο κύκλο αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς του Εύρου προκαλούν οι πρακτικές της νέας Εγνατίας Οδού σε ό,τι αφορά το μέτρο της ατελούς διέλευσης από τα διόδια Αρδανίου και Μέστης. Εχθές ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή του δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την αναστολή του μέτρου της δωρεάν διέλευσης για επαγγελματίες, που έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις μιας ακριτικής περιοχής, οι οποίες εδώ και χρόνια δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως αναφέρει. Καταλήγοντας, δηλώνει πως θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του νομού, απορρίπτοντας άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η περιοχή, όπως αναφέρει ο Σύλλογος. Εκτάκτως, θα συνεδριάσει απόψε στις 8.30 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης με θέμα συζήτηση στον διαγωνισμό για τη γραμμή Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη Λίμνος Άγιος Ευστράτιος. Το Συμβούλιο συγκαλείται με σκοπό το Σώμα να διαμορφώσει την θέση του έναντι των χαρακτηριστικών του πλοίου που θα μπει στη γραμμή για την επόμενη τριετία μέχρι το 2029, καθώς είναι σε εξέλιξη διαδικασίες του διαγωνισμού για τις επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές του Βορείου Αιγαίου και ήδη έχει δημοσιοποιηθεί και το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού για τις συμβάσεις. Παράταση ως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2027 αναμένεται να δοθεί στο έργο βελτίωσης διαμόρφωσης οδού Μαρόνιας παραλίας Πετρωτών, που θα συνδέει παράκτια τους νομούς Εύρου και Ροδόπης, καθώς η συνεχής αποκαλύψη σημαντικών αρχαιολογικών καταλήπων και στρατιωτικών οχυρώσεων οδηγούν σε αναγκαίες τροποποιήσεις, χάραξης και σε πρόσθετες εργασίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό για όλη την περιφέρεια, δήλωσε χθες μετά την αυτοψία που έκανε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, τονίζοντας πως δεν είναι μόνο ένας δρόμος, αλλά η σύνδεση δύο περιοχών με μεγάλες προοπτικές. Καθησυχαστικός για τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου στο Θρακικό Πέλαγος, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρόεδρος των Αλιέων της Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Σαρίκας, σημειώνοντας ότι τα ρεπορτάζ για το θέμα έχουν πυκνώσει πολύ τις τελευταίες ημέρες, επειδή τώρα άρχισε να βγαίνει ο κόσμος στη θάλασσα και παρατηρεί κάποια πράγματα για τα οποία οι Αλιείς μιλούν όλο το χρόνο, όπως είπε. Ο ίδιος δήλωσε πως ο πληθυσμός του συγκεκριμένου ξενικού είδους δεν είναι μεγάλος στις θαλάσσιες περιοχές από την κεντρική Ελλάδα και πάνω, χωρίς να αρνείται βέβαια ότι σποραδικά και οι Αλιείς στο Θρακικό Πέλαγος έχουν αλλιεύσει λαγοκέφαλο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ως πιο άμεσο πρόβλημα, εκείνο που περισσότερο ανησυχεί τους αλλιείς για μια ακόμα χρονιά, είναι το φαινόμενο του πλακτού, το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αλλιέων. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου μεταφέρονται σήμερα, μετά τις 8 το βράδυ, οι δράσεις αστροπαρατήρησης και ουρανογραφίας που περιοδεύουν στον Εύρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών, το οποίο έχει σχεδιάσει, συντονίζει και υλοποιεί η πρωτοβουλία Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αύριο οι δράσεις μεταφέρονται στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Με την παιδική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» συνεχίζονται σήμερα οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που ξεκίνησαν εχθές και θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει και συναυλίες, με πρώτη χρονικά αυτήν του Νίκου Οικονομόπουλου το Σάββατο 20 Ιουνίου στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων διδημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Διδημοτήχου. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο Κάστρο, την Κάιντρα, τον Ξενώνα Μαλαματή και την Αλάνα και περιλαμβάνουν θέατρο, προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία και μουσική δρόμου. Η είσοδος θα είναι παντού ελεύθερη και ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα για ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη και πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι για την ακρίβεια. 18η ημέρα του Ιουνίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και στην περιφέρεια μας και στη χώρα και στον κόσμο. Έτοιμο την ίσα ότι καμπάλα σε ό,τι ο Ρεσιάδας έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ραδιοθέλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου εδώ στην Κομωτινή. Η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρεωσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Να πούμε πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους που περιμένουν με υπομονή να κάνουμε ένα μικρό γύρο να δούμε τι γίνεται. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα και σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών. Να θυμίσουμε ότι η Πόρο, η ΗΠΑ και η Ιράν έχουν υπογράψει εξ αποστάσεως στη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αύριο όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην Ελβετία και στην Γενέβη. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ομάδες Ισραηλινών επίκων ενδέχεται να περιληφθούν στο κατάλογο οντοτήτων και κρατών που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πλέον, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις είναι τα θέματα του διήμερου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο. Σε λίγη ώρα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στο Συμβουλίο αυτό. Στην δική μας τη χώρα, στη Βουλή, έχουμε την διαδικασία που τρέχει από την Επιτροπή Αναθέωσης του Συντάγματος σημερινή συζήτηση στεγαστικό, κλιματική αλλαγή και προστασία της περιουσίας στα άρθρα που προτείνει πως αναθεώσει η Νέα Δημοκρατία πλέον. Και από την ΕΡΔΕ έχουμε την έναρξη πλέον της υποβολής ενδικοφανών προσφύγων για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025. Χτες είχαμε αυτοψία στο Εύρο Βελτίωσης Διαμόρφωσης Οδού Μαρονίας Παραλίας Πετροτών, ο Ρίου Εύρου, που πήγε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη του Ροδόπης, τον κ. Εμμανουήλ Ταπατζά. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση, γιατί έχουμε σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα όπου αλλάζουν το σχεδιασμό του παραλιακού δρόμου Μαρονίας Δίκελας, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Και πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μία ημέρα που προβλέπεται άστατη πάλι η κατάσταση ως προς το θέμα του καιρού, γιατί αυτές τις ημέρες και χθες ιδιαίτερα έχουμε ζήσει τα πάντα από βροχή, συννεφιά, ήλιο, χαλάζι. Δηλαδή έχουμε ζήσει τα πάντα.
1: Όλες οι εποχές σε μία μέρα.
2: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Εντάξει, άμα δούμε και χιόνι θα είμαστε σε άλλο level τελείως. Η πλούσια επικαιρότητα, κινούμαστε ιδιαίτερα και σε πολιτιστικούς και καλοκαιρινούς ρυθμούς βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για το Δήμο Καβάλας, γιατί τώρα το πρωί εγκαινίασε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου δημοτικού κοινοκομείου στην περιοχή του Ζυγού. Είναι εγκαταστάσεις που λειτουργούν τους τελευταίους 8 μήνες. Έγιναν όμως τα εγκαίνια σήμερα και μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 40 στεγασμένους χώρους διαμονής και άπλους χώρους για σκύλο, οργανωμένο κτηνιατρίο. Υπάρχει χώρος προσωρινής απομόνωσης ασθενών ζώων, χώρους διοίκησης, παρασκευής τροφών και τα αποδυτήρια του προσωπικού. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γενικά στο Δήμο Καβάλας για αυτό το κτίριο, για αυτές τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία κυρίως κτηνιατρίου. Από εκεί και πέρα, σήμερα θα έχουμε αυτή τη νέα σύσκεψη του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, στην οποία καλούν αγρότες, παραγωγούς της περιοχής. Είναι μια έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 7.30 στο Αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη. Θα συζητηθεί για άλλη μια φορά το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών στους Φιλίππους. Θα συζητηθεί το θέμα του αγροτικού ρεύματος, αλλά και προβλήματα με τον περονόσπορο που έχουν εντοπιστεί στους αμπελώνες της περιοχής. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι στιγμές και αυτή η χρονιά για τους αγρότες του Παγκαίου γενικότερα. Έχουμε αύριο μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική ημερίδα με θέμα open business και ελαττωμική δραστηριότητα ένας χρόνος μετά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα στο ξενοδοχείο Λούση της πόλης 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και εκεί αντικείμενο θα είναι η λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων στον εξορυκτικό κλάδο, και είναι μια εκδήλωση την οποία διοργανώνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την υποστήριξη της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την παραγωγική βάση της περιοχής. Και επίσης να κρατήσουν λιγάκι οι δραμηνοί ακροατές μας το γεγονός ότι ο Δήμος Δράμας συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται μαζί με τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της περιοχής, αλλά και τα φροντιστήρια γενικών μαθημάτων του τόπου. Υπάρχει η διάρκεια τώρα των αιτήσεων. Έχουν ξεκινήσει από χθες να υποβάλλονται και θα γίνεται αυτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Και βέβαια θα υπάρχει η δυνατότητα σε αυτά τα φροντιστήρια να συμμετέχουν δημότες και κάτοικοι της περιοχής με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλα τα νέα και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, και εμείς να μεταφερθούμε πώς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύω εκεί στην Ουρασιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με θέματα που αφορούν την περιοχή του Εύρου. Ως το Σεπτέμβριο του 2062 παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης της δυτικής κερσαίας ζώνης του Λιμένα από τον Όλα, από τον οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, δηλαδή προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Γνώμη. Η απόφαση αφορά την έκταση, την χρήση της οποίας έχει ήδη ο Δήμος ως το 2030. Ωστόσο υπάρχει μια νεότερη απόφαση, ομόφωνη. Ο οργανισμός επεκτείνει τη διάρκεια της παραχώρησής του για τα επόμενα 36 χρόνια. Έχουμε αντιδράσεις από τους κατοίκους και τους φορείς του Εύρου από τις πρακτικές της Νέας Εγνατίας Οδού σε ό,τι αφορά το μέτρο της ατελούς διέλευσης από τα διόδια Δανείου και Μέστης, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης να ανακοινώνει και να δηλώνει την έντονη διαμαρτυρία του για την αναστολή του μέτρου της δωρεάν διέλευσης για επαγγελματίες. Να πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το βράδυ του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης με θέμα συζήτησης στον διαγωνισμό για τη γραμμή Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Λίμνος-Άγιος Ευστράτιος. Το Συμβούλιο συγκαλείται με σκοπό το Σώμα να διαμορφώσει τη θέση του έναντι των χαριστικών του πλοίου που θα μπει στην γραμμή για την επόμενη τριετία μέχρι το 2029, καθώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διαγωνισμού για τις επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές του Βορείου Αιγαίου. Και μιας και μιλήσαμε έτσι για σύνδεση, για δρομολόγια, να σας πω ότι από σήμερα είναι η πρώτη μέρα, η πρεμιέρα της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη-Ηράκλειο, μία σύνδεση που θα διαρκέσει μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα στην Αίθουσα Εστιάδος ο Άρης Λιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Σήμερα, ας πούμε, θα έχουμε την άφιξη στις 8 παρα 10 του αεροσκάφους από Ηράκλειο και στις 8 και 25 την αναχώρησή του. Να πούμε ότι ανάμεσα στα νέα μάλλον και τα ευχάριστα νέα είναι ότι στο δρομολόγιο που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Σιτία από τις αρχές του 2027, στον πρώτο μήνα ή στον δεύτερο μήνα του 2027, θα υπάρχει και ένας διάμεσος σταθμός, αυτός της Μυτιλίνης. Δηλαδή, όσοι μπορούν και επιθυμούν, μπορούν να παίρνουν το αεροπλάνο να ταξιδεύουν στη Μυτιλίνη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Μυτιλίνη είναι ένας αγαπημένος προορισμός των Βόρειων Ελλαδιτών και κάποιοι άλλοι να συνεχίζουν για την Σιτία. Τώρα, να πούμε ότι πήρε παράταση έως τις 28 Σεπτεμβρίου του 2027 το έργο βελτίωσης της διαμόρφωσης οδού Μαρόνιας Παραλίας Πετρωτών, που θα συνδέει παράκτια τους νομούς Εύρου και της Ροδόπης. Όσον αφορά τον λαγοκέφαλο που πολλά δημοσιεύματα έτσι, από άλλες περιοχές έχουν λίγο ανησυχήσει τον πληθυσμό. Ο πρόεδρος των Ελλήνων Αλεξανδρούπολης, ο κ. Αρίκας, μίλησε στην Έρτορ Στιάδαση χθες και φάνηκε καθησυχαστικός. Ξέρετε ότι ο κόσμος τώρα βγαίνει στις παραλίες και ανησυχούν οι γονείς, οι ίδιοι οι λουόμενοι.
1: Έχει εκδώσει και ο Ιθός Σταυρός, Μαρία, ένα έτσι... Έχει εκδώσει και ο Ιθός Σταυρός μια οδηγία σε περίπτωση που αν σε δαγώσει, τι να κάνεις.
0: Ακριβώς. Τώρα, από σήμερα ξεκινά αυτό το εκδοτικό πρόγραμμα Universal που γίνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αστρονομία για μαθητές των ακριτικών περιοχών, από σήμερα στο Σουβλί και έπονται περιοχές όπως ο Κυπρίνος, η Οριστιάδα, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη. Οι γιορτές μεταξύ συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι και την 21 του μήνα. Να πούμε ότι ξεκινούν και εκδηλώσεις την ερχόμενη εβδομάδα στο Δημότυχο με την επωνυμία Art Nights, βραδιές τέχνης, 24, 25 και 26 Ιουνίου. Ο Δήμος Δημοτήχου φωτίζει και άλλες πλευρές του παλαιού Δημοτήχου, επάνω στο κάστρο, στην Κάιντρα, στον Ξενώνα Μαλαματή και την Αλάνα, σε μια παλιά παιδική χαρά, αναβιώνοντας έτσι το παλαιό αστικό Δημότυχο και όχι μόνο, με εκθέσεις και συναυλίες και μαντολινάτες, και θα είναι πολύ ωραίες οι βραδιές, όπως λένε οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης. Αυτά
1: να από την περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και νομίζω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Δημότυχο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα είσαι εκεί, θα μας πεις και τις εντυπώσεις σου αφού γίνουν.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με καταστροφές. Με καταστροφές που έφερε η χθεσινή έντονη βροχόπτωση. Ευτυχώς δεν ήταν παρατεταμένη στον Δήμο Βυσαλτίας. Τόσο στην έδρα του Δήμου, στην περιοχή της Νιγρήτας, φανταστείτε το νερό που έπεσε. Όγκος νερού δεν μπόρεσε να βρει διέξοδο και πλημμύρισε το κέντρο της πόλης με καταστήματα, με αυτοκίνητα. Ενώ μεγάλες καταστροφές σε μετρά σήμερα ο κάμπος της Βυσαλτίας. Πλημμύρισαν και δρόμοι, επαρχιακοί δρόμοι Σερών Νέων Κερδηλίων στο ύψος του Πατρικίου, Πατρικίου προς Θερμά στο ύψος του Τραγίλου και επαρχιακός δρόμος Ανθή Φλαμπούρου είχαν κλείσει για ένα διάστημα χάρη στην επέμβαση των μηχανημάτων πολιτικής προστασίας του Δήμου Βυσαλτίας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Βυσαλτίας και της Πυροσβεστικής. Προχώρησαν στη διάνοιξη των δρόμων και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας σχετικά σύντομα. Και η σημερινή μέρα ανέδειξε το μέγεθος της καταστροφής, θα πρέπει να σας πω, στις καλλιέργειες. Σημαντικές ζημιές έπαθαν τα σιτηρά, καθώς είναι στο στάδιο της συγκομιδής. Είχαν μαζευτεί μόνο το 20% της οδειάς, ηλίανθοι, καρυδιές, αμπελώνες, άλλες δεντροκαλλιέργειες. Σε κάποιες των περιπτώσεων μιλάμε για ολική καταστροφή, και επειδή ήταν ένα σύννεφο με χαλατζόπτωση, σήμερα αναδεικνύεται ότι ένα χωράφι μπορεί να είναι τελείως κατεστραμμένο και το απέναντι χωράφι να μην έχει πάθει τίποτα. Ήδη με διευθύνσια του ΕΛΓΑ από την Θεσσαλονίκη επισκέπτεται την περιοχή για μια πρώτη εκτίμηση, ούτως ώστε σιγά σιγά να έρθουν και συνεργεία για να ξεκινήσει ο απολογισμός της καταστροφής. Και όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματικά σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές. Τώρα να έχεις φτάσει λίγο πριν τη συγκομιδή και να βλέπεις την καλλιέργειά σου να καταστρέφεται. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, και ούτως ή άλλως ήταν δεβαρημένη η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο και η χθεσινή καταστροφή έχει μεγάλες απώλειες και γενικότερα υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, αν και μεταξύ μας Σαμί, από την αποζημίωση, από τη ζημία δεν υπάρχει ο αφελός όσο μεγάλη και να είναι η αποζημίωση.
1: Δύσκολα τα πράγματα για τους αγρότες. Ναι. Πολύ δύσκολα. Ναι, νομίζω ότι έτσι καλή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Με αυτά θα γίνει και πιο δύσκολη για τους ανθρώπους εκεί.
3: Βέβαια. Έχουμε ευχάριστα νέα όσον αφορά τους ψεκασμούς από τα κουνούπια. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος καλλιέργειας ρυζιού. Μετά την Είμαστε η δεύτερη περιοχή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουμε τόσες εκτάσεις, καλλιεργημένα ρύζια. Οπότε σε αυτούς τους οριζόνες ξεκίνησαν να έριψε κασμοί από χθες, από τις 6 τα ξημερώματα, από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, που έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Χθες έγιναν ψεκασμοί πάνω από τους οριζόνες της Βαβακιάς, της Αναγέννησης και της Τυρολόης. Μιλάμε για μια έκταση περίπου 11.000 στρεμάτων. Σήμερα ακολούθησαν ψεκασμοί σε Προβατάνο, Καμήλα, Μητρούση και Μονοκλασιά. Μιλάμε για μια περιοχή 16.000 στρεμάτων καλλιεργειών και θα ακολουθήσει και νέος κύκλος σε μια προσπάθεια να πληγούν όσο λιγότερο αυτές οι περιοχές, οι κοινότητες που βρίσκονται κοντά στους οριζόνες από τα κουνούπια. Εννοείται ότι μέσω της ΕΝΕΣΕΡ εδώ και 2 μήνες πραγματοποιούνται επίγειοι ψεκασμοί, καθώς πέρα από την όχληση που έχουμε με τα τσιμπήματα, κάποια από τα κουνούπια είναι και πραγματικά βλαβερά. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι καθημερινές μας συνήθειες θα πρέπει να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να εμποδίζουμε και εμείς την αναπαραγωγή των κουνουπιών, να μην υπάρχουν δηλαδή στάσιμα νερά, και σχετικές οδηγίες δίνονται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε ευχάριστα για το νοσοκομείο, καθώς υπήρχαν δεσμεύσεις για την αγορά ενός σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου. Και αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται στη φάση της πραγματοποίησης, καθώς ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου που τόσο ανάγκη έχουμε. Μιλάμε για ένα μηχάνημα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και βέβαια η προμήθειά του αποτελεί μια σημαντική επένδυση που αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των διαγνωστικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος. Ευχή όλων φυσικά, είναι η διαδικασία να τρέξει, γιατί είναι διεθνές διαγωνισμός, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, ενστάσεις κτλ. Αλλά να ολοκληρωθούν γρήγορα όλα αυτά, ούτως ώστε αν όχι μέχρι το τέλος, τουλάχιστον με τις αρχές της νέας χρονιάς, να βρίσκεται αυτό το μηχάνημα στην πόλη των Σερών, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Στο μεταξύ, θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερωτικών δράσεων για την πρόληψη των τηλεφωνικών απατών στις κοινότητες του Δήμου Σερών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Δήμο Σερών με τη στήριξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Έγινε μια πρώτη εκδήλωση στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στο καπί της περιοχής. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα αυτή η δράση επεκτείνεται και σε όλες τις κοινότητες σε μια προσπάθεια να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας παρουσιάζουν τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικές απάτης, αναλύουν πραγματικά περιστατικά εξαπάτησης, παρέχουν συμβουλές και φυσικά απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού. Επίσης, για τα άτομα τρίτης ηλικίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα μια εξαιρετική εκδήλωση από το Τμήμα Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού με τη στήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σερών με θέμα την κακοποίηση ηλικιωμένων, η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας. Πρόσφατα είχαμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων στις 15 Ιουνίου. Και η ενημερωτική αυτή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην υγειονομική αγωγή με έμφαση στην προαγωγή υγεία, ευεξία σε συνδυασμό με την κοινωνική ευθύνη. Και φυσικά εδώ θα δούμε και τους τρόπους δυστυχώς με τους οποίους ασκούμε βία και κακοποιούμε πάρα πολλές φορές, αθέλητα κάποιες φορές, ηθελημένα τις περισσότερες, τα άτομα τρίτης ηλικίας. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με προτάσεις. Για όσους αγαπούν την κλασική αυτοκίνηση, έχω πρόταση για το Σαββατοκύριακο, καθώς στην καρδιά της πόλης των Σερών, στην πλατεία Ελευθερίας, θα βρίσκονται ιστορικά μοντέλα μηχανών και αυτοκινήτου. Μιλάμε για το δεύτερο Σέρες Historic Vehicle Meeting, ένα μεγάλο ραντεβού για όσους λατρεύουν την κλασική αυτοκίνηση που διοργανώνει το Ίδρυμα Επιστήμης Έρευνας Τέχνης Τάσος Χανλίογλου. Και θα βρεθούν 50 εντυπωσιακά οχήματα από άλλες εποχές, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Όλα έχουν ηλικία άνω των 30 ετών, ενώ θα υπάρχει και μία μηχανή, μία ιστορική BMW ηλικίας 75 ετών. Θα βρίσκονται εκεί σε μία προσπάθεια να τα δούμε, να τα θαυμάσουμε και μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και μία βόλτα με τα δίτροχα και τα τετράχρονα εποχής, για όσους φυσικά μπορούν να ταξιδέψουν. Ένα σημαντικό γεγονός, ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις και λάμψεις και φυσικά μια vintage αισθητική. Επίσης, για όσους αγαπούν την άθληση, δίπλα στην Ήπεθρο και σε ένα πανέμορφο μέρος που συνδυάζει τη Λίμνη Κερκίνη και τα Κρούσια, έχω και εδώ πρόταση, καθώς το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί μια δρομική διοργάνωση με την επωνυμία Beyond Κερκίνη Running Experience. Έχουμε ένα σπάνιο δρομικό μοσαϊκό δίπλα στη Λίμνη Κερκίνη για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Περιλαμβάνονται 5 διαφορετικές διαδρομές που συνδυάζουν άσφαλτο, χωμάτινα, μονοπάτια στη μοναδική φύση της περιοχής, εναλλαγή τοπίων και τερέν, διαδρομές που συνδυάζουν βουνό, χώμα, άσφαλτο, την εμπειρία της καλύτερης μέρας, καθώς οι δρομοί θα τρέξουν ανάμεσα στο Χάραμα και το Ηλιοβασίλεμα στη Λίμνη Κερκίνη. Η διοργάνωση περιλαμβάνει 5 βασικές διαδρομές, 21 χιλιόμετρα, 13 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα πάνω από το ανατολικό ανάχωμα της Λίμνης, αλλά θα υπάρχουν και διαδρομή σύντομη, ούτως ώστε να τρέξουν οικογένειες, γονείς με τα παιδιά ή όσοι τέλος πάντων δεν έχουν τις αντοχές για να τρέξουν πάνω από 10, 15 και 20 χιλιόμετρα. Θα είναι διαδρομές 1-2 χιλιόμετρων σε κοντινή απόσταση από το λιμανάκι Λιθοτόπο.
1: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις σου, Θάλια, για να ξανααναλύσουμε τη φύση και όσοι έχουν πάει στη Λίμνη και εκείνη νομίζω ότι δεν μπορούν να την ξεχάσουν και πολύ εύκολα. Να σε καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι έτσι για να κάνουμε και να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό ερμηνευτή με δωρική φωνή, τον Αρέστη Δάντο, σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Μαριάννα Γατσιμίγα.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, σπρώχνω την ημέρα για να βγει σε μια εξαιρετική συνεργασία ο Ορέστης Δάντος με την Μαριάννα Κατσιμίγα από ένα εξαιρετικό άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Χέρια στο Θεό». Ακούστε το, αξίζει τον κόπο. Με αυτά λοιπόν να πάμε και στην επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα πάμε προς την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θεόδωρο Μαυκόπουλο. Είναι ο αντιπεριφερειακής Καβάλας, διότι είχαμε μια σύσκεψη στη Δράμα για τα πλημμυρισμένα Τανάγη. Και θυμίζουμε ότι τα πλημμυρισμένα Τανάγη αφορούν τρεις περιφερειακές ενότητες, αυτή των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας.
1: Έγινε χθες μια σύσκεψη αυτό το θέμα με τα Τενάγη, τα οποία εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα και παρότι περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι δεν υποχωρεί η στάθμη του νερού και δεν μειώνεται η έκταση η οποία είναι πλημμυρισμένη. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες και στο γειτονικό νομό, διότι η διαχείριση των νερών καταλαβαίνετε ότι και αυτοί παίρνουν νερό και ποτίζουν από τις ίδιες πηγές νερού που έχουμε κι εμείς και συγκεκριμένα από την κεντρική Τάφρο. Συζητήθηκε χθες το αν θα κλείσει το φράγμα της εμβολίας. Είπαμε ότι αυτό είναι αδύνατο να κλείσει όσο είμαστε πλημμυρισμένοι, γιατί τότε δεν θα φεύγουν με τίποτα τα νερά, ούτε καν να περιοριστεί η παροχή ή να κλείσει μερικά. Εκείνο το οποίο μένει είναι να δούμε κάποιες παράπλευρες βοηθητικές ενέργειες. Δεν σας τις απαριθμώ τώρα, διότι είναι τεχνικές και γιατί περιέχουν και τοπονύμια τα οποία, αν δεν τα ξέρει κανείς, δύσκολα μπορεί να τα προσεγγίσει. Και καταλήξαμε σε αυτές τις ενέργειες που θα γίνουν. Ήταν μια σύσκεψη με την συμμετοχή του Μιχάλη του Μορβετίδη, του αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τη δική μου, ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τους Δήμους και από τους ΤΟΕΒ. Και προσπαθήσαμε σε ένα συνενετικό όσο το δυνατόν πλαίσιο να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί και είναι τραγικό είναι το γεγονός ότι μετά από 1,5 μήνα συζητήσεων δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από την Αθήνα, από το αρμόδιο Υπουργείο για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων και για τη καταβολή ενός ποσού το οποίο χρειαζόμαστε για τα αντιπλημμυρικά έργα. Η περιφέρεια θα θυσιάσει ένα σημαντικό ποσό από τα δικά της χρήματα, αλλά δεν σώνεται έτσι η κατάσταση.
0: Αυτός λοιπόν που ακούσαμε ήταν ο κ. Θεόδωρος Μαυκόπουλος, αντιπεριφερειακής Καβάλας, για την σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα Τανάγη για τις αποζημιώσεις των αγροτών. Μετά από 1,5 μήνα συζητήσεων, επισυζητήσεων και συσκέψεων, δεν έχουμε τίποτα για την ώρα στο χέρι μας. Θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη τις επόμενες μέρες, με το χρόνο να τρέχει για τους αγρότες που δεν μπόρεσαν φέτος ούτε να σπείρουν. Άρα θα είναι πολύ, πολύ δύσκολη η χρονιά για αυτούς. Και θυμίζουμε ότι είναι μια προεκλογική χρονιά που θα έχει μακρά διάρκεια. Θα πάμε τώρα, θα παραμείνουμε λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, θα πάμε στο Δήμο Παγκαίο. Εκεί θα συναντήσουμε το πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γρηγόρη Γουσουρδή. Σήμερα είναι η σύσκεψη των αγροτών για να δούνε τι γίνεται, τι έχει γίνει και τι μπορεί να γίνει για την επόμενη περίοδο.
2: Η Γενική Συνέλευση που θα γίνει αύριο με κάποια θέματα. Ένα είναι η τιμή στο αρδευτικό ρεύμα μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε του χειμώνα, να ενημερωθούν οι αγρότες για το πώς θα ισχύσει να είμαστε στο φτηνό τιμολόγιο. Θα έρθουν εκπρόσωποι από το ΤΟΕΒ Πυρίας Χιλάδας και από τη ΔΕΙΑ Παγκαίου. Ένα από τα θέματα δηλαδή είναι αυτό. Τα Τενάγη λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε. Τις ζημιές που έχουμε στους αμπελώνες της περιοχής από την εκτεταμένη πρωτοφανή για μένα στα χρονικά τέτοια εποχή έξαρση του περονόσπορου και φυσικά ότι άλλα θέματα προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή και τα προβλήματα που έχουμε. Θα ενημερωθεί ο κόσμος, θα ακούσουμε και εμείς προβλήματα όλων των συναδέλφων της περιοχής όπου είναι πιο εμφανή και πιο που δεν αντιμετωπίζονται δηλαδή αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ο καιρός να καλυτερεύσει τις επόμενες μέρες ώστε να συνεχιστεί κανονικά η καλλιεργητική περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλά προβλήματα. Τα Τενάγη έχει σταλεί το έγγραφο υπογεγραμμένο από όλους στο Μαξίμου, περιμένουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχει σταλεί το έγγραφο υπογεγραμμένο από όλους στο Μαξίμου, περιμένουμε συνάντηση.

0: από τα διοικητικά πολλών δήμων και ένας από αυτούς τους δήμους είναι και ο Δήμος Ξάνθης, που οι αυξήσεις ξεκινάνε από 30% και φτάνουν σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ξάνθης στο 55% παρακαλώ στο νερό. Η επίσημη δικαιολογία πάντα από την πλευρά των ΔΕΙΑΚ είναι ότι η ΡΑΕ βάζει το μαχαίρι για να έχουν ένα οργανόγραμμα που είναι βιώσιμο. Στην Ξάνθη όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε η ΔΕΙΑΚ Ξάνθης περίπου 11,5 εκατομμύρια είναι χρεωμένη, έτσι όπως θέλουν τα πράγματα. Έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο μοναδικό το θέμα αυτό, την αύξηση στο νερό τις μέρες που μας πέρασαν και κάτσε περίπου 5,5 ώρες. Η απόφαση του ψηφιάς ήταν να γίνουν τελικά οι αυξήσεις. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Ξάνθης, τον Γιάννη Ζερβινίδη, να δούμε πώς δικαιολογεί αυτή την αύξηση του νερού που φτάνει στο 55% σε ορισμένα σημεία του Δήμου.
1: Όλες οι ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα τιμολόγια τους έτσι ώστε να κάνουν πλήρη ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος και να είναι βιώσιμες. Αν δεν το πράξουν, πρώτον, τους επιβάλλεται πρόστιμα και δεύτερον, δεν τους χορηγείται, δεν πιστοποιούνται ως πάροχοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται διαχειριστική επάρκεια, με αποτέλεσμα να αποκόπτονται εντελώς από χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομής από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φόρους. Και όλα τα έργα εφ' εξής, αντικαταστάσεις δηλαδή δικτύων, εξυγχρονισμοί, προμήθειες, θα πρέπει να γίνονται με τα χρήματα των δημοτών, όχι με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Πού οδηγεί αυτό το σενάριο? Σε μεγαλύτερες αυξήσεις στο μέλλον, σε αδυναμία επενδύσεων και στο βάθος τελικά στο να κλείσει η ΔΕΙΑΚ και η διαχείριση του νερού να περάσει σε άλλους παρόχους ή χειρότερα σε ιδιώτες. Επομένως, η προσαρμογή των τιμολογίων αποτελεί νομική υποχρέωση της ΔΕΙΑ και μονόδρομος. Τώρα, πώς φτάσαμε στη μεσοσταθμιστική αύξηση του 30%. 31 και κάτι, να μην μαλώσουμε, να το αφήσουμε εκεί. Οι λόγοι είναι οι τέσσερις. Πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε το 2012 για την ίδρυυση και το 2009 για την αποχέτευση, με αποτέλεσμα οι τιμές να μην ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος. Δεύτερον, τα συσσωρευμένα οικονομικά βάρη που μας άφησε η προηγούμενη διοίκηση, τα οποία ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και επιβάλλαν σημαντικά τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Σε αυτά τα βάρη περιλαμβάνονται 2,5 εκατομμύρια ευρώ από αυθαίρετη υπερτιμολόγηση των νερών πηγών Παραδείσου, 1,5 εκατομμύρια ευρώ από καταλογισμό δημόσιας σύμβασης, 1 εκατομμύριο ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές στον πάροχο ρεύματος. Στα νοτέρα βάρη προσθέτουμε και την εξυπηρέτηση δανεικών υποχρεώσεων που είχε η ΔΕΙΑ προηγούμενων ετών. Τρίτον, η μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, που επιβαρύνει τη λειτουργία και υπερβαίνει τη δυνατότητα κάλυψης με τα υφιστάμενα τιμολόγια. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, λόγω της ενεργειακής κρίσης, οι δαπάνες ρεύματος εκτοξεύθηκαν από 1,5 εκατομμύριο περίπου το 2021 σε 3,5 εκατομμύρια περίπου το 2022 και σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Ανά έτος, έτσι. Μιλάμε για μια συνολική αύξηση αθεστικά της τάξης του 280%. Τέταρτον, οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης του πεπαλαιωμένου δικτύου και εξοπλισμού θα απαιτηθούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στα επόμενα χρόνια για τη συντήρηση αυτού του πεπαλαιωμένου δικτύου και εξοπλισμού. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το υδρολικτή

0: Εγώ, ο διαδραστικός σταθμός του Ξεριά, μετά από 35 χρόνια λειτουργίας, απαιτεί εργασίες συντήρησης άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η νέα διοίκηση βρέθηκε μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία, δυστυχώς, δεν μπορούσε να περιμένει. Η επιχείρηση είχε εισέλθει ήδη σε πορεία οικονομικής ασφυξίας, μια κατάσταση που χωρίς άμεση παρέμβαση θα οδηγούσαν αναπόφευκτα στο κλείσιμό της. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε δύσκολες αλλά υπεύθυνες αποφάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε να μην καταρρεύσει οικονομικά η επιχείρηση, να μπορεί να επενδύσει σε υποδομές τα 10 χρόνια, να παραμείνει δημοτική, να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή νερού στους δημότες και να ανταποκριθεί στις νέες αυστηρές εθνικές ρυθμίσεις.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Γιάννης Ρεβενίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ξάνθης από την πλευρά του Δήμου Ξάνθης για τις υπερβολικές, αυτές που ξεκινάνε από 30% και φτάνουν σε 55% σε διάφορα σημεία του Δήμου Ξάνθης. Έχουμε εδώ μπροστά μας γύρω από αυτή τη συζήτηση, έχω την αίσθηση. Το μεγαλείο είναι στο έθνος και η ηθική του πρόοδος κρίνονται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα, ήταν η δήλωση που έχει κάνει κάποτε ένας μεγάλος πολιτικός, ο Μαχάτμα Γκάντι. Μέχρι κάποιος να αγαπήσει ένα ζώο, ένα κομμάτι της ψυχής του είναι σε δίδαυγο, είχε πει ένας μεγάλος συγγραφέας, ο Αντόλ Φραντς. Αυτές οι φάσεις θα μας φάνε στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας, καθώς σήμερα είχαμε τα εγγένεια του κτηνιατρίου της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Καμπάλας, τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη, για να δούμε τι κάνουν και πόσα ζώα αδέσποτα έχουν και θα έχουν στο καινούριο κτηνιατρίο Καμπάλας.
2: Στις 10 η ώρα το πρωί είναι τα εγγένεια του καινούριου καταφυγίου κτηνιατρίου του Δήμου Καμπάλας. Περιμένουμε όσοι φιλόζωοι και εμείς να έρθουν να δουν την καινούργια κατάσταση, αυτή την πάρα πολύ ωραία κατάσταση του Δήμου, το καινούριο κτηνιατρίο του Δήμου, που είναι ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν δικό τους κτηνιατρίο. Θα δουν το χώρο που διαμένουν τα ζώα. Καλή αρχή να έχουμε, αν και το καταφύγιο λειτουργεί εδώ και 7-8 μήνες. Και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί και ο Δήμος αλλά και οι συνδημότες μας για την καλύτερη ευζοία των αδέσποτων ζώων. Το κτηνιατρίο αυτό, η άδειά του είναι για 40 ζώα συν 4 που είναι ένας ξεχωριστός χώρος για κάποια που είναι άρρωστα, που έχουν πρόβλημα υγείας. Γενικότερα ο Δήμος Καβάλας έχει άλλους δύο τέτοιους χώρους. Να πούμε ότι ο χώρος που ήταν στην Άσπρη Άμμο έχει κλείσει, έτσι δεν λειτουργεί εδώ και 8 μήνες πλέον. Ο Δήμος Καβάλας λοιπόν έχει άλλους δύο χώρους. Έχει ένα χώρο στο Κρυονέρι, περίπου 15 στρέμματα, το οποίο εκεί είναι χωρισμένο ανά κομμάτια μεγάλα και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι τα δέσποτα εκεί χωρισμένα ανά ομάδες. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος, σαν την κλινική την Παναγία, που είναι το κομμάτι που διαχειρίζονται οι εθελοντές φιλόζωοι του Δήμου Καβάλας. Mm-hmm. Ο Δήμος εκεί βάζει τις τροφές, τον γιατρό, τον χώρο και αυτοί έχουν την καθαριότητα, την κοινωνικοποίηση των ζώων και έχουν αναλάβει και τις υιοθεσίες. Να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας, εκτός από τις πάρα πολλές στηρώσεις, είμαστε ο πρώτος Δήμος στην περιφέρειά μας στις στηρώσεις και ο τέταρτος στην Ελλάδα. Αυτά είναι βάσει στοιχείων που έχουν στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Είμαστε και πάρα πολύ ψηλά στις υιοθεσίες. Είμαστε γύρω στις 250 υιοθεσίες περίπου. Τώρα το ακριβό νούμερο δεν το θυμάμαι, που είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας ώστε να μπορούμε, ξέρετε, τα σκυλιά δεν είναι να τα παίρνουμε για να τα βάζουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, mm-hmm. να τα υιοθετούν συμπολίτες μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για να βρουν και αυτοί το δικό τους σπίτι. Τα αδέσποτα να βρουν και αυτά το δικό τους σπίτι.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας. Σήμερα είχαμε τα εγγένεια του κτηνιατρίου του πρωί της Καβάλας. Και από την Καβάλα να πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε τον καθηγητή και διευθυντή του πρώτου ΕΠΑΡ Δράμας, καθώς ξεκινά το θερινό σχολείο στις 22 Ιουνίου στη Δράμα.
3: έτος στις 22 Ιουνίου ξεκινάμε το τρίτο θερινό σχολείο. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες και σε αυτό θα συμμετέχουν περισσότεροι από 25 μαθητές της τρίτης γυμνασίου των σχολείων της Δράμας και της πρώτης λυκείου. Και μάλιστα φέτος θα έχουμε και 9 από τους παλιούς συμμετέχοντες στα προηγούμενα θερινά σχολεία, οι οποίοι ως εθελοντές θα μας βοηθήσουν στην εξέλιξη του θερινού σχολείου. Αρχή να καταρχάς να διευθυνήσουμε ότι όλοι μας συμμετέχουμε εθελοντικά. Κανένας δεν χαμηλεύεται. Το κάνουμε όλοι μας, όπως και η Κατερίνα Ποδουρούγλου, από την αγάπη που έχουμε για τους νέους, για τον τόπο μας, την εκπαίδευση και θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στα παιδιά μας. Το θερινό σχολείο από πέρσι ξεκίνησε να έχει κάποιες θεματικές. Φέτος λοιπόν έχουμε, κάθε μέρα έχουμε μια διαφορετική θεματική και έτσι έχουμε λοιπόν την ημέρα της φυσικής και της βιολογίας, την ημέρα του θελοντισμού και της τέχνης, την ημέρα του social media. Έχουμε 2 μέρες που θα έχουμε εκδρομές, έχουμε την ημέρα της μαρμαρογλυπτικής, ημέρα διατροφής και μαγειρικής. Επισκέψουμε εδώ στους χώρους που έχουμε στη Δράμα, στο Αντριβάν Τζαμί, στο Μαρμαρίνο Σπίτι. Έχει αρκετή τεχνητή νοημοσύνη. Και σκοπός είναι τα παιδιά μας να αποκτήσουν μια δημιουργική απασχόληση μέσα στο καλοκαίρι, να φύγουν από τα τάμπλετ και από τα κινητά και να περάσουν όλοι μας πολύ ωραία, έχοντας πλούσιες εμπειρίες και 2 εβδομάδες έτσι μια ωραία δημιουργική καλοκαιρινή ζωή. Ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έχουμε μια ιδιαίτερη αύξηση των διαφορετικών των παιδιών. Το θερινό σχολείο είναι ανοιχτό προς όλα τα παιδιά που είναι στα γυμνάσια και στα λύκεια της Δράμας. Η διαδικασία είναι απλή. Αφού υπήρξε ενημέρωση τόσο από την Άγκη Ποδούρουγλου με τα σχολεία, όσο και δική μου, τουλάχιστον με τα γυμνάσια της πόλης, κάνουν μια απλή αίτηση γονείς. Έτσι συμπληρώνουν κάποιες τέχνες δηλώσεις για τα παιδιά τους και έτσι τα παιδιά συμμετέχουν. Και ναι, τα περσινά παιδιά φέτος που θέλαν να ξαναρθούν στο θερινό σχολείο θα έχουν έναν λίγο διαφορετικό ρόλο φέτος και θα είναι μαζί με τους επιμορφωτές να βοηθήσουν στην ομαλή και άψογη λειτουργία του σχολείου. Πάμε και για μεγαλύτερα. Απλά λίγο να τονίσω στο θερινό σχολείο ότι η συμμετοχή των παιδιών είναι 100% δωρεάν. Έτσι. Όλα τα έξι θα πληρώνονται από την Άμκη Ποδορύβλου. Μετακινήσει, εκδρομές, το φαγητό που θα έχουν τα παιδιά στο σχολείο, τα πάντα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο πρώτο καλοδρά μας. Οι στόχοι μας ήταν φέτος ψηλοί, επιτέθησαν όλοι και σχεδιάζουμε μια χρονιά με ακόμα μεγαλύτερες δράσεις και μεγαλύτερη εκτοστρέφεια της σχολικής μονάδας και διασύνδεση με περισσότερα σχολεία της Ευρώπης. Φέτος, πριν από προχθές μάλιστα, διακριθήκαμε και πήραμε στον έξω διεθνές μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας εκπαιδευτικού επιτραπέζιου και ψηφιακού παιχνιδιού του ΕΚΟΜΕΒ με τίτλο «Το μάθημα παιχνίδι». Πήραμε το στα γενικά λύκεια με το έργο μας παραπληροφόρηση «Factor or Fake». Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες είχαμε πάρει το βραβείο και αναγνωριστήκαμε ως ψυχολογικό σχολείο και τώρα αυτό το διάστημα καταθέτουμε την αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού να αναγνωριστούμε και ως αηφόρο σχολείο. Χθες λάβαμε ένα email ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τα προγράμματα Erasmus λόγω της διαπίστωσης που έχει λάβει το σχολείο μας και μάλιστα η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 41%. Που αυτό σημαίνει ότι όταν μας έρθει η σύμβαση αναμένουμε να δούμε περισσότερες μετακινήσεις μαθητών στο εξωτερικό.
1: Και από τη Δράμα να κατεβούμε για λίγο ξανά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, καθώς σήμερα έχουμε την συνάντηση των πολιτιστικών φορέων που αντιδρούν σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου που αναγκάζει και βάζει συνέτερους στους πολιτιστικούς φορείς. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Προσαϊτίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Σύλλογο και στην κοινότητα Μαγδαλεώνα για τη σημερινή συνάντηση. Για να δούμε και πώς θα κινηθούν.
4: Αυτό που θέλω να καταφέρουν είναι αυτές οι μεγάλες εταιρείες, τα λεγόμενα κέντεροι, και να έχουν μερίδιο κέρδους από τους συλλόγους. Όλοι ξέρουμε ότι οι σύλλογοι δεν είναι κερδοσκοπικές εταιρείες. Οι σύλλογοι μέσα από αυτούς τους χορούς έχουν κάποια έσοδα τα οποία αυτά τα ρίχνουν στις κάθε κοινότητες, σε κάθε χωριό με τις διάφορες δράσεις που κάνουν και προσφέρουν σε συνανθρώπους μας. Αυτό είμαστε αντίθετοι εμείς σε αυτό το νέο νομοσχέδιο, ώστε να μπουν catering σε αυτούς, ώστε οι σύλλογοι δηλαδή να έχουν κάποιο συνέτερο στους χορούς τους. Θέλουμε οι σύλλογοι, επειδή είμαστε εδώ, ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουν μέσα από τις δράσεις τους προς σε κάθε κοινότητα. Γνωρίζω για το Δήμο Παγκαίος στην Ελευθερούπολη, θα γίνει και εκεί μια παρόμοια συνάντηση και αξίζουν και εκεί συγχαρητήρια και πρέπει σιγά σιγά όλοι μας, εθελοντές, απλοί άνθρωποι, σύλλογοι, να δραστηριοποιηθούμε

0: ώστε να στείλουμε το μήνυμα ότι αυτό που πάνε να περάσουν δεν είναι το σωστό. Έτσι καταργούμε τους συλλόγους, καταργούμε τα ήθη, τα έθιμά μας, όπως έχουμε μάθει να ζούμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση που θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει για την επόμενη περίοδο αυτό που αφορά τους συλλόγους. Τώρα θα κλείσουμε μια πολύ πολύ έτσι καλή εκδήλωση που θα γίνει αύριο. Το μουσικό σχήμα Μάνο Ρεμπέτικο από την Καβάλα συναντά επί σκηνής του Ensemble Andalusi del Mediterraneo από τη Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό project Playali Amanes, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου. Αύριο στις 7-8 η ώρα το βράδυ στο φούριο της Καβάλας. Έτσι, η Καβάλα γίνεται σταθμός μιας διεθνής μουσικής παραγωγής της Μεσογείου και θα πάμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό μουσικό και το πρώην διευθυντή του Φεστιβάλ Κοσμόπολης, τον Άλκη Ζωπόγλου, για αυτή την εξαιρετική μουσική παράσταση.
2: Ουσιαστικά είναι ένα μουσικό project το οποίο γεννήθηκε, έχει περίπου ένα χρόνο που το δουλεύουμε, με αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που θα φιλοξενήσουμε και στην πόλη μας. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του πριν από μερικές ημέρες, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, όπου είχαμε την πρώτη μας συναυλία στην Γρανάδα, στο παλάτι του Αλάμπρα, και τη δεύτερη συναυλία μας σε μια άλλη πόλη που απέχει περίπου 1,5-2 ώρες από την Γρανάδα, που λέγεται Μούρθια, σε 2 καταπληκτικά φεστιβάλ λοιπόν. Και εκεί έγινε το ξεκίνημα και είναι ένα project το οποίο φιλοδοξούμε να το έχουμε και στην πόλη της Καβάλας, στις 19 του μηνός, όπως είπατε και εσείς, και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και να το παίξουμε και σε άλλες περιοχές μέσα στο χρόνο που διανύουμε, μέσα στην Ευρώπη. Η μουσική που κινείται γύρω από τη Μεσόγειο, από την λεκάνη της Μεσογείου, είναι μια μουσική που δέχεται αλληλεπιδράσεις, άλλοτε πολύ έντονες, άλλοτε λιγότερο έντονες, και είναι μια πολύ δυνατή αφορμή για όλους τους μουσικούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο να μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με μουσικούς από αυτές τις περιοχές. Αραβοανδαλουσιανή μουσική είναι ουσιαστικά μια μουσική που επίσημα γεννήθηκε στην Αλανδαλούς, στην μουσουλμανική Ισπανία μεταξύ του 8ου και του 15ου αιώνα, και ήταν ένα, θα έλεγα, αποτέλεσμα μια συνάντηση αραβικών, βερβερικών, εβραϊκών, βυζαντινών και ιβηρικών μουσικών παραδόσεων. Και είναι μια μουσική, όπως ξέρουμε όλοι μας, που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά ιδιώματα της Μεσογείου. Λέγεται ότι καθοριστικό ρόλο και καθοριστική μορφή ήταν ένας θρυλικός μουσικός που ονομάζεται Ζιριάμπ, είναι γνωστός στα δικά μας τα κυκλώματα, ο οποίος έφτασε τον 9ο αιώνα από τη Βαγδάτη στην Κόρδοβα και θεωρείται ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην οργάνωση και την εξέλιξη αυτής της μουσικής, της ανδαλουσιανής, εισάγοντας, θα έλεγα, νέες φόρμες, αισθητικές αντιλήψεις κλπ. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η πτώση των μουσουλμανικών βασιλείων της Ιβηρικής και ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση της Γρανάδας το 1492, χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι εγκατέλειψαν την Ισπανία και μεταφερθήκανε στην Βόρεια Αφρική, μεταφέροντας μαζί τους και την μουσική κληρονομιά. Δηλαδή έφτασε αυτή η μουσική στο Μαρόκο, στο Φες, στο Ραμπάτ, σε μεγάλες πόλεις, στην Αλγερία, την Τινησία και σε ένα μικρότερο βαθμό και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Αφρικής, και εκεί διατηρήθηκε ζωντανή και αναμίχθηκε με τις μουσικές παραδόσεις του αραβικού κόσμου. Τώρα, αυτή εδώ η μουσική, παρότι δεν υπάρχει κάποια έτσι άμεση ιστορική συνέχεια με το ελληνικό ρεμπέτικο, το δικό μας δηλαδή, αυτό που παίζουμε εμείς, είναι μια μουσική που βασίζεται κοινές αισθητικές και κοινές θεωρητικές βάσεις. Υπάρχουν δηλαδή τα τροπικά μουσικά συστήματα, οι κλίμακες, οι δρόμοι, τα μακάμ που λέμε εμείς στην ανατολική μουσική. Υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός που είναι βασικό συστατικό της, όπως είναι τα ταξίμια που κάνουμε πριν από κάθε μελωδία ή και μέσα στις μελωδίες. Και το βασικότερο είναι ότι υπάρχουν κοινά και παρόμοια μουσικά όργανα, όπως είναι το ούτι, το κανονάκι κτλ. Είναι λοιπόν μια μουσική κληρονομιά, μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά που θα έλεγα πως αναπτύχθηκε μέσα από τα εμπορικά και κυρίως πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου. Στα λιμάνια λοιπόν, τα μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου, της Μύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκαν αυτές οι μουσικές παραδόσεις που αν και διαφορετικές μέρη, και το διαφορετικό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας ενδιέφερε σε αυτή τη σύμπραξη, γιατί θα δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθεί και το ιδιαίτερο ξεχωριστό μουσικό στυλ και το δικό μας, το οποίο εμπάσχετος οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε, αλλά και το δικό τους. Δηλαδή τα δύο σχήματα δεν θα παίζουν πάντα μαζί, θα παίζουν και χώρια ώστε να αναδεικνύονται και τα μουσικά χρώματα, τα τοπικά μουσικά χρώματα της κάθε περιοχής, αλλά πατώντας και στα προηγούμενα ζητήματα που είναι τα κοινά τροπικά μουσικά συστήματα, ο αυτοσχεδιασμός, τα παρόμοια όργανα, θα δημιουργηθούν και κοινές μελωδικές στιγμές που πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ουσιαστικά δίνουν έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ όλων αυτών των μουσικών που ταξίδεψαν γύρω-γύρω στην λεκάνη της Μεσογείου. Αυτό είναι μια ηχογράφηση που θα ακούσετε σε μια πρόβα που κάναμε πριν, όταν ακόμη ήμασταν στην προεργασία της παραγωγής αυτής, και είναι ένα ηχογραφημένο υλικό που έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, Γιάρα Γιάχ λέγεται στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλη την περιοχή. Εδώ το έχει τραγουδήσει ο γνωστός σε όλους μας Νταλάρας, ο Γιώργος Νταλάρας, και είναι το «Κι αν σε θέλω και αν με θέλεις», το οποίο συνδέεται στο τέλος, αφού τραγουδηθεί και στα ελληνικά και στα αράβικα, συνδέεται με ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που είναι δημιουργημένο από το ρεπερτόριο του ελληνικού ρεμπέτικου, που είναι δημιουργημένο από στην περίοδο του 1900 περίπου 10 με 1920, και είναι το γνωστό σε όλους μας τραγούδι της Γκαρσόνα, η Γκαρσόνα λοιπόν.
1: Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Παίρνετε μια απόγευση για όσους θέλουν να πάνε αύριο εκεί στην Καβάλα και στο Φούριο της Καβάλας σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, το τι θα ακούσετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα.
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Κατσαντανιών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Κατσαντανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνωστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος, διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώβο. Πραγματικά μπορεί να μας τσιμπήσει στα καλά καθούμενα ένας λαγοκέφαλος, που είναι και επικίνδυνο φυσικά αν συμβεί, έτσι?
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όχι, είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, γιατί μιλάμε?
3: Χωρίς κανένα λόγο αυτή την περίοδο στα μέσα. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει και διωγγώνεται, ξεκίνησε από τις μέδουσες, πήγε στους καρχαρίες, τώρα στους λαγοκέφαλους. Είναι σαν να ψάχνουμε κάτι για να μας τρομοκρατεί και να μην πάμε θάλασσα.
0: Δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή σε λουόμενους?
3: Δεν υπάρχει καμία απρόκλητη επίθεση αυτή τη στιγμή που να επιβεβαιώνεται. Όλες οι επιθέσεις που έχουν καταγραφεί, και μάλιστα υπάρχει και μια επιστημονική δημοσίευση που συμμετέχουν και ερευνητές από το ΛΚΕΘΕ για την Ελλάδα και είναι μεσογειακή, είναι σε όλη τη Μεσόγειο. Όλες οι επιθέσεις, μία προς μία, αν κάποιος μπει να τις δει, είναι ζώα τα οποία είτε προσπαθούν να τα χαϊδέψουν, είτε προσπαθούν να τα
0: παρέψουν.
3: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Και με κάποιο τρόπο, εκεί πάνω που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, το ζώο προφανώς προσπαθεί να αμυνθεί και επιτίθεται. Αλλά και εγώ προσωπικά, επειδή είμαι στη θάλασσα συνέχεια και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο, που η αριθμή είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι είναι στην Ελλάδα, έχω κολυμπήσει πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε λαγοκέφαλους και ποτέ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα.
0: Δηλαδή, αν κολυμπάει ένας λουόμενος, σας ρωτάω τώρα, επειδή χτυπάμε χέρια, πόδια για να κολυμπήσουμε, δεν κινδυνεύει, έτσι? Θα πρέπει να πας πάνω στο ζώο κάπως.
3: Ναι, εντάξει. Άμα γιατί μου είπατε ότι κολυμπήσατε. Γιατί απειλή είναι άγριο ζώο, έτσι. Ναι. Όπως κάθε άγριο ζώο, μπορεί και ένα σκυλί, ας πούμε, στο δρόμο, άμα νιώσει απειλή να επιτεθεί. Αλλά μιλάμε για κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν απρόκλητες επιθέσεις που κάθεται ένας λουόμενος και σαν πυράνχας πάνε πάνω του και επιδίθονται.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατί έχει περάσει αυτή η εικόνα.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Πείτε μου λιγάκι, είπατε νωρίτερα για τους καρχαρίες. Τι γίνεται με τους καρχαρίες? Εκτός από τους λαγοκέφαλους έχουμε και καρχαρίες. Και μάλιστα
3: τώρα
0: διαβάζω εδώ έχετε...
3: Ακριβώς το δικό μου γνωστικό αντικείμενο και βάση διδακτορικού, γιατί το διδακτορικό μου το έχω κάνει πάνω στους καρχαρίες και στις αλάχες στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
3: Και είμαι και ο εκπρόσωπος των ειδικών για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτά που θα σας πω είναι πάρα πολύ έγκυρα.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει καμία αύξηση. Ίσα-ίσα υπάρχει δραματική μείωση των καρχαριών σε όλη τη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι από τις πιο απειλούμενες ομάδες ψαριών και μειώνονται ραγδαία κυρίως λόγω της παρεπίπτουσας αλίευσης, γιατί πέφτουν πάνω σε αλιευτικά εργαλεία. Αυτό που βλέπουμε και τα περιστατικά που βλέπουμε σε καμία περίπτωση δεν έχουν αυξηθεί και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Και σε μια επιστημονική δημοσίευση που βγάλαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αυτό αποδεικνύεται έχοντας περισσότερες καταγραφές παρουσίας καρχαριών κοντά σε ακτές μέχρι το 60-65 και μετά έχουμε μια τεράστια μείωση, η οποία αυτά που βλέπουμε και ζούμε σήμερα είναι λιγότερα και είναι και λιγότερα σε μια εποχή που έχουμε social media και κινητά. Άρα αυτό κάτι λέει. Πολύ ξεκάθαρα. Οπότε δεν υπάρχει αύξηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα η πληροφορία διαχέεται πιο εύκολα και αυτό που εντοπίζουμε φέτος είναι αυτή η τρομολαγνία που υπάρχει από τα μέσα, όχι μόνο από τα μέσα, δεν φταίνε μόνο οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πολλές φορές βγαίνουν και χωρίς να έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, δηλώνουν πράγματα τα οποία παρεξηγούνται και μετά οδηγούμαστε σε τέτοια άρθρα. Μάλιστα. Κανένας φόβος δεν υπάρχει.
0: Ωραία, κανένας φόβος για τους λαγοκέφαλους, δεν θα μας επιτεθούν. Καρχαρίες έχουν μειωθεί, μου είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε, καλοκαίρι. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων αλλά και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και σε άλση της Αρκαδίας κατά την αντιπυρική σεζόν. Αυτό αποτελεί μια απόφαση που υπέγραψε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Μανδρώνης. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης όμως έχει το ρεπορτάζ και θα μας τα πει καλύτερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να πούμε ότι μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η εν γέννη η διέλευση, η κυκλοφορία, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή, η κατασκήνωση, καθώς και η διοργάνωση και η διενέργεια οποιασδήποτε δράσης αθλητικής, ψυχαγωγίας αλλά και θρησκευτικής. Και εδώ είναι και ένα μπέρδεμα για τα πανηγύρια που λένε, γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρούνται και να τηρηθούν για να γίνει ένα πανηγύρι σε υπαίθριο χώρο που γίνονται πάρα πολλά στην Αρκαδία. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μέσα στις ημέρες και τις εβδομάδες. Εντός των περιοχών λοιπόν αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες της διεύθυνσης δασών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και 31 Οκτώβρη θα απαγορεύεται αυτά που είπαμε, η επίσκεψη, η διαμονή, η παραμονή, η κατασκήνωση. Οι απαγορεύσεις λοιπόν αφορούν τον ορεινό όγκο του Μενάλου, την εδαφική έκταση στο νοτιοδυτικό Μέναλο, αλλά και το δυτικό Μέναλο, επίσης ακόμα το δάσος Κυρίτιδας, τη Βλαχοκερασιά, το νότιο σύνορο στην περιοχή προς Λακωνία. Έχουμε πάρα πολλά άλση και δάση εδώ στην Αρκαδία. Εδαφική έκταση του Εθνικού Δρυμού στον Πάρνονα, τα περιαστιακά άλση στην Τρίπολη, ο Άγιος Γεώργιος, η Άγιοι Θεόδωροι, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μαϊθανάσης και το Πευκοδάσος των Ριζών Τεγέας. Και αυτό αφορά και τους ανθρώπους και τους αθλητούμενους που πηγαίνουν στα άλση για να κάνουν την άθλησή τους, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Η προαναφερόμενη όμως απαγόρευση που είπαμε για τα μέρη δεν ισχύει για τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε θέσεις και περιοχές με καλλιέργειες ή εγκαταστάσεις δασικές, έτσι, και υπό προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι και θα τηρηθεί και θα τεκμηριωθεί αν υπάρχει κάτι έξτρα, αν ζητηθεί για ανθρώπους και κατοίκους των περιοχών αυτών.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας δάσος εδώ που έχουμε το Σέιχσου, αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Τώρα, μέσα στο δάσος έχουμε σημεία που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με σκουπίδια και ξερά κλαδιά.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν μιλάμε τώρα για συσσωρευμένα ογκώδια αντικείμενα ή κάπου που πηγαίνουν επιτίδη και πετάνε.
0: Διάσπαρτα.
5: Που έχουμε δει στο παρελθόν ας πούμε, να σχηματίζονται βουνά μέσα στο περιαστικό δάσος της πόλης. Είναι διάσπαρτα. Είναι τα αντικείμενα που κάθε ένας από εμάς που επισκέπτεται το Σέιξου θα φάει, θα πιει το αναψυκτικό του, τον καφέ του ή οτιδήποτε άλλο και θα το παρατήσει, θα το πετάξει. Ή δεν θα το βάλει μέσα στον κάδο ή σε μια σακούλα για να το πάρει μαζί του στο σπίτι του και να το πετάξει κάπου αλλού. Θα το αφήσει διάσπαρτο μέσα στο δάσος.
0: Αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Να έχουμε μια σακούλα, να το βάλουμε στο αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε και να το πάρουμε.
5: Ό,τι πιο εύκολο.
0: Φυσικά.
5: Και ό,τι πιο λογικό, διότι ένα μπουκάλι γυάλινο μπορεί να λειτουργήσει και ως φακός. Δηλαδή να γίνει
0: ως αιστεία πυρκαγιάς.
5: Ώστε να ανάψει, να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πνεύμα της πόλης. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Πέμπτη, μέλη, θελοντές, μέλη από συλλόγους πεζοπόρων, ορειβατών, όπως από τον ΕΝΙΠΕΑ, μια ομάδα των ΕΝΙΠΕΑ και από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο συγκεντρώθηκαν, συναντήθηκαν στο Φιλίππιο, ξεκίνησαν την πεζοπορία τους μέσα στο δάσος του Σεϊξού, έφτασαν μέχρι το Κράνος, τη θέση Κράνος, όπου από εκεί βλέπεις πλέον όλη τη Θεσσαλονίκη, την έχεις κάτω πιάτο. Έβαλαν τα γάδια τους, πήρανε δαγκάνες που είναι δαγκάνες συλλογής αντικειμένων, και άρχισαν να μαζεύουν όλα αυτά τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και μέσα στις σακούλες συγκέντρωσαν από γυάλινα μπουκάλια, κουτιά αλουμινίου, πλαστικά, χαρτιά, πάσης φύσης απορρίμματα που όχι μόνο ρυπαίνουν, αλλά όπως και οι ίδιοι είπαν και όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το φυτίλι για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τώρα που και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έφτασαν στη συνέχεια και στη θέση Κράνος, εκεί όπου υπάρχει το κιόσκι.
0: Ναι.
5: Έβγαλαν πινέλα, μπογιές, ξεκίνησαν να το βάφουν, διότι άγνωστοι το βανδαλίζουν κατά καιρούς σε ολόκληρη την επιφάνειά του με σπρέι ή το χαράσουν. Βέβαια, σε προηγούμενες εξορμήσεις η συγκεκριμένη ομάδα επιδιόρθωσαν την ξύλινη κατασκευή, έβαψαν το φράχτη. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους για την προστασία του περιαστικού δάσους, του ΣΕΙΞΟΥ. Και όπως λένε, η ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον τους οδηγεί να αναλαμβάνουν εθελοντική δράση κάθε Πέμπτη με δικά τους έξοδα και θα συνεχίσουν, όπως λένε, αυτές τις δράσεις, αυτές τις εξορμήσεις ακάθεκτη.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίες δράσεις, πάρα πολύ σημαντικές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Αλλάζουμε κλίμα όμως τώρα και πάμε στην Δράμα και στην γυναικοκτονία που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ της Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ο δράστης τελικά είχε παραπεμφθεί σε ψυχίατρο από τον ψυχολόγο και μάλιστα η 45χρονη είχε εκφράσει και τους φόβους της ακόμη και σε συναδέλφους της.
6: Ειρήνη, σύμφωνα με το γυναικό περιβάλλον της γυναίκας, η 45χρονη βίωνε καταστάσεις φόβου. Ο θείος της μάλιστα υποστηρίζει ότι εκείνη μίλησε στην υπηρεσία της για την κατάσταση που περνούσε. Η αστυνομία τονίζει πως δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
6: Το ζευγάρι, όπως είπες, επισκέφτηκε ψυχολόγο για τη διαχείριση του χωρισμού, ο οποίος ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο σε ψυχίατρο, με αποτέλεσμα να συνταγογραφηθεί και φαρμακευτική συνταγή. Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική δείχνουν ότι η γυναίκα πνευδιάστηκε και δέχτηκε 7 μαχαιριές, με μία από αυτές να πλήττει θανάσιμα την καρδιά. Χθες στο κάτω νεκροκόπη, φίλοι, συγγενείς και οι συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη γυναίκα, ενώ χθες τελέστηκε και η κηδεία του 50χρονου. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ειρήνης συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα Χανιά πάμε τώρα, εκεί όπου εντείνονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε περίπου 10 μέρες μετά. Σήμερα οι έρευνες γίνονται και από αέρος με τη συνδρομή drones της αστυνομίας. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας?
7: Καλησπέρα, Ειρήνη. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
0: ναι,
7: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες και με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη ντρόν που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
0: ναι,
7: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή, μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά ναι. εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά, δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιέργος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ, δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι τρεις αναζητούνται, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου, ναι. σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του, σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν, το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του πήραν, του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Iris από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυσαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τις παρέμβασης να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
9: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
9: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμό δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Ωραία,
9: τώρα,
0: περιμένουμε να δούμε.
9: Να γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δίνει νεά άλλο από αυτό που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
0: καλλιέργειες
9: οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς η μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και να ξεκινήσουμε μια της τελευταίας στιγμής πάνω σε αυτό, Ειρήνη, καθώς κατεπήγουσα εκκλησία αίμα απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντάνιελ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
10: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοβάλλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς. Κάτω λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκυκλα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οπών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα, το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος σε διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
0: Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα όποιος μπορεί να δώσει θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραίτηση 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Τελικά είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Κλιμέντ. Ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα. Με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Μεσημερίδη, είναι η κυρία από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικού. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έσωσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία

0: της ασφάλειας, εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δενδρύλια στο σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη ναρκωτικών.
1: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δενδρύλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο
0: συγκεκριμένο
1: σημείο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τυχών της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δενδρυλίων κάναβης.
0: Μάλιστα. Νίκος Γιαπραγκάς, λοιπόν, από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρίτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρίτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι. Αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτή χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις δεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Νιγρίτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση Θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι

0: επάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των φτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των δήμων εδώ του νομολαστείου, αλλά και από το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
1: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
1: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί. Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφύτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχελό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ εδώ υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφύτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ελαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
1: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη, συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι?
4: Ακριβώς. Και σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά, μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμινες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώμε.
5: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης. Η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας κτλ. Με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέχνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλη, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Γιατί το Σκόρδο Πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από Κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
6: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το Σκόρδο του Πλατίκαμπου.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού Κολοσσού επισκέφτηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του Πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Και πώς γίνεται αυτό,
1: ναι,
6: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του Πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του Πλατικάμπου έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες. Το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού Κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού του, και ο Γιάννης Κουκούτσης.
1: Ναι.
6: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του Πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
1: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
6: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27, και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεκταμένο μνημειακό σύνολο.
1: Ναι,
7: παράλληλα,
1: ναι,
7: η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ήπειρου.
1: Μάλιστα.
7: Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής σας βάλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, ναι, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χορή και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου. Ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, γράψει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, τον Μπρέντ έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελιστό, 1,98 η μία στιγμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
3: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
4: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως, πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών τους δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις του στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
3: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
3: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
3: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
3: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
3: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν να σκοτώνουν άνθρωποι, εντάξει.
3: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
3: ναι,
6: θα φύγει? Τι θα γίνει?
3: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι. Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας, το 98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πεντελομητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πενελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο δίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας, η μέση τιμή είναι στο 2,16 ευρώ. Επίσης, υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δερμήνη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δίλης με ένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94 η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
3: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω. Ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν.
3: Μάλιστα.
10: Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά, γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μια πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση, γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της κεχηρίας,
3: ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι?
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Mm-hmm. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο για βεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στην Βελγική Πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε την χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική Πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν λιγότερο σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερε επίσης πολύ ορθά προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, μια συμφωνία που μεταφράζεται, Γρηγόρη, σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη.
3: Δημήτρη Κάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ, στις Βρυξέλλες, ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
3: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τις στάσεις τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε τι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
3: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο, το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος. Δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προεθνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή, έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
3: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πώς θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
7: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
3: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Earth News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
14: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
15: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
14: Ωστόσο, εντάξτε, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
15: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
14: Κάθε μέρα.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Νιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φθηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο. Άρα αυτό. αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Βαρνάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να μην να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού, προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
3: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα των προεκλογικών υπόσχεσεων.
17: Το
3: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
17: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Βαρνάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Βαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν πάρα υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
3: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
17: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυτή τη πολιτική αντιπαράθεση που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
3: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα, λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότι, Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης.
18: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε άλλα και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
3: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ ο Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
19: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
3: Εν τω μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
20: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της, όταν κλείσει και να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φέρουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του, είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να...

0: δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου, της πρώτης θέσης στις εκλογές.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
4: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουνδούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμιλου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμιλος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
5: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
6: Είναι! Υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδράει η ισοκομματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξ Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιο μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουν την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
7: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο

0: Η ιδιοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάς του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν, αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο. Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα, θα γίνει επικοινωνία έστω και τηλεφωνική του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές. Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Θα έχουμε παρουσιακή, βέβαιως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
0: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βέβαιως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
0: ακριβώς
1: το ερώτημα.
0: Ακριβώς.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
2: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
3: Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
2: αυτή. Δεν θέλω
3: αυτή.
2: Να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
3: δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
4: Ελάτε
2: ό,τι
4: τώρα.
2: Και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
4: Ωραία. Να
2: εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του. Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλίδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι οι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα που είχαν.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακός αριθμός.
6: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
1: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει αρχή κατά πολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κύριος Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν 2 αιώνες, όπως σωστά είπε, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση 2 ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα. Έλενα Νοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει. Mm-hmm. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. Έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
1: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία. Γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία. Αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
8: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας. Οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον. Mm-hmm. Αλλά και.
1: Και όπου κυριαρχεί το It's coming home, έτσι, έρχεται σπίτι. Ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
8: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να, πρέπει να λένε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, σωστά.
8: Το τραγωδί, ναι,
1: ας το δοκιμάσουν αυτό. Ναι.
8: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό κονγκό δεν τα κατάφερε.
1: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
8: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα τους στο Κονγκό.
1: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον.
8: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και οι δύο δεν κέρδισαν και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως με χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουνε καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε όπως και να έχει μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
1: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
8: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, Ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια σουπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία. Στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
1: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
8: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
1: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
8: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΣ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
9: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και ο Ναι. Να καταλάβει και το οι ακράτες μας. Αυτή ήταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν στην εποχή του Gov, δεν είμαστε.
10: Ναι.
9: Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες του Υπουργείου, δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στις 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
11: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
9: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς σαν πρόστιμο.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 και 91,2 από το FM. Και βέβαια υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρρες στους 101,5 και από την Οριστία εδώ στους 103,5, ενώ για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Άντζας και φυσικά το Bar Ert, ένα ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι από Δευτέρα Παρασκευή 3 με 4. Υπάρχει και η πλατφόρμα του Ερτεκό, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ. Θέλαμε να ακούσουμε το Autopilot, ήταν ένα κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ των Queen of Stone Ages. Είχε τον τίτλο το Rated R, εμείς ακούσαμε το Round and Round. Από τον ίδιο δίσκο κυκλοφόρησε το 2000 αυτό το άλμπουμ. Εδώ τραγούδωσε ο Josh Homme, ο οποίος έγραψε και το κομμάτι, και φυσικά η ηχογράφηση είναι λίγο περίεργη επειδή αυτή η εκτέλεση είναι live. Το άλμπουμ, το Rated R, σηματοδότησε τη μεγάλη εμπορική και κριτική επιτυχία της μπάντας. Ανέδειξε το χαρακτηριστικό desert rock ήχο τους μέσα από κόνσεπτ που περιστρέφονταν γύρω από τις ουσίες και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το Autopilot ήταν το πιο γνωστό κομμάτι εκεί, αλλά όλος ο δίσκος προσέφερε μια μελωδική, υπνοτική και ψυχεδελική ατμόσφαιρα σε σχέση με τους προηγούμενους δίσκους που ήταν έτσι σε μια πιο επιθετική μορφή μουσικά και στιχουργικά. Πράγματα που δύσκολα θα τα ακούσετε από αλλού, τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα, τέτοια πράγματα ακούμε και γενικώς. Απλώς αυτή την εβδομάδα έτσι είμαστε στο μονοπάτι της rock μουσικής. Long Distance Runaround, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια από τους Yes, ένα συγκρότημα που έγινε γνωστό από το εξαιρετικό Owner of a Lonely Heart. Εδώ από το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Fragile. Είχε κυκλοφορήσει αρχικά αυτό το άλμπουμ το 1971. Βέβαια έγινε μετά remastered, μία από τις remastered εκδόσεις έχουμε και εμείς από το 2008. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον τραγουδιστή τον John Anderson. Χαρακτηρίζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της μπάντας. Περιλαμβάνει και αυτό το εμβληματικό ριφ του κιθαρίστα του Steve Howe, τις πολυρυθμικές μπασογραμμές του Chris Squire και τα πλήκτρα του Rick Wakeman, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του σε αυτό το δίσκο με το συγκρότημα, και φυσικά στα drums ο Bill Barfoot. Στο άλμπουμ το κομμάτι συνδέεται άμεσα και χωρίς διακοπή με το instrumental solo μπάσου του Squire, ένα κομμάτι που ήταν ξεχωριστό track και λεγόταν The Fish. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος του Fragile καθιέρωσε τους Yes ως πρωτοπόρους του progressive rock, συνδυάζοντας ομαδικές συνθέσεις με ατομικά κομμάτια που αναδεικνύουν τις τεχνικές ικανότητες του κάθε μουσικού ξεχωριστά. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και εδώ στο Bar Ert. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που το βρίσκει κανείς σπάνια, αν και από το riff του μπορείτε να καταλάβετε ότι έχει επηρεάσει πολλά μεταγενέστερα pop κομμάτια. Πρόκειται για το Fancy Dancer, είναι ένα τραγούδι του αμερικανικού συγκροτήματος των Bread. Ήταν έτσι λίγο πιο απαλό το rock που έπαιζαν, είχαν μεγάλα κομμάτια και πολλά κομμάτια στους δίσκους τους με ακουστικό ήχο. Πράγμα που δεν επιβεβαιώνεται εδώ με το Fancy Dancer, το οποίο έρχεται από το 5ο studio album τους με τίτλο Guitar Man, που κυκλοφόρησε το 1972 και έχει γραφτεί από τον David Gates, ο οποίος ήταν ο κύριος συνθέτης, τραγουδιστής και ουσιαστικά έπαιζε και πολλά από τα όργανα που χρειάζονταν επιπλέον η μπάντα. Ενώ το σχήμα συμπλήρωνε εκείνη την περίοδο η James Griffin στην κιθάρα, ο Larry Knetzel στα πλήκτρα και στον μπάσο και ο Mike Bott στα drums. Η Bread ήταν ένα συγκρότημα που δεν έκανε πολλές live εμφανισίες, είναι σπάνιες. Είχε πιο πολύ δισκογραφική παρουσία και στουντιακή παρουσία. Ήταν πρωτοπόροι στη μίξη του ηχού και αυτή και το επιτελείο τους. Και αυτό εδώ το Fancy Dancer, σε αντίθεση με τις γνωστές ακουστικές μπαλάντες για τις οποίες φημίζονταν το συγκρότημα, λοιπόν, αυτό το τραγούδι κινείται σε ένα πιο ρυθμικό τέμπο, σε πιο γρήγορο τέμπο μάλλον, με πιο ηλεκτρικό ήχο, και αντιπροσωπεύει τη γενικότερη προσπάθεια του άλμπουμ του Guitar Man να ισορροπήσει ανάμεσα στο μελωδικό pop ήχο και σε πιο δομημένες rock ενορχιστρώσεις, πριν βέβαια το συγκρότημα οδηγηθεί σε προσωρινή διάλυση το 1973. Εκεί στη δεκαετία του 70 θα μείνουμε και θα πάμε στο 5ο στούντιο άλμπουμ των Doors, εκείνο το ιστορικό Morrison Hotel. Από εκεί θα ακούσουμε το Peace Frog, ένα κομμάτι που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Τη μουσική του κομματιού έγραψε ο κιθαρίστας ο Ρόμπι Κρίγκερ, ο οποίος δημιούργησε και αυτό το χαρακτηριστικό riff της κιθάρας, ενώ οι στίχοι προέρχονται από δύο παλαιότερα ποίηματα του Jim Morrison με τίτλο το πρώτο Abortion Stories και το δεύτερο Don's Highway, τα οποία αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα της ζωής του Morrison, όπως ένα παιδικό αυτοκινητιστικό ατύχημα με ηθαγενείς Αμερικανούς, με Ινδιάνους δηλαδή, που είδε στο δρόμο. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν και τα υπόλοιπα βασικά μέλη, όπως ο Ray Manzarek στα πλήκτρα και ο John Densmore στα drums, αλλά και ο session μπασίστας Ray Napolitan. Το κομμάτι συνδέεται άμεσα στο άλμπουμ με το επόμενο τραγούδι, το Blue Sunday, και αποτελεί ένα από τα πιο ρυθμικά κομμάτια του δίσκου, ο οποίος σηματοδότησε την επιστροφή της μπάντας στο πιο blues ύφος που πρέσβευε ιδιαίτερα στις αρχικές ηχογραφίσεις της η μπάντα αυτή. Όλα αυτά φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, όλα αυτά εδώ στα πλαίσια του Μπαρέρτ και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λέμε να ανοίξουμε ένα διαβλό επικοινωνίας και αν θέλετε να μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, επιθυμίες μουσικές. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε στο προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger ή ακόμα και στη σελίδα μας στο Facebook. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο κέριο να σας απαντώ από εκεί και από τον αέρα όταν βλέπω τα μήνυματά σας.

Κάτι που σίγουρα δεν έχω παίξει, ή μάλλον κάποιος που σίγουρα δεν έχω παίξει και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, όπως βέβαια και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και ιδιαίτερα με τη ροκ μουσική, είναι ο Syd Barrett. Αυτό ήταν το Here I Go, είναι ένα τραγούδι του. Και όταν μιλάμε για Syd Barrett, εννοούμε έναν τύπο που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και μάλιστα αρχηγική φυσιογνωμία των Pink Floyd. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στον ντεμπούτο solo άλμπουμ του με τίτλο The Madcap Laughs. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1970. Γράφτηκε όλα τα κομμάτια μάλλον του άλμπουμ γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον Barrett. Ηχογραφήθηκαν τον Απρίλιο του 1969 και ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Malcolm Jones, ο David Gilmour και ο Roger Waters, οι οποίοι βοήθησαν στην ολοκλήρωση του δίσκου μετά την απομάκρυνση του Syd Barrett από τους Pink Floyd λόγω της επιδεινούμενης ψυχικής του υγείας. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Barrett συνοδεύεται στην κιθάρα και τα φωνητικά από μέλη ενός progressive rock συγκροτήματος, τότε ήταν φίρμες αυτοί, ιδιαίτερα στον χώρο της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλώ για τους Soft Machine. Και συγκεκριμένα ο Hugh Hopper στο μπάσο και ο Robert Wyatt στα drums. Όλο το άλμπουμ, το Madcap Laughs, χαρακτηρίζεται από έναν εσωστρεφή και folk ήχο. Ένα με λιτή ενορχήστρωση, πιο ακουστικό, με έμφαση στην πίση και στους στίχους. Και το Here I Go ξεχωρίζει για τον πιο απλό ρυθμικό και αφηγηματικό του χαρακτήρα, διότι εξιστορεί μια χιουμοριστική ιστορία για ένα μουσικό που προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή μιας κοπέλας. Και όπως είχε πει και ο ίδιος ο Roger Waters, άλλωστε γι' αυτό παίζουμε μουσική, για να κερδίσουμε την προσοχή μιας κοπέλας. Οπότε πάμε και στο ομώνυμο και εναρκτήριο κομμάτι από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ ενός κατ' εμέ μεγάλου ροκ συγκροτήματος από την Αμερική, του Singles, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Το κομμάτι είναι το One of These Nights. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Don Henley και τον Glenn Frey, με τον Henley να αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και το Frey να συνεισφέρει στο πιάνο, ενώ το χαρακτηριστικό επηρεασμένο από τα blues solo της κιθάρας εκτελέστηκε από τον Don Felder. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, ο Randy Mancer στο μπάσο, ο οποίος κάνει και τα χαρακτηριστικά υψηλά φωνητικά στο υπόβαθρο, ο Bernie Lyndon στην κιθάρα, και όλοι αυτοί μαζί κατέστησαν αυτό το άλμπουμ το τελευταίο και νομίζω πιο όριμο, αφού σε αυτό το άλμπουμ μάλλον ήταν το τελευταίο που επίσης συμμετείχε και ο Lyndon πριν την αποχώρησή του από τον γκρουπ. Το κομμάτι αποτέλεσε το δεύτερο νούμερο ένα σίγγλ του συγκροτήματος στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, ενώ ολόκληρο το άλμπουμ σηματοδότησε μια καθοριστική στροφή στον ήχο των Eagles, αφού τους απομάκρυνε εν μέρη από το country style αυτό που είχαν υιοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και η μουσική μεταξύ τους, με την παραγωγή, με τις ενορχιστρώσεις και το παίξιμο στο στούντιο, εισήγαγαν στοιχεία rhythm and blues, soul, αλλά και κάποιες επιρροές από disco ακούει κανείς σε αυτό το άλμπουμ. Επιρροές που προλόγησαν τη μετέπειτα παγκόσμια επιτυχία τους. Βέβαια, το One of These Nights για μένα είναι αγαπημένο, έχει επισκιαστεί όμως, όπως και τα υπόλοιπα κομμάτια των Eagles, τα οποία δεν είναι αμελητέα, έχουν επισκιαστεί από την μεγάλη σούπερ επιτυχία που είχαν κάνει με το Hotel California.

Μάλιστα, και αυτή είναι ένα συγκρότημα που ακούσατε, η Blue Oyster Cult δηλαδή, οι οποίοι είχαν μια πολύ μεγάλη καριέρα και στην Αμερική βέβαια, και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 70 που το rock μεσουρανούσε, αλλά όλα τα κομμάτια επισκιάστηκαν από το εξής. Ένα, το Don't Fear the Reaper. Εμείς ακούσαμε εδώ το Cities on Flame with Rock and Roll, που μάλιστα ήταν και το ντεμπούτο σίγγλ του αμερικάνικου αυτού συγκροτήματος. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο πρώτο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε το 1972, ομώνυμο προς το όνομά τους δηλαδή. Το κομμάτι γράφτηκε από τον drummer της μπάντας, τον Albert Bouchard, τον κιθαρίστα τον Donald Duck Dharma Roser και τον μάνατζερ και στιχουργό τους τον Sandy Perlman. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό βαρύ ριφ του κομματιού ήταν εμπνευσμένο από το Wizard, τον Black Sabbath, και το άλμπουμ το ομώνυμος προς το όνομά του, στο Blue Oyster Cult, εισήγαγε τον συνδυασμό σκοτεινής θεματολογίας, στοιχείων επιστημονικής φαντασίας και φυσικά αυτά τα δυνατά ριφ στην κιθάρα που καθόρισαν την καριέρα της μπάντας. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελούσε σταθερό κομμάτι των ζωντανών εμφανισεών τους για τις επόμενες δεκαετίες. Το όνομα Blue Oyster Cult προήλθε από ένα ποίημα του μάνατζερ και στιχουργού, όπως σας είπα, του Sandy Perlman. Και σύμφωνα με τη μυθολογία που ο ίδιος είχε αναπτύξει, αναφέρεται σε μια μυστική ομάδα εξωγήινων, μια φυλή που είχε το όνομα The Cult of Blue Oyster, που καθοδηγούσε κρυφά, υποτίθεται, την ιστορία της γης. Όσον αφορά το παγκοσμίως γνωστό τραγούδι των Blue Oyster Cult, το Don't Fear the Reaper, ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα και συμπεριλήφθηκε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Agents of Fortune, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τώρα θα πάμε και στους Deep Purple. 1968, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Book of Taliesin. Εμείς θα ακούσουμε και επιλέξαμε να ακούσουμε το Ring That Neck. Το κομμάτι συντέθηκε από τα τέσσερα βασικά μέλη της αρχικής σύνθεσης.

της μπάντας, συγκεκριμένα από τον κιθαρίστα τον Ρίτσι Μπλάκμορ και τον Τζον Λόρντ και τον μπασίστα τον Νικ Σίμπερ, αλλά και τον ντράμερ τον Ιαν Πέις. Στο άλμπουμ συμμετείχε και ο Ροντ Εβανς σε κάποια φωνητικά παρά τον instrumental χαρακτήρα του συγκεκριμένου κομματιού που θα ακούσουμε, το Ring That Neck. Η σύνθεση βασίζεται στην έντονη μουσική μονομαχία και τους αυτοσχεδιασμούς ανάμεσα στην ηλεκτρική κιθάρα του Blackmore και στο Hammond του Lord, με τον τίτλο να αποτελεί μια χιουμοριστική αναφορά στην έκφραση που χρησιμοποιούσαν για το έντονο παίξιμο του μπάσου ή της κιθάρας. Όλο το άλμπουμ, το Book of Taliesin, συνδυάζει το ψυχεδελικό ροκ με στοιχεία progressive και κλασικής μουσικής και το Ring That Neck αποτέλεσε βασικό κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων του συγκροτήματος, επεκτηνόμενο πολύ συχνά σε πολύωρους αυτοσχεδιασμούς, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο που το συγκρότημα έγινε πιο γνωστό και ουσιαστικά μεσουράνησε. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνης, όλα αυτά στα πλαίσια του Bar ΕΡΤ, όλα αυτά στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί, ΕΡΤ Κομωτίνης. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 ο Φώτης Ζάντζας.

Συνήθως τα δύσκολα κομμάτια είναι και δύσκολο να τα παίξει στο ραδιόφωνο, έστω ένα μέρος από το back road ακούσαμε, το οποίο είναι διάρκειας 12 λεπτά σε αυτή την εκτέλεση. Είναι μια διασκευή ενός κλασικού blues τραγουδιού του John D. Ludermick, η οποία περιλαμβάνεται στο debut του άλμπουμ της συνεργασίας του Βρετανού τραγουδιστή του Eric Burdon, του πρώην frontman των Animals, με το αμερικάνικο funk συγκρότημα τους War, με τίτλο το άλμπουμ δηλαδή Eric Burdon Declares War. Κυκλοφόρησε το 1970 στην ηχογράφηση του κομματιού, το οποίο στο άλμπουμ έχει εκτεταμένη διάρκεια, έτσι περίπου 14 λεπτά. Συμμετέχουν τα βασικά μέλη των Ward, όπως ο Howard Scott στην κιθάρα, ο Lonnie Jordan στα πλήκτρα, ο B.B. Dickerson στο μπάσο, ο Harold Brown στα drums και ο Papa D. Allen στα κρουστά, και στα πνευστά ο Charles Miller, και συνδυάζουν τα δυναμικά rock φωνητικά του Burdon με το χαρακτηριστικό αφροκουβανέζικο jazz και funk ήχο της μπάντας. Το άλμπουμ αποτέλεσε το πρώτο βήμα αυτής της σύντομης αλλά επιτυχημένης σύμπραξης, εισάγοντας ένα κράμα ειδών που γεφύρωνε τη λευκή βρετανική blues rock σκηνή με τη μαύρη αμερικάνικη street funk κουλτούρα της εποχής, με το κομμάτι το συγκεκριμένο να ξεχωρίζει για τα μεγάλα instrumental τζαμαρίσματα και σόλα και γενικότερα τα κομμάτια αυτά που επιδείκνυαν την δεξιοτεχνία των μουσικών. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι είναι το Stargazer, είναι το πέμπτο κομμάτι από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Rainbow, αυτών των εξαιρετικών Βρετανών. Το άλμπουμ αυτό είχε τον τίτλο Rising και κυκλοφόρησε το 1976. Και αυτό πολύ μεγάλη διάρκεια, θα το αφήσουμε να κλείσει την εκπομπή. Συντέθηκε από τον κιθαρίστα τον Ritchie Blackmore και τον τραγουδιστή τον Ronnie James Dio, με τους στίχους του Dio να αφηγούνται μια μυθική ιστορία για ένα μάγο που αναγκάζει χιλιάδες σκλάβους να του χτίσουν ένα πέτρινο πύργο για να πετάξει αυτός στα αστέρια. Στην ηχογράφηση συμμετέχει η κλασική σύνθεση της μπάντας και συχνά αναφέρεται ως η δεύτερη σύνθεση των Rainbow, με τον Κούζι Πάουλ στα drums, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό drum solo και εισάγει το κομμάτι, και εισάγει στο κομμάτι τον Jimmy Brent στον μπάσο και τον Tony Carey στα πλήκτρα, αλλά επίσης εισάγει και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Μονάχου που ενισχύει τον συμφωνικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Και μάλιστα το album ολόκληρο, το Rising, θεωρείται ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του heavy metal και του power metal, με το Stargazer να αποτελεί το κεντρικό έργο, χάρη στο εμβληματικό solo της κιθάρας του Blackmore και φυσικά τα υψηλά στάνταρ που έχει θέσει στα φωνητικά του ο Dio. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε, θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό απόγευμα σε όλους εσάς. Μη φύγετε από τις συχνότητες της ΕΡΤ εδώ στο δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σας πάμε εκεί προς τη μεριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από την ΕΡΤ Οριστιάδας. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε πάλι, να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. «Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία η πρόταση συνομιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανένα τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη 2 16χρονοι και ένας 18χρονος. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα. Και σήμερα μαζί, μέσα από τη δικτύωση 4 περιφερειακών σταθμών, της Ορεστιάδας, της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. ΕΡΤ δικτύωση λοιπόν αυτή την ώρα μέχρι και τις 5, για δεύτερη ώρα απογευματινή. Λίγο πριν είχαμε την σύνδεση με την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο αυτή την ώρα με τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για το βόρειο και νότιο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 98,1 και 91,2 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, τους 96,3 για Καβάλα Δράμα και τους 101,5 για Σέρες. Φυσικά rteco.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε να μας ακούτε σε έναν από τους περιφερειακούς σταθμούς που σας είπα μόλις πριν. 2552 022751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σε λίγο, φίλες και φίλοι, τον ιδρυτή των θρυλικών active member, τον πρωτεργάτη του ελληνικού hip hop, τον BD Foxmore ή αλλιώς Μιχάλη Μητακίδη. Και θα είναι μαζί μας για μια ξεχωριστή διασκευή που έκανε πάνω σε ένα διαχρονικό τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το θα με δικάσει. Το ακούμε και σε λίγο ο Μιχάλης Μητακίδης μαζί μας.

0: να, να φουράει θαλασσιά.
1: Είναι από τους καλλιτέχνες που δεν ακολούθησαν ποτέ τον εύκολο δρόμο. Είναι ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που ίδρυσε τους θρυλικούς Active Member, έβαλε τη σφραγίδα του στο ελληνικό hip-hop και διαμόρφωσε μάλιστα εκείνο το μουσικό ύφος, το low bap, αλλά όχι μόνο σαν μουσικό ύφος και σαν τρόπο σκέψης. Είναι από εκείνους τους δημιουργούς που εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος και μετράω σωστά, επιμένει να συνομιλεί με την κοινωνία και μέσα από το λόγο του. Και αναφέρομαι στον BD Fox, ή αλλιώς τον Μιχάλη Μητακίδη, που είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι σύμβολο. Μιχάλης Μπουρμπούλης, Δημήτρης Λάγιος, από το μακρινό πια 83 έρχεται, τότε που το είχε τραγουδήσει τόσο συγκλονιστικά η Σωτηρία Μπέλου. Και χαίρομαι για αυτή τη συνάντηση σήμερα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι σε έναν έτσι δημιουργικό αναβράσμα, εντάξει.
1: Είναι ωραίο αυτό.
2: Συμβαίνουν διάφορα, ναι. Έχω, μετά από λίγο ησυχία που είχαμε, γιατί είχαν συμβεί πολλά, τώρα ξαναπαίνουμε πάνω μας και κάνουμε πράγματα πολλά.
1: Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Καλά, τώρα εσύ ένας τέτοιος δημιουργός με τη δική σου διαδρομή αποφασίζεις να αγγίξεις, Μιχάλη, αυτό το ιστορικό τραγούδι, και που εδώ για μένα δεν είναι μια απλή διασκευή, να το πω έτσι. Είναι μια διαφορετική μια ματιά. Πες μου λίγο για τον τρόπο της σκέψης σου προκειμένου να φτάσεις σε αυτήν εδώ την παραγωγή.
2: Κοίτα να δεις, κατά καιρούς σκαλίζω πράγματα που αγαπάω. Ειδικά το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μνήμες πολλές. Έχει τα λόγια των παππούδων και των γιαγιάδων μου. Φέρνει μνήμες από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι ωστόσο το Δημήτρη τον Λάγιο πάντα τον εθαύμαζα και τον αγαπούσα, και φυσικά έχει μείνει χαραγμένη η πρώτη εκτέλεση και θα μείνει χαραγμένη.
1: Βέβαια. Κουβαλά ένα μυθικό βάρος, νομίζω, αυτό το τραγούδι.
2: Φυσικά, ναι. Φυσικά, ναι. Τώρα η δικιά μου εκδοχή δεν είναι για να φρεσκάρω τίποτα, είναι για να, σαν φοροτιμής το κάνω.
1: Σεβασμό το βλέπω εγώ.
2: Και αυτό είναι διάχυτο από αυτό. Ευτυχώς το κατάλαβαν και οι οικοί του Δημήτρη και μίλησα με την σύζυγό του, την Πέκη, και της άρεσε πολύ και αυτό με ανακούφισε. Έχω πειράξει πάρα πολλά πράγματα που τα έχω εδώ στα ντουλάπια μου. Και σιγά σιγά θα ελευθερωθώ από, και εγώ από τις αιμονές μου, και πιστεύω ότι θα τα βγάλω σιγά σιγά. Είναι πολλά και παλιά λαϊκά κομμάτια που αγαπάω και,
1: ναι, γιατί...
2: και άλλα, αλλά με ιδιαίτερο έτσι, σεβασμό.
1: Ξέρεις τι, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα, μια και είναι η ευκαιρία που μας βρίσκει αντάμα σήμερα αυτή την ώρα. Εντάξει, είναι 40 χρόνια μετά και νομίζω ότι αυτή η στίχη του Μιχάλη του Μπουρμπούλη, δυστυχώς να πω, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
2: Κοίτα, δεν έχουν φροντίσει όλοι να μην χάσει τη διαχρονικότητά του το πράγμα.
1: Καλά το λες.
2: Είναι για κάποιους, δεν έχει τελειώσει αυτή η καταστροφή από τότε, και αυτός ο τόπος είναι βαθιά σημαδεμένος από την προσφυγιά αυτή. Κοίτα, είναι ρίζες μας, είναι ότι δεν ξεχνάμε, είναι ότι δεν θέλουμε να ξανασυμβεί σε κανέναν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι με αυτό παίρνεις εκδίκηση. Εξάλλου δεν ξέρουμε από ποιον να πάρουμε και εκδίκηση.
1: Είναι πια και αυτό. Ναι, σωστά.
2: Είναι, κοίτα, σέρνει μνήμες. Τώρα όσον αφορά τους δημιουργούς, επειδή θαυμάζω τους παλιούς συνθέτες όλους, μάλιστα έχω και ένα κομμάτι, αν θέλετε να το ακούσετε, να το ψάξετε εκεί στο κανάλι μας στο YouTube.
1: Ποιο λες?
2: Που λέγεται «Στις μνήμεις μας το καπηλιό».
1: Α, βέβαια, είναι, βέβαια, ναι, ναι.
2: Το αναφέρομαι σε όλους τους συνθέτες που αγαπώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι ένα από τα πραγματάκια που ήθελα κάποτε να πειράξω έτσι με... πιστεύω να μην θεωρηθεί προσβολή.
1: Τι προσβολή, ίσα-ίσα, τι λες. Είναι τόσο ωραίος ο ήχος που έτσι κι αλλιώς, εντάξει, εσύ πέρα από τον ήχο σου το συγκεκριμένο, διαμόρφωσες μια ολόκληρη σχολή εδώ στην χώρα μας, έχεις και μια ποιητική γραφή. Και δεν ξέρω γιατί πολλές φορές, διαβάζοντας τα κείμενά σου αλλά και τους στίχους τόσα χρόνια, θέλω να πω ότι σε πολλές των περιπτώσεων αγγίζουν ποιητές σαν αυτού του Μπουρμπούλη, ας πούμε, τον Μιχάλη.
2: Ναι. Κοίτα, εντάξει. Μετά από τόση τριβή, μετά από 2.000 τραγούδια πια...
1: Μα τώρα,
2: έχω μάθει κάτι να κάνω και εγώ βρήκα τον τρόπο μου. Είναι χαρακτηριστικό του τόπου μας αυτό. Αυτοί, δεν ξέρω οι άλλοι γιατί δεν προσπαθούν να γράψουν καλά και το απλοποιούν και το φτηνένουν για τις ανάγκες του κόσμου. Εντάξει, εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου αυτό. Οι πειρασμοί της ερήμου δεν μ' ακίξανε ποτέ εμένα.
1: Ναι.
2: Παλεύω με τα σκοτάδια της ψυχής μου και... και τις νικάω αυτές τις εσωτερικές υπονομεύσεις, τις πεθυμιές μου. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαι μία ή άλλη πάντα και έτσι θα φύγω από εδώ. Mm-hmm. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει κάθε φορά η ευχαρίστηση όταν τελειώνει ένα κομμάτι στο στούντιο και μετά το μοίρασμα είναι σχετικό. Μακάρι να μπορούσαμε να φτάσουν τα πράγματα που αγαπήσαμε πολύ... την ώρα που τα κάναμε σε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Κανείς δεν κάνει τραγούδια για να τα ακούει εκείνος.
1: Για καλά, σωστά, έτσι είναι, ναι. Τώρα βέβαια οι active member είχαν συνδεθεί και είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνική παρατήρηση, έτσι, χωρίς να χαρίζονται σε κανένα, από την πρώτη στιγμή μέχρι και το σήμερα. Σωστά, έτσι νομίζω ότι βλέπεις.
2: Ναι, είμαστε έξω από αυτή τη σιωπηρή συμφωνία με την παρακμή.
1: Ναι. Πολύ καλά τα λες. Τι σε ανησυχεί σήμερα, αλήθεια, σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο, σαν πολίτης?
2: Δυστυχώς με ανησυχούν περισσότερα πράγματα. Όταν ήμουν πιο μικρός και είχα μόνο το τομάρι μου να διαχειριστώ... ήταν κάπως πιο εύκολο για μένα.
1: Ναι.
2: Όντας αλυτάμπουρας από το πέραμα είχα τον κωδικά μου. Μετά με τα παιδιά μου σιγά σιγά και ειδικά τα πιο μικρά άρχισα να αγιώνω, άρχισα όχι να συμβιβάζομαι, άρχισα να πονάω περισσότερο για αυτά που δεν καταφέρνω να πω καμιά φορά. Τουλάχιστον με εκείνα έχω μιλήσει, ξέρουν περί τίνος πρόκειται, έχουν σεβαστεί το κόστος, γιατί είχε ένα μεγάλο κόστος αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
2: Ναι, θα μπορούσα να τα έχω εξασφαλίσει και δεν το έκανα. Mm-hmm. Ένας πιο πονηρός πατέρας θα το διαχειριζόταν καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Τέλος πάντων... έχω αφήσει κάτι άλλο όμως, νομίζω, που θα τους πάρει χρόνια. Θα το έχουν χρόνια παρέα, πιστεύω δηλαδή.
1: Ναι, τώρα το είπες και μόνος, μετά από 1.000 τραγούδια, μέσα από ποιήση, μέσα από βιβλία και όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει, να σου πω, υπάρχουν στίχοι που λες τα πράγματα διαφορετικά, αλλά δεν τόλμησες να κυκλοφορείς ακόμα?
2: Όχι. Ευτυχώς, όλα όσα έχω γράψει, τα έχω κυκλοφορήσει, ευτυχώς δηλαδή, αν παλεύεις με τα δαιμόνια σου και τα κρατάς σιρτάρια, είναι πάντα δαιμόνια.
1: Αυτό γιατί τώρα που θυμίζεις μια άλλη συνέντευξη που διάβαζα για σένα, ότι είχες πει ότι ο μεγαλύτερος αντίπολος του ανθρώπου είναι πολλές φορές ο ίδιος εαυτός,
2: Φυσικά είναι.
1: Μα από εκεί ξεκινά τα πάντα.
2: Και δεν πάβει να.
1: Και
2: όταν κοιτάς παρά έξω, και δεν παραμυθιάζεσαι με το τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Δεν σε αφορά ο όχλος και υπάρχει μια εσωτερικότητα έτσι που βράζει συνέχεια.
1: Ναι.
2: Με σένα τα βάζεις πάντα. Δηλαδή δεν είναι τίμιο να την πληρώνει η άλλη. Τώρα η κριτική που γίνεται όμως μέσα από τα κομμάτια είναι όταν κάποια πράγματα ξεπερνάνε τον εαυτό σου.
1: Σωστά.
2: Όταν νιώθεις ότι πραγματικά δεν ευθύνεσαι για κάτι, τότε δικαιούσαι του να ομιλήσει. Αυτός ήταν και ο κανόνας και στα παλιά χρονογραφήματα, δηλαδή από την εποχή του Σουρή μέχρι των πιο έτσι δραματικών καταραμένων ποιητών μας. Ήταν τέτοια διαχείριση, τα λέγανε. Δηλαδή ο Βάρναλης, ας πούμε, δεν σκέφτηκε ποτέ τι θα πει. Πρώτα τα βάζε με τους δικούς του και μετά με τους τριγύρω. Εντάξει μωρέ, κοίτα, το να κάνεις και μια ομή, να κάνεις μια ομή σάτυρα που και αυτή λείπει. Δηλαδή μετά τον Τζουμάκο δεν έχουμε κάτι
1: σωστά
2: να καλύψει το κενό. Αλλά γενικά τα πραγματικά τελειώνουν. Μας μένουν τα ολογράμματα τώρα. Πρέπει να συμβιβαστούν κάποιοι με αυτό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Συγχωρέστε με.
1: Μα δεν το έκανες ποτέ και δεν πρέπει να το κάνεις. Αλίμονο.
2: Όχι.
1: Πάντως θα ήθελα την άποψή σου, ξέρεις, για την σημερινή ελληνική hip-hop σκηνή.
2: Ναι.
1: Νιώθεις έτσι περισσότερο δικαιωμένος ή προβληματισμένος? Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να εκφράζονται με το ραπ σήμερα, αλλά γιατί νομίζω εγώ ότι δεν έχει πια τη μορφή κοινωνικής έκφρασης όπως ήταν στο παρελθόν, όπως ξεκίνησε εσύ τουλάχιστον?
2: Κοίτα, θεωρώ ότι τα περισσότερα από αυτά είναι βράχια από ζάχαρη. Μια σταγόνα νερό μπορεί να τα λιώσει. Θα δείξει τη διαχρονικότητα. Να μου πεις, υπάρχουν και γελία πράγματα που έχουν γίνει διαχρονικά, αλλά στη συνείδησή μας και ένας λαός τόσο πονεμένος σαν το δικό μας, νομίζω ότι ποτέ δεν θα γύρει σε αυτή τη βολή και σε αυτή την περίεργη χαρά, ας πούμε, που δεν πηγάζει από πουθενά. Θα έπρεπε όλα να γίνονται με τον παλιό και αρχαίο τρόπο που κληρονομήσαμε. Εντάξει, με την έννοια των ραψοδών, αυτή η κληρονομιά που μας έμεινε από την ομηρική εποχή και πιο και τους μεταγενέστερους ραψοδούς, χάνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι ανάγκες των εποχών, οι ανάγκες διαμορφώνονται από τις βιομηχανίες. Αυτή τη στιγμή η μουσική βιομηχανία, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 20-25 χρόνια, είναι η πιο βρώμικη μπίζνα που υπάρχει στον πλανήτη μετά τα... Όχι, μάλλον χειρότερη και από τα όπλα και τα ναρκωτικά, ας πούμε. Μπορεί εκείνη να είναι πιο τιμή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι λογιστές, απλά δεν ξέρουν ότι τους γίνεται από καλλιτεχνία ή από δημιουργικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που αποτύχαν σαν δημιουργοί και καλλιτέχνες στα πράγματα. Υπάρχουν συντεχνίες διάφορες. Γι' αυτό και σε όποια συναυλία και να πας, στον ίδιο κόσμο συναντάς. Ασχέτου είδους πια, ας πούμε, έχει γίνει έτσι μια ομογενοποίηση που δεν την είχαμε παλιά. Γενικά, ναι, δεν νιώθω λίγο άβολα. Η αλήθεια είναι ότι, ειδικά με το hip-hop, αν ήξερα ότι θα φτάσει κάπου εδώ, τότε θα βούταγα μια κιθάρα και θα γινόμουν τροβαδούρος στις αρχές της δεκαετίας του 80. Να μην δώσω το παράδειγμα σε κανέναν. Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που συμβαίνει, γιατί από τη διαχείριση, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τεχνικά μαθαίνεις με τα χρόνια να το κάνεις. Εντάξει.
1: Εντάξει, για να μην τους σοβολιάζουμε όλους, υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά ξέρουν να δουλέψουν, αλλά η πλειοψηφία.
2: Αυτό το κάνει πιο έντονο ακόμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Το ότι υπάρχουν νέα παιδιά που το κάνουν με την ψυχή τους και μάλλον τα περισσότερα δεν τα ακούει κανείς.
1: Έτσι είναι.
2: Καταλάβες, σίγουρα θα υπάρχουν, δεν γίνεται. Πιστεύω ότι θα ξανακάνει τον κύκλο της αυτή η κατάσταση. Συνήθως μετά από ένα μεγάλο σοκ αυτός ο λαός ξαναπαίρνει τα ίδια του.
1: Επανέρχεται.
2: Αλλά τώρα να σου πω κάτι, να εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι, σωστά. Κάνεις όμως τόσα άλλα πράγματα και παίζουμε για αυτά τώρα. Είπες και νωρίτερα ότι ετοιμάζεις και άλλα τραγούδια.
2: Έκανα ένα προσωπικό δίσκο τον Απρίλιο, την Πρεμούρα. Έχω ένα project που τρέχω παράλληλα, το Λαμπρούχο Μέρτα, που είναι μπαλάντες. Κάνουμε τώρα το καινούργιο δίσκο Active Member για τα 35 χρόνια που λέγεται 35, ναι. Και θα έχει 35 τραγούδια.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι, έχω κάνει...
1: Καινούργια, όλα.
2: Ναι.
1: Τι
2: ναι,
1: λες. Ναι.
2: Από πέρσι έχω κάνει μια ταινία αυτοβιογραφική, ναι. Που μπορείτε να τη δείτε στο YouTube, λέγεται Rack and Play.
1: Και σενάριο δικό σου εκεί.
2: Όλα. Τρεις άνθρωποι το έχουμε κάνει.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ιδιαίτερο γιατί τραγουδάω τη ζωή μου, ας πούμε. Μπορεί να το δουν στο YouTube όλοι. Λέγεται Rec and Play. Το παλιό που κάναμε.
1: Ναι.
2: Πατάγαμε Rec και Play μαζί για να ηχογραφήσουμε.
1: Έτσι.
2: Γιατί στην ιστορία εκεί στην ταινία τα γράφω όλα αυτά που λέω σε ένα κασετόφωνο. Παλιό.
1: Πω, τι μου θύμισες τώρα.
2: Ναι. Ας ρίξουν όλοι μια ματιά. Έχει ενδιαφέρον. Όσοι θέλουν να βάλουν σε σειρά κάποια πράγματα γυρεύουμενα.
1: Συναυλιακά θα κάνεις κάτι αυτό το καλοκαίρι?
2: Αυτό προσπαθούμε ξανά. Η αλήθεια είναι ότι λείπαμε αυτά τα τελευταία 2-3 κρίσιμα χρόνια. Έχει αλλάξει ο τρόπος.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Ήδη είχαν αρχίσει για μας να ακούγονται ότι δεν υπάρχουν, ενώ ήμασταν συνέχεια σε δράση. Εντάξει, συμβαίνουν όμως αυτά. Τα κυκλώματα που φτιάχνουν τα μεγάλα φεστιβάλ δείχνουν ότι δεν μας αντέχουν και με κόπο και αγώνα κάνουμε δικές μας παραγωγές για να μην χάσουμε και αυτή την επαφή μας για την όμορφη. Άρα μόνο τρελοί μπορούν να μας φωνάξουν πια στα μέρη τους γιατί είμαστε έξω από το παιχνίδι, αλλά και μόνοι μας που θα κάνουμε κάποια κεντρικά πράγματα έτσι όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε.
1: Ναι, ξέρω πολύ καλά τι συνέβαινε και σε συναυλίες και στο παρελθόν και εδώ στην περιοχή μας.
2: Εντάξει, τώρα... Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε ζήσει όλα, δεν έτσι είναι. Κάτι.
1: Έτσι είναι.
2: Ξέρεις, επειδή είναι όμορφο να έρχεσαι να κάνεις αυτό το μοίρασμα.
1: Ναι, ένας φίλος ακροατής τώρα βλέπω στέλνει τη μήνυμα και λέει: τι λέτε τώρα, ο Μιχάλης εμένα και οι active member μου άλλαξαν διαφορετικά τη ζωή.
2: Μακάρι να καταφέρω να αλλάξω και τη δικιά μου, πες το παιδί. Ναι, εντάξει, αυτό το ξέρεις, το χτύπημα στην πλάτη και το ότι με εσάς μεγαλώσαμε, το ακούω όπου και να σταθώ. Η αλήθεια είναι ότι η στατιστική μου είναι θετική, γιατί βλέποντας αυτά τα παιδιά που μου το περιγράφουν χαίρομαι. Μακάρι να χαίρονται και οι υπόλοιποι που έχουν πάρει στα χέρια τους τις γενιές αυτές τώρα ή αργότερα. Εγώ χαίρομαι για τα παιδιά που άφησαν την ψυχούλα τους και μας είχαν παρέα. Η στατιστική μου είναι πολύ θετική, τα θαυμάζω αυτά τα παιδιά. Βρήκανε την άκρη τους σε ό,τι και να κάνουν. Ναι. Από μεγάλοι επιστήμονες μέχρι εργάτες, μέχρι...
1: Οτιδήποτε και αν είναι.
2: Οτιδήποτε, ναι.
1: Έτσι είναι. Αρκεί να δουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη πρώτα.
2: Ναι.
1: Αυτό, από
2: και είναι απλά τα πράγματα. Καμιά φορά δυσκολευόμαστε. Αλλά τα πράγματα είναι
1: καμιά
2: απλά.
1: Φορά βγάλει το πάντα, νομίζω.
2: Έτσι. Τα πράγματα είναι απλά, ναι.
1: Πολύ σε ευχαριστώ και χάρηκα που σ' άκουσα σήμερα.
2: Και εγώ.
1: Περιμένω τα νέα σου, ό,τι καινούργιο για τους φίλους σου ακροατές. Βέβαια μπαίνουν και στο YouTube και στη σελίδα σου.
2: Εκεί, στο Active Member Channel.
1: Έτσι, ναι.
2: Και στα social media τα δικά μας μπορούν να ενημερώνουν γιατί συνέχεια γίνονται πράγματα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Και μπορούν να βρουν κάποιοι σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να το ξανακούσουμε και μετά να πάμε στο διάλειμμα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά.
2: Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα προς τη μεριά του ανέμου πάντα. Απόγευμα της Πέμπτης, σήμερα 18 του μήνα, και λίγο πριν κουβεντιάζαμε με τον Μιχάλη Μητακίδη, τον ιδρυτή των Active Member, για το εξαίρετο τραγούδι που μας θύμισε από το παρελθόν, «Θα με δικάσει», του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Δημήτρη Λάγιου. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε κάποια άλλα τραγούδια μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Να σας θυμίσω, Δώρα Δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Αύριο το όνομα Γιάννης θα είναι μαζί μας γενικότερα, γιατί ο Γιάννης Ζουγανέλης θα είναι κοντά μας το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, για να μιλήσουμε για το νέο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Κράτα το χρόνο», αλλά και το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχει πάλι Γιάννη Ζουγανέλη, καθώς θα προσθεθεί στην παρέα μας ο Βασίλης Κοντογιώργος, που τραγουδάει Γιάννη Ζουγανέλη μουσική. Αύριο αυτά τα ωραία την ίδια ώρα. Τώρα θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι όπου η ευαισθησία του Μάνου Λοΐζου πραγματικά βρίσκεται στο μεγαλείο της. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ μέσα από οικιακές, μάλιστα σε πρωτόλια γραφή, ανέκδοτες ηχογραφήσεις του Μάνου Λοΐζου, πριν το ερμηνεύσουν αργότερα φωνές όπως αυτή του Μανώλη Μητσιά, της Χαρούλας Αλεξίου, του Μάνου Λιδάκη, που θα ακούσουμε σε λιγάκι. Όπως και να έχουμε, είναι ένα από εκείνα τα τρυφερά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, που μιλάει έτσι για λόγια, με λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, που έπλεξε μαζί με τον Μάνο Λοΐζο, «Κλωστούλες ασημένιες», ή αλλιώς τα πιο τρυφερά παράπονα της ελληνικής μουσικής τραγουδοποίησης. Για πρώτη φορά το συναντάμε το τραγούδι αυτό, όπως είπα, σε μια κασέτα, και αργότερα θα κυκλοφορήσει στο άλμπουμ «Οι μπαλάντες του Μάνου». Για να τα θυμηθούμε.

Και ακολουθεί ένα τραγούδι που περιγράφει μια ατμόσφαιρα σχεδόν απομόνωσης, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, και εσωτερικής πάλης, με τη χαρακτηριστική φράση «σαν καφενείο με κλειστά παράθυρα». Οι στίχοι έρχονται από την αδερφή του Μάνου Ελευθερίου, την Αγγελική Ελευθερίου. Η πρώτη εκτέλεση ενήκει στον κύκλο τραγουδιών «Φέδρα», που ηχογραφήθηκε το 1985 με τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου, σε μουσική πάντα βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη. Περνάνε τα χρόνια και έρχεται το 2003, όπου κυκλοφορεί ο δίσκος «Τραγούδια Λιωτικό», με 12 κορυφαία τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ερμηνευμένα με τον δικό της, τόσο διαφορετικό όμως και τόσο μοναδικό τρόπο, από τη Βίκη Λέανδρος. Ο δίσκος που κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια παράλληλα, μια παραγωγή, συμπαραγωγή μάλλον, Ελλάδας και Γαλλίας.

0: Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, αλλά τόσο ενδιαφέρουσα, και μια σπουδαία φωνή έτσι κι αλλιώς αυτή της Βίκης Λέανδρος. Τώρα θα πάμε σε μια σύγχρονη ανατρεπτική, έτσι τουλάχιστον υπέγραψε και ο ίδιος ο Διονύσης Αβόπουλος για αυτό το τραγούδι που το είχε γράψει τον Ιούνιο του 2023, μάλλον που το δάνεισε τον Ιούνιο του 2023 στην Μαρίνα Σάτι για να μας το φέρει ξανά μαζί με τον μικρό κλέφτη και τη Σωτηρία Μπέλου, και αναφέρομαι βέβαια στο Ζεϊμπέκικο ή Ζεϊμπέκικο 2, όπως το μετονόμασε ο Διονύσης Αβόπουλος. Αυτό, ξέρετε, ξεκίνησε τέτοια εποχή την πορεία του πέρυσι, πότε, τι έχουμε τώρα, 26, πριν 3 χρόνια, στο πλαίσιο, αν θυμάστε καλά, μιας μουσικής καμπάνιας που είχε κάνει μια συγκεκριμένη μπύρα. Και είναι από εκείνα τα κομμάτια που ενώνουν το παρελθόν και το μέλλον της ελληνικής μουσικής με τον δικό του τρόπο. Ζεϊμπέκικο 2 λοιπόν, Διονύσης Αβόπουλος, Σωτηρία Μπέλου, Μαρίνα Σάτι, μικρός κλέφτης.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Είναι κάποιο τραγούδιο που όπως και να επιστρέψουν πραγματικά ήταν σπουδαία. Δεν ακούσαμε αυτό το τελευταίο που είχε πει τότε η Σωτηρία Μπέλου στο στούντιο της ΕΡΤ. Μάλιστα, Άγβρε Διονύση, με έκανες να τραγουδήσω pop. Λοιπόν, το επόμενο και μάλλον από ό,τι βλέπω το χρόνο θα είναι και το τελευταίο, είναι από εκείνα τα τραγούδια που αποτελούν πραγματικά έναν από τους πιο ισχυρούς συναισθηματικούς πυλώνες του ελληνικού τραγουδιού. Θα μπορούσα ώρες να μιλάω γι' αυτό, ωστόσο 2-3 πράγματα μόνο. Ανήκει στο δίσκο Λαϊκά Προάστια που προοριζόταν για τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Η απόφαση όμως του Ηλία Ανδρεόπουλου να εμπιστευτεί τελικά τη Σωτηρία Μπέλου αλλάζει την ιστορία του δίσκου και προσφέρει μια ομή αλήθεια, έτσι να το χαρακτηρίζω, μπροστά σε όλους όσοι ήταν εκείνη την εποχή που είχαν στα χέρια τους το δίσκο εκείνο, τα Λαϊκά Προάστρια. 1980 λοιπόν η Μπέλου συναντάει τον Ηλία Ανδριόπουλο και τους στίχους και την μουσική του και έρχεται αυτό το καταπληκτικό τραγούδι μέσα από το λεγόμενο της εποχής έντεχνο λαϊκό τραγούδι, με ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν κλασικό ρεμπέτικο, αλλά ένα σύγχρονο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, παρόν και μέλλον θα μπορούσε να πει κανείς ότι γεφυρώνει αυτό το τραγούδι. Και αναφέρομαι βέβαια στο Μικλές. Κάπως έτσι κλείνουμε. Επιστροφή αύριο. Και όπως σας είπα, μαζί μας ο Γιάννης Ζουγανέλης στο πρώτο μέρος εκπομπής, ο Βασίλης Κοντογιώργος αμέσως μετά, με τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη. Η Δώρα Δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε στο Δήμο Συνθωνίας στην ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Συθωνίας Ιωάννης Μαλίνης είπε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς τον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη, είπε, θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και την άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδωρίδου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι μια 83χρονη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. κακουργηματική δίωξη, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενο ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ από τους Βέρβε, εννοείται, και φυσικά αυτό είναι το This is how it feels από το 2016, 10 χρόνια πριν. Και εμείς έτσι αισθανόμαστε σούπερ, υπέροχα κάθε φορά εδώ στον 102 της F3 στην εκπομπή Ακού να δεις, και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα έως και στις 7 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος, φτουφτουφτου. Κανονικά πρέπει να σου δώσω 18 φαπάκια σήμερα. Έτσι λένε, όσο είναι οι μέρες του μήνα, τόσες φάπες πρέπει. Πρέπει να φας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι προπαρασκευούλα σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά γενικά έχει κίνηση. Και όσο πλησιάζουμε, δεν ξέρω πως το καλοκαιράκι, νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη κίνηση. Από αύριο ξεκινάει και το μετρό, θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, Λεόντιο, Λεοντία, Ιπάτιο, Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και εννοείται ότι θα μιλήσουμε εμείς. Αν δεν μιλήσουμε για γαστρονομία ή ταξίδια ή τα σχετικά, ποιος θα μιλήσει? Οπότε θα μιλήσουμε και για αυτά. Εκεί που μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, αν είστε μποτιλιαρισμένοι, υπομονή, ψυχραιμία, θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, τσουπ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα φωνητικό μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber 6930-078-228. Υπομονή είπαμε στο αυτοκίνητο, υπομονή στην εργασία. Γενικότερα αυτή η λέξη ξέρω είναι εκνευριστική, αλλά και εγώ έτσι λέω, υπομονή λέω κάθε μέρα να κάνω, κάθε μέρα μια καινούργια μέρα, όμως μια καινούργια ζωή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως τις 7, δώσαμε και τρόπους επικοινωνίας, πάμε να συνεχίσουμε με πολύ όμορφο άσμα. The roof, the roof, the roof is on fire.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα 5ης, 18 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια τεράστια αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και τελικά, όχι αύριο, Παρασκευή 19, αλλά το Σάββατο 20 Ιουνίου, θα επανέλθουν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σε κανονική κυκλοφορία. Φυσικά, σας έχουμε ξαναπεί ότι η επέκταση προς Καλαμαριά δεν θα λάβει χώρα αυτόματα τώρα, αλλά γύρω στα τέλη Ιουλίου. Πάντως, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, η βασική δηλαδή γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα επανέλθει σε κανονική κυκλοφορία αυτό το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Μιας και λέμε για κυκλοφορία, να πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα βλέπω στα κόκκινα την Ίωνο, Δραγούμη και την Εγνατία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Αφού είπαμε τα της κίνησης, πάμε και γρήγορα μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι πνέουν έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια για αύριο Παρασκευούλα βλέπω ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε μία ομπρελίτσα μαζί μας, γιατί βλέπω μία σταγόνα και λίγο πέφτει η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά την Κυριακή έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας και δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο για εξορμήσεις, για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Σας λέγαμε όμως ότι μεταξύ άλλων σήμερα 5η 18 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από το 2020, περισσότεροι από 10.000 Θεσσαλονικείς και επισκέπτες έχουν γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας εδώ στη Νέα Παραλία, καταναλώνοντας πάνω από 3 τόνους μπλε καβουριού. Και φέτος λοιπόν, 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το ραντεβού δίνεται στις ομπρέλες που έχουν έτσι ανακαινιστεί, του Ζογκολόπουλου, εδώ στη Νέα Παραλία, όπου καταξιωμένοι σεφ και ένθερμοι πρεσβευτές της προώθησης κατανάλωσης θαλάσσιων ξενικών ειδών, σε συνεργασία με το Σωματείο Street Food in Greece, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν δωρεάν street food yes, μοναδικά street food πιάτα, με βασικό φυσικά συστατικό, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού που μας έχει έτσι, που έχει σήμερα την τιμητική. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αν δείτε σήμερα εκεί χαμούλη στις παραλίες, είναι απόψε το 5ο φεστιβάλ μπλε καβουριού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Bon Jovi, διότι καλά νέα για τον Τζον Bon Jovi. Έχω αναρρώσει πλήρως, μας λέει, μετά την επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει στις φωνητικές του χορδιές. Μας είπε ότι δεν χάθηκε ποτέ η πίστη του, δήλωσε ο 64χρονος κούκλος Τζον Bon Jovi. Αποκάλυψε ότι αισθάνεται πολύ όμορφα που είναι καλά, ότι και το συγκρότημα των Bon Jovi ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδία Forever και δεν έκανε, σου λέει, ποτέ κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές, δεν κάνει καταχρήσεις, είναι εκπαιδευμένος τραγουδιστής, ήθελε, έχει εξασκηθεί, σου λέει, στην τέχνη του, θέλει να είναι πάντα χρήσιμος και μπράβο του που πήγαν όλα καλά και περαστικά του και περιοδία και πήρε το φάρμακο το καλό και όχι το bad medicine που μας λένε για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση ο Τζον Bon Jovi. Με τους λαγοκέφαλους, καλά είπαμε για τον μπλε καβούρι, με τους λαγοκέφαλους ξαφνικά τι γίνεται, τι φάση είναι αυτή. Βέβαια μας λένε να μην ανησυχούμε, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά. Όλα θα τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγόρευση κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του μνημονίου με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσος Σικαιών. 550.000 συνδηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μόνο που το ακούς αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει κατευθείαν τη διάθεση. Αλλά έχει και γενέθλια το αγόρι. Ποιο αγόρι? Ο Πολ Μακκάρτνεϊ γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942, σβήνει τα 84 κεράκια. Βρετανός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένα από τα τέσσερα σκαθάρια, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Sir James Πολ Μακκάρτνεϊ κατά κόσμο, χωρίς το Sir, μετά ήρθε το Sir. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Η καριέρα του άρχισε όταν τον Ιούλιο του 1957 είχε ενσωματωθεί στο συγκρότημα των Quarrymen, είναι η μετέπειτα Beatles αυτή, και όπου εκεί τότε ήταν, ξεκίνησε στην ουσία αυτό το συγκρότημα με τον John Lennon, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Beatles στη δεκαετία του 60, γράφοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, αν και συχνά δίπλα στο όνομά του γράφονταν και αυτό του John Lennon. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος των Beatles το 1970, ο Paul McCartney συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, τη Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings. Συνεργάστηκε και με άλλους πολλούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Stevie Wonder, ο Michael Jackson, Elvis Costello, πολύ άλλοι. Το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο The Guinness Book of Records. Είναι ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους. Και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο 26 και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου, το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, που πρόκειται μάλιστα μία από τις πιο πολύ συζητημένες δουλειές του, διότι περιλαμβάνει και το τραγούδι Home to Us, το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο ιστορικό ντουέτο του με το Ringo Starr, και κατευθείαν ο συγκεκριμένος δίσκος, ο καινούριος ξανά λέω του Paul McCartney, γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία. Επίσης, ο Paul McCartney σαν όλο καλλιτέχνης έχει κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, τρία βραβεία Grammy. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement και το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Αρκετά με τον Paul McCartney, χρόνια του πολλά. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα εδώ γύρω από τη γειτονιά μας, στην Εθνική Αμήνη και στη Λεωφόρο Νίκης. Βλέπω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Διάβαζα κάτι που μου στείλατε και μ' άρεσε. Δεν μας έφταναν, λέει, χοντροκέφαλοι ή στενοκέφαλοι ή ξεροκέφαλοι ή θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Πάντως οι ειδικοί, αν μη τι άλλο, μας συστήνουν έτσι ψυχραιμία. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθεί στα καλά καθούμενα, δηλαδή στους λουόμενους. Τοποθετούνται δημόσια με ψυχραιμία, με ακρίβεια, και αυτό το ζήτημα του λαγοκέφαλου που έχει προκύψει. Και μας λένε ότι η κινδυνολογία αυτή αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που είναι η κλιματική κρίση, η ρήπανση, η υπεραλίευση και η ανάγκη ουσιαστικής διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ελάτε στην παρέα μας 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, διαφορετικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε.

Να σε καλά, φίλε Γιάννη Βέλκο. Μας λείπεις, μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας φτιάχνει τη διάθεση εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τα σκαθάρια, τους Beatles, άλλα σκαθάρια, δεκάδες σκαθάρια θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Η καρδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες σκαραβαίους να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Πότε θα συμβεί αυτό? Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου που θα έρθουν και μένα να μου μαζέψουν τα χαλιά. Επιτέλους δηλαδή. Από τις 6 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, η Λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης προσφέρει για έτσι και στο κοινό το γνωστό, το απόλυτο, το Beatle και τα λοιπά του 2026. 40, σου λέει, και παραπάνω σπάνια, πολύχρωμα, άψογα, διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν εκεί δίπλα στην θάλασσα, Δευτέρα ξαναλέω, 22 του Ιούνιου, 6 το απόγευμα ως τις 11, στην πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, για εσάς που είστε φαν των Σκαραβαίων και όχι μόνο. Με Jimi Hendrix θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1967 είναι η πρώτη εμφάνιση των The Jimi Hendrix Experience στην Αμερική, και στο τέλος μάλιστα της εμφάνισής τους, με μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού Wild Thing, ο Jimi Hendrix είναι γνωστή εικόνα, βάζει φωτιά και σπάει την κιθάρα του. Εμφανίστηκαν επίσης οι Big Brother and the Holding Company, Buffalo Spring, Field, Who, Grateful Dead και πολύ πολύ άλλοι, Mamas and Papas. Μακριά από φωτιές, τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix.

Αυτό το τραγούδι και αν μυρίζει καλοκαίρι, σαν τα γεμιστά μου ένα πράγμα. Mike and the Mechanics, εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η, 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, εδώ πάντα δίνει το παρόν. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και να πούμε ότι άκου να δεις, ανοίγει αύριο η αυλαία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου και μάλιστα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ήταν η σημερινή συνέντευξη τύπου που καλωσόρισε το άνοιγμα της αυλαίας του Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με μήνυμα την προβολή και την προώθηση της βιβλιοφιλίας ή βιβλιοφαγίας αν θέλετε. Ανοίγει αύριο το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού που τιμά φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Θα διαρκέσει εκεί γνωστά φυσικά στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της διαδρομής της παραλίας, ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, οι οποίοι εννοείται θα υπογράψουν, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη στιγμή ενός συγγραφέα, τα βιβλία τους και θα παρουσιάσουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Και επειδή ένα όμορφο βιβλίο είναι ένα διαμαντάκι, θα συνεχίσουμε με Judas Priest και Diamonds and Rust, διότι σαν σήμερα το 1984 σε συναυλία των Judas Priest στο Madison Square Garden η κατάσταση λίγο βγαίνει εκτός ελέγχου, αρχίζουν όλοι τρελαίνονται, πετάνε καθίσματα, χαμός γίνεται και το συγκρότημα θα πληρώσει ναι μεν για τις ζημίες, αλλά θα είναι persona non grata ξανά για την Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Κάθε φορά που μιλάω με τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, αρχίζουμε και μιλάμε και μιλάμε και γελάω φυσικά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Ατάσα και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Δράμα και στη Λάρισα και στο εξωτερικό και οπουδήποτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και η πρώτη ώρα κύλησε σαν νεράκι, έτσι ωραίο. Και από συναυλία σε συναυλία, από την συναυλία των Judas Priest στην Αμερική, θα πάμε στη συναυλία του David Bowie στο Όσλο το 2004 εκεί της Νορβηγίας, όταν ένας, άκου να δεις τώρα, από τους 7.500 παρευρισκόμενους, εκτοξεύει ένα γλυφιτζούρι, το οποίο του χτυπάει του David Bowie στο αριστερό μάτι. Όπως είναι γνωστό, το αριστερό μάτι του David Bowie είναι γυάλινο. Και λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, είσαστε τυχεροί που δεν χτυπήσατε το καλό το μάτι. Αστειευόμενος φυσικά στο κοινό. Μετά από αυτό το ατύχημα, οι γιατροί τον συμβούλεψαν να ακυρώσει το υπόλοιπο των συναυλιών. Μα καλά τώρα γλυφή τζούρι, δηλαδή έλεος. Έλεος. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα σε συναυλίες. Συναυλίες πάμε να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα, γιατί τα βλέπουμε τώρα και με τα κινητά κάτι συμβαίνει και εκτοξεύονται. Το μεταξύ, καμιά φορά καταγράφεις από το κινητό τη συναυλία και τελικά χάνεις τη συναυλία και δεν την παρακολουθείς και δεν τη χαίρεσαι. Λοιπόν, με David Bowie, ένα υπέροχο τραγούδι, θα οδεύσουμε στις 6, θα ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπίρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους Μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπίρκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Donald Trump. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στο βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δημοσιθωνία στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα τα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλίνης, τόνισε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τήρεις τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού, στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη στη Χαλκιδική από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι. Στο σημείο μεταβαίνει η ασφάλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο εξαναγκάζοντας τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία από αύριο έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: Τέσσερις ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος, επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για μια βραδιά που η ισορροπή σου λέει ανάμεσα στην ενέργεια του live, αλλά και στη δύναμη της αφήγησης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Η συναυλία θα λάβει χώρα σήμερα 5η, 18 Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5η, 18 του Ιούνιου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Στη Μοναστηρίου είμαστε στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, στην Αγίου Δημητρίου επίσης στα κόκκινα, στην Πολυτεχνείου εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, στην Ίωνος Δραγούμη, στη Μακένζι Κίνκ, και βλέπω και στο φανάρι της Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα επίσης. Σας στέλνουμε στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει η φίλη μου η Μαρία, τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια δεν είναι ποτέ μα ποτέ αρκετά. Και επειδή μεταξύ άλλων τα έχουμε ξαναπεί ότι η μέρα Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, και θα σας πούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα προβληθεί ταινία στο Θερινό Απόλλωνα, με τα έσοδα από το ταμείο να πάνε υπέρ στο συμπολίτη μας, του οποίου το συνεργείο αυτοκινήτων κάηκε τις προάλλες τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, Θερινός Απόλλων, για καλό σκοπό θα υπάρχει εκεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι δεν χαλάμε. Φυσικά αυτό είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα. Μόνο ο Βασίλης μπορεί να ζητάει τέτοια τραγούδια, δεν το συζητάω. Οπότε πάμε να χορέψουμε λίγο δίσκο και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΤΡΙ αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης 18 του Ιούνιου. Τον φίλο μου τον Στάθη και τη φίλη μου τη Λία που πίνουν καφεδάκι εκεί, λέει, στο Πανόραμα και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι. Εμείς το κάναμε αυτό. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, όποιοι έχετε γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι έχετε επίσης γενέθλια παρέα με την Genevieve Alison Jane Ballard κατά κόσμο, παλαιότερα γνωστή ως Αλφα, αλλά εμείς την ξέρουμε ως Alison Moget. Φυσικά είναι γνωστή από την συμμετοχή της στο synth pop συγκρότημα των Yazoo, το οποίο δημιούργησαν το 1981 με το πρώην μέλος των Depeche Mode, τον Vince Clarke. Γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος πάρα πολλές, Don't Go, Only You, Κουλουπού Κουλουπού. Διαλύθηκαν οι Yazoo το 1983, λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, You and Me Both, και έπειτα ακολούθησε solo καριέρα η Alison Moget. Το 2008 οι Yazoo ανακοίνωσαν την επανένωσή τους και κυκλοφόρησαν το box set In Your Room και πραγματοποίησαν περιοδία. Η Alison γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, μας ακούει, οπότε don't go, μην πας πουθενά, πάμε να χορέψουμε και πάλι για τη συνέχεια και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Νομίζω ότι σας χαλαρώσαμε, σας ηρεμήσαμε. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα η γενέθλια η Άλισον Μόγε, τον Γιαζού. Γι' αυτό ακούσαμε και τα τραγούδι παρέα με τους Γιαζού, αλλά και φυσικά από τη όλο την καριέρα της. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 18 του μήνα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και επειδή βλέπω ότι στο ρολόι λέει 6 και 27, του τεστ την οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πω μετά τους τίτλους ειδήσεων τις ταινίες της εβδομάδος, τις καινούριες, που φυσικά έχουμε και την πολύ αναμενόμενη ταινία, το περιμέναμε δηλαδή και σας το λέγαμε εδώ και καιρό, το Toy Story 5. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς έχουμε δει το Toy Story και το 1 και το 2 και το 3 κτλ. Και επειδή φέτος βλέπουμε και μάλλον δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε τη φωνή του Bad Bunny, πάμε να ακούσουμε Bad Bunny μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη ημέρα είναι κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες. Αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι χαρακτήρισε τους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφάρι ελέγχων πραγματοποιείται σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους. Νεκρή εντοπίστηκε η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει και στη Λάρισα, που έχει και τη ζέστη του. Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Και εδώ έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου. Και κάθε Πέμπτη έχουμε πρεμιέρες στους κινηματογράφους της πόλης. Του τέστην πάμε σιγά σιγά στα θερινά της πόλης, με ποπκορνάκι, με αναψυκτικό, με μπυρίτσα, με χοντοκάκι, με ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Πολύ δράμα, πολύ τρόμο και γενικότερα είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά ευτυχώς έρχεται το Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Lila Pad. Τι είναι η Lila Pad? Ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Για το παιδί την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά η ίδια ώρα? Έλαντε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, όπως παλιά. Δηλαδή, παίζουν τα παιδιά πλέον με κούκλες, με παιχνίδια όπως παίζαμε εμείς, ή παίζουν μόνο με το τάμπλετ και τα κινητά κτλ. Είναι πολύ ωραίο αυτό και κέριο ερώτημα. Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ακούμε τον Ντόμ Χάντς, τη Μάλεν, Τζοάν Κούζακ κτλ. Ενώ σας είπαμε ότι ο Pizza with Sunglasses είναι ο Bad Bunny για πρώτη φορά, ενώ στην ελληνική επίσης μεταγλώτηση ακούγονται πάρα πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί, ο Άλκης Κούρκουλος, η Αρέα Άλλη Κωνσταντινίδη, η Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου, ο Ρέστης Γιώβας, Μυρτό Φαραζή, κουλουπού, κουλουπού. Θα ήθελα εγώ, αν ακούει κάποιος εκεί έξω, ειλικρινά να μεταγλωτήσω μία τέτοια, πάρα πολύ έτσι, το έχω όνειρο. Θα ήθελα να είμαι η Τζέσι, δηλαδή να βρεθεί και η δική μου φωνή, ρε παιδί μου, σε μία τέτοια κινουμένων σχεδίων ταινία και να κάνω έστω ένα μικρό πέρασμα, ένα μικρό ρολάκι. Πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από το Toy Story 5 έρχεται και ο Θανάσιμα Πλούσιος. Πάρα πολύ ωραία. Το λέει και ο τίτλος της ταινίας. Είναι Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι δραματική κομεντή αν θέλετε. Αποκηρυγμένο, σου λέει, από τη γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρεντφέλου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσοι συγγενείς, και αν σταθούν εμπόδιοι στο δρόμο του, προτιμώ το Toy Story 5. Έρχεται και η αιμονή. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι αιμονές. Ένα horror movie, σου λέει, φτιαγμένο στα μέτρα της Gen Z. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Ένας νεαρός υπάλληλος μουσικού καταστήματος, απελπισμένα λέει ρομαντικός, ο Μπερ, χρησιμοποιεί ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται One Wish Willow για να ευχηθεί για την αγαπημένη του Νίκη, την οποία την έχει ερωτευτεί εδώ και καιρό και θέλει να τον ερωτευτεί και αυτή πίσω. Ωστόσο, η ευχή εκπληρώνεται ναι μεν, αλλά με απροσδόκητα μακάβριες συνέπειες και για τους δύο δε. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και τέλος, Λεβίτικας, σε μια μικρή και απομονωμένη πάλι τρόμος, απομονωμένη πόλη εκεί στην Αυστραλία, δύο έφηβοι, ο Νάιαμ και ο Ράιαν, πρέπει να ξεφύγουν, σου λέει, από μια βίαιη αόρατη δύναμη που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς επιλέγετε ό,τι αγαπάτε. Εμείς, επειδή σας είπαμε για Toy Story 5 και Bad Bunny, τον ακούμε εδώ σε μια μουσική σύμπραξη για τη συνέχεια. Εδώ στα... Πάρα πολύ ωραία. Εσείς επιλέγετε ό,τι αγαπάτε. Εμείς, επειδή σας είπαμε για Toy Story 5 και Bad Bunny, τον ακούμε εδώ σε μια μουσική σύμπραξη για τη συνέχεια. Εδώ...

Σταύρο, περιμένω τα κορόμιλά σου, να ξέρεις. Τι σου λέει, αφού έχω κάτω πεσμένα κορόμιλα, δεν θα φέρω κορόμιλα. Όχι, δεν χρειάζεται να φέρεις, μόνο που μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πόσο με συγκινούν τέτοια μηνύματα, όπως από το φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο. Στα Λονδίνα είναι ο τυχερός ο Δημήτρης. Στέλνω κι εγώ, Δημήτρη μου, τα σέβη και τους θερμούς μου εκεί χαιρετισμούς. Πάνω, λέει ο Δημήτρης, στο δεύτερο λεωφορείο από την Oxford Street στο Hanwell, μια διαδρομή 2 ατελείωτων ωρών. Oh. Ευτυχώς όμως, λέει, με τα ακουστικά είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά μας συγκινούν βαθιά αυτά σας τα μηνύματα και τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή, είτε με τα τηλέφωνα είτε με τα μηνύματα. Σας θέλουμε όλους εδώ και θέλουμε να σας στείλουμε και το χαμογελό μας, αλλά και την όμορφη παρέα μας και τις μουσικές μας και γενικότερα θα θέλαμε να είμαστε και μια βόλτα εκεί στο Λονδίνο, είναι η αλήθεια. Τρεις φορές έχω πάει στο Λονδίνο, αλλά θα ήθελα να πάω και τέταρτη για να έρθω να σε ανταμώσω. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, απογευματόβραδο σιγά σιγά, Πέμπτης 18 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε, ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, Δημήτρη, εκεί στο Λονδίνο, αλλά κάτσε να ακούσεις τι συμβαίνει σήμερα εδώ το βραδάκι στην όμορφη πόλη μας. Ο Πάνος Βλάχος, όπως ήδη σας προαναφέραμε, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα στις 7.30 το βράδυ, στις 8 δηλαδή ξεκινάμε, με 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Λίλα έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το Welcome to L World στο Θέατρο Κήπου. Σε λίγο, στις 7. Από την άλλη, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητικό κόσμο και τους διαχρονικούς στίχους του Άλκη Αλκαίου, τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από νέες ερμηνείες με σεβασμό και ευαισθησία. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και η Μαριάννα Ικατσιμίχα ενώνουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι γεμάτο μνήμες, γεμάτο εικόνες, γεμάτο συνέστημα. Σήμερα, Πέμπτη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια στο Soul ξεκινούν από 13 ευρώ. Ενώ σας λέγαμε ότι επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά, στην Ακτή Αρετσούς, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτή Αρετσούς, αρχής γενομένης από σήμερα, με υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ έρχονται και άλλες όμορφες βραδιές κάθε Πέμπτη. Σήμερα η αρχή γίνεται με το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο στις 8.30, θα διαρκέσει ως και στις 11, αλλά ακολουθεί και ελληνικό ροκ και έντεχνη βραδιά και πάρα πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι σας λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή σήμερα μεταξύ άλλων είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, έρχεται το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού εδώ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου από τις 7 τώρα το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ για στριφουντιές και όχι μόνο. Αυτός είναι ο Θοδωράκης, είπαμε, ο κολυμβητής, Daddy Swims, αυτή είναι η πόρτα, αυτός είναι ο Τάσος ο Τριανταφύλου, γεια σου Τάσο, και εσύ κουρεύτηκες, και εσύ 17 φαπούλες, εσύ κουρεύτηκες χθες νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έρχεται και ο Χοζιέ, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο.

Είναι πολύ γλυκό. Όχος γε, too sweet. Πολύ ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Και αυτό εδώ στο άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙ. Άκου να δεις τώρα, σου λέει το αδιαχώρητο στη Σαντορίνη. Οι τουρίστες, υπερτουρισμός, κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Επίσης έχουμε πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ελάτε και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν μπορείτε εκεί να πάτε. Και εγώ έχω πάει στη Σαντορίνη, εννοείται έχω βγει την εθιμοτυπική φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Αλλά έχουμε και ωραίο ηλιοβασίλεμα εδώ στην όμορφη πόλη μας. Και επειδή βρισκόμαστε και σε ρυθμούς όχι μουντιάλ, θα πω παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Άκου να δεις τώρα, πάνω από 10 εκατομμύρια likes, η κοιλιακή λέει του Ρονάλντο έγιναν πιο viral από όλες τις αναρτήσεις σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Πορτογάλος Superstar. Εντάξει, είναι σαν να είναι ζωγραφισμένη η κοιλιακή. Εγώ τέτοιους κοιλιακούς θα κάνω μόνο αν πάρω μία μπλούζα που έχει ζωγραφισμένους κοιλιακούς και έτσι θα σκάσω μύτη αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάλι ξανά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω το Φάνη το Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία αναμένονται οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούνκερστον για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον πηγή έμπνευσης. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις παλαιοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΕΔΙΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΕΔΙΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποίησεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από 22 μέχρι 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Γιαννοκλάδη η Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

στο 52ο λεπτό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τρία παιδιά, συγκεκριμένα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, χασκογελούν, αγκαλιάζονται, κάνουν τρέλες σε μια βιβλιοθήκη, συγκεκριμένα στην εμβληματική οβάλη αίθουσα του κτηρίου Ρισελιέ. Από τα χέρια τους περνούν μεγάλα ονόματα της γαλλικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά όμως ξεχωρίζουν τα βιβλία του έρωτα. Επειδή όμως αυτή η σκηνή στη βιβλιοθήκη εναλλασσόταν με τους υπτάμενους ακροβάτες, δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσει κανείς ποιους συγγραφείς και ποια βιβλία από τα χιλιάδες που εκπροσωπούν τη γαλλική λογοτεχνία επέλεξε ο Τόμας Τζόλι, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, για να ρίξει επάνω τους το φως. Δυστυχώς δεν βοήθησαν σε αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα θυμάστε, και οι αθλητικογράφοι που έκαναν την περιγραφή, γιατί ειδικά σε μια τέτοια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται εκτός σταδίου μέσα στην πόλη του Φωτός, δεν ήταν δυνατό να ξέρεις ποια βιβλία θα επιλογούν και άντε να προλάβεις όταν οι τίτλοι πάνω στα εξώφυλλα περνούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πια, αλλά στα χρόνια τα παλιά πηγαίναμε από νωρίς τους υπευθύνους των εκδηλώσεων, όποιες και αν ήταν αυτές, και παίρναμε το πρόγραμμα και όλα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη μετάδοση. Ξαφνικά ένα παιδί κρατά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Le Diable au Corps», «Ο διάβολος στο κορμί». Ποιο είναι αυτό? Και είναι τόσο σημαντικό για να είναι ένα από τα 9 βιβλία που επιλέχθηκαν για την τελετή έναρξης?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής απλό τρόπο, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη μουσική μας, φίλες και φίλοι, στην οποία σήμερα θα αναζητήσουμε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Κομματάκι δύσκολο ως θέμα, έτσι. Πρέπει όμως, για να μπορέσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να συνδέσουμε τα μουσικά μας κομμάτια με το κείμενο. Και όταν βέβαια ψάχνεις το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, αναπόφευκτα θα έρθεις σε επαφή με τη ζηλιά, με την ανασφάλεια, με το θυμό. Κυρίως έρχεσαι σε επαφή με έναν έρωτα ο οποίος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φαντάζει να είναι και είναι τελικά ανώτερος από οποιαδήποτε σύμβαση. Ξεκινήσαμε με το «Torn Between Two Lovers» με την Mary McGregor, φίλες και φίλοι, του 1976. Και τι ωραίος ο πρώτος στίχος, Υπάρχουν στιγμές στις οποίες μια γυναίκα πρέπει να πει αυτό που έχει στο μυαλό της, ακόμα και αν ξέρει ότι αυτά που θα πει θα πονέσουν. Ο Raymond Maurice Radiguet, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Saint-Maur-de-Fossé, στην κοιλάδα του ποταμού Μάρνη, κοντά στο Παρίσι, στις 18 Ιουνίου του 1903. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Marie Radiguet, που δίδασκε σε οικοτροφείο, και του επιτυχημένου γελιογράφου Maurice Radiguet. Όταν κάποτε ρώτησαν το Raymond για τη μητέρα του, εκείνος είπε: «Δεν ξέρω, δεν βλέπω ποτέ το πρόσωπό της. Πάντα κοιτάζει κάτω, καθώς δένει τα παπούτσια των αδελφών μου». Με τον πατέρα του είχε πολύ δύσκολη σχέση, πολύς ανταγωνισμός και ανεκτικότητα. Εκείνη που έφερνε γαλήνη στην ψυχή του και ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν η θεία του, η Ευγενία, από την πλευρά του πατέρα του. Υπόθηκε, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ποτέ, ότι ο φόβος της μητέρας του για το νερό, που προήλθε από το θάνατο του πατέρα της, του παππού, του Radiguet δηλαδή, ήταν η πηγή της ποιητικής ενασχόλησής του με τον ωκεανό. Από την πλευρά του, ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων της εποχής, τον οποίον θα ανταμώσουμε, ο Κοκτό, ισχυρίστηκε ότι η καταγωγή της Marie Radiguet, η οποία ήταν από την Μαρτινίκα, εξηγούσε την ιδιοσυγκρασία του γιού της, Raymond, ο οποίος, τη γράφει ο Κοκτόε, τη μέρα κοιμάται, καπνίζει και λατρεύει τη ζάχαρη. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «Ile de France, Ile d'amour», ο Radiguet περιγράφει με φοβερό τρόπο την πρώτη ανάμνησή του. «Βλέπω τον εαυτό μου σε ηλικία 2 χρόνων να οδηγείται από την νοσοκόμα κάθε πρωί στο οικοτροφείο θηλαίων, από το οποίο είχε αποφυτίσει η μητέρα μου 4 χρόνια νωρίτερα. Η απαλή ζεστασιά των γονάτων του στήθους ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν μπόρεσα να την ανακτήσω από τότε, καθώς εκείνη τη στιγμή που ένιωσα αυτά τα χάδια ήταν τόσο διαφορετικά από εκείνα της μητέρας μου». Σε ηλικία 6 χρόνων ο Radiguet γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Saint-Maur, εκεί όπου αποδείχθηκε άριστος μαθητής. Το 1917 ήρθε η σειρά του κορυφαίου λυκείου Καρλομάγνος, με υποτροφία παρακαλώ. Αλλά εκεί άρχισε να παραμελεί τις σχολικές του εργασίες για να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα στην κλασική λογοτεχνία. Τελικά τον απέβαλαν. Ο πατέρας του έγινε έξω φρενών.
τον έγραψε σε μαθήματα λατινικών και ελληνικών, αλλά ο Ραντίγκε, που ενδιαφερόταν περισσότερο την εποχή εκείνη για το βιβλίο «Πριγκίπισσα ντε Κλεύ», τα παραμέλησε και αυτά. Διάβαζε στις ακτές του ποταμού Μάρνη τα χρόνια εκείνα, ξαπλωμένος στην αγκυροβολημένη βάρκα του πατέρα του.

και εκτιτικότητα, φίλες και φίλοι, στα τραγούδια αναπόφευτα. You belong to me. Ανήκεις σε εμένα. Carly Simon, φίλες και φίλοι. Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 1978 και θα είναι διαχρονικό το μουσικό μας ταξίδι και θα είναι και ένα ταξίδι στο οποίο θα το διαπιστώσετε, το ύφος όσο θα περνάει η ώρα θα αλλάζει. Ο Ραντιγκέ θα δει το πρώτο του ποίημα, το Gilles de Secon με το ψευδόνυμο Ραϊμόν Ραϊκή, στην έκδοση του περιοδικού L'Instant τον Σεπτέμβριο του 1918. Η πρώτη του δημοσίευση με το πραγματικό του όνομα ήταν το Line d'Horizon, αργότερα στο Le Canard. Ενώ το Δεκέμβρη θα δημοσιεύσει και ένα διήγημα, το Tohu, στο πρωτοποριακό περιοδικό SIC. Ήταν η περίοδος κατά την οποία προσπαθούσε να μπει στο μεγάλο κύκλο των ανθρώπων της γαλλικής λογοτεχνίας. Εύκολο δεν ήταν, με την έννοια ότι την περίοδο εκείνη στα γαλλικά γράμματα είχε ξεσπάσει ένας εμφύλιος, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των μοντερνιστών και της λεγόμενης νεότερης γενιάς. Συνήθως τα χρόνια εκείνα διάλεγε στρατόπεδο. Ο Ραντιγκέ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια αυτής της νέας πρωτοπορίας, της νεότερης γενιάς, χωρίς ωστόσο να αποξενώσει τις παλαιότερες σχέσεις του με τους μοντερνιστές. Εν μέρει το κατάφερε. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους παριζιάνους φίλους του Νταντά σε ένα ποίημα του Τριστάν Ζαρά, αλλά η κακή εντύπωση που έκανε στον Λουί Αραγκόν τίναξε τα πάντα στον αέρα. Βλέπετε, σε ένα ποίημα που έστειλε ο Ραντιγκέ στον Γκιγιώμα Πολινέρ, το οποίο παρέπεμπε μέσω της αρχής του «Un Erdedon Rouge» σε ένα στίχο της ζώνης του Απολινέρ, έκανε τον Απολινέρ να νιώσει προσβεβλημένος. Και ο Κοκτώνανε καλά. Γνωρίστηκαν σε ένα λογοτεχνικό σουαρέ το 1918. Και όταν ο Ραντιγκέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του Κοκτώ, ο Μπάτλερ τον ανακοίνωσε ως εξής: «Κύριε, είναι ένα παιδί με ένα μπαστούνι». Η φύση της σχέσης του έχει αποτελέσει πηγή πολλών εικασιών, ωστόσο ουδέποτε αποδείχθηκε ότι είχαν και ερωτική σχέση. Ο Κοκτώ ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά για τον Ραντιγκέ δεν μπορούμε να το πούμε. Το σίγουρο είναι ότι είχαν σχέση μέντορα-μαθητή. Ενδεχομένως ο Κοκτώ να τα έβλεπε διαφορετικά, βέβαια, μέσα στο μυαλό του. Έτσι ήταν και ιδιαίτερος τύπος. Ήταν και κτητικός απέναντι στον προστατευόμενό του, σε βαθμό που κατά τη διάρκεια μιας μακράς απουσίας από το Παρίσι έστειλε φίλους του, όπως ήταν ο Ζορ Ζορίκ, ο συνθέτης, να προσέχουν τον Ραντιγκέ και να τον κρατούν μακριά από τις αμαρτωλές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ραντιγκέ και Κοκτώ συνεργάστηκαν πολλές φορές, κυρίως στο μανόπρακτο «Le Grand Marne Incompré» και στο λιμπρέτο για το «Paul et Virginie», μια κομική προσαρμογή όπερας του μυθιστορήματος Bernardine de Saint-Pierre. Με ποιον λέτε να ήταν αυτός που έγραψε τη μουσική? Αυτόν τον οποίο έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ως μουσικό χαλί, τον Έρικ Σατί. Ίδρυσαν και από κοινού μια λογοτεχνική επιθεώρηση, την Λεκόκ, η οποία αναβάγησε 8 μήνες αργότερα, μετά από 4 τεύχη. Πάμε στο τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στους Derek and the Dominos, αλλάζει, θα το διαπιστώσετε εδώ το ύφος. Πάμε στο «Have you ever loved a woman»?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανέβαλε την αυριανή επίσκεψή του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πετρέλαιο ρέει και το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία, που έγειρε χθες αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και η παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, μπάλα στο βουβό. Μια ιστορία θα σας πω τώρα στο διαδίκτυο και όχι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Άκης μας ακούει από την Αθήνα, παλιός αγαπημένος φίλος, όπως και η Τατιάνα βέβαια, στην οποία στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Ο Ραντιγκέ δουλεύει πλέον πάνω στο πρώτο του βιβλίο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το βιβλίο «Ο διάβολος στο κορμί». Είχε έρθει η ώρα για τον αντίποδα της μυθολογίας του πολέμου, το αντίθετο άκρο του ηρωισμού, τη μέγιστη απομάκρυνση από τις εθνικές εξάρσεις και το πατριωτικό χρέος. Ποιος μπορεί να είναι όλα αυτά? Για τον Ραντιγκέ είναι η απροκάλυπτη εξομολόγηση ενός μυθιστορηματικού ήρωα για την οφειλή του στον πόλεμο ως πρωταρχικού παράγοντα για την ευτυχία του. Πρόκειται για την ευτυχία του έρωτα που ο 16χρονος αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο βιώνει με την 19χρονη Μάρθα, σύζυγο ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λέει ο ίδιος ο ήρωας σε κάποια φάση του βιβλίου? Προσέξτε μια φοβερή εξομολόγηση στη σελίδα 67. Οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θα ήταν παιδική χήμερα να εύχομαι το θάνατο του άντρα της. Αλλά τώρα αυτή η ευχή γινόταν τόσο ένοχη όσο αν τον είχα σκοτώσει. Χρωστούσα στον πόλεμο την ευτυχία που μόλις άρχιζε. Περίμενα χάρη στον πόλεμο να αποκορυφωθεί. Ήλπιζα πως ο πόλεμος θα διευκόλυνε το μίσος μου, όπως ένας άγνωστος που διαπράττει το έγκλημα στη θέση μας. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αναλυτικά η ιστορία του «Ο διάβολος στο κορμί»? Ένα παιδί μόλις 12 χρόνων, στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τις μετακινήσεις της οικογένειάς του με στόχο να ξεφύγουν από τους κινδύνους της γυπνίασης με το μέτωπο. Δεν παρακολουθεί κανονικά μαθήματα στο σχολείο και σημαδεύεται από την πλήξη που του προκαλούν τα χρόνια του πολέμου. Στα 15, το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται στο μυθιστόρημα, είπαμε, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, γνωρίζει την 18χρονη Μάρτ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος θα γίνει και αμέσως μετά ο ήρωας και η Μάρτ ενώνονται σε μια φλογερή σχέση. Ο σύζυγος της κοπέλας, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σπάνια επιστρέφει στην νεαρή σύζυγό του. Κανείς δεν έχει το θάρρος να του μιλήσει για τη συμπεριφορά της γυναίκας του. Οι οικογένειες των δύο ερωτευμένων και ο περίγυρος γενικότερα γνωρίζουν τη σχέση και αντιδρούν, αλλά είπαμε, αντιδρούν μόνο προς το ζευγάρι. Δεν λένε κουβέντα στον σύζυγο που βρίσκεται στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο νεαρός έχει μια κυκλοθυμική και κτητική συμπεριφορά προς τη Μάρτ, σε σημείο θα έλεγε κανείς σκληρότητας. Όταν η κοπέλα μένει έγκυος, ο νεαρός καταραίει μπρος την προοπτική της πατρότητας, φανερώνοντας έτσι την αδυναμία ενός εφήβου να βιώσει την περιπέτεια ενός άντρα στη λογική μιας μόνιμης σχέσης. Φίλες και φίλοι, δεν τολμώ να συνεχίσω, διότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο και δεν θα ήθελα ποτέ να τα προδώσω.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1923, με λίγα λόγια 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ήρωές του που επέστρεψαν από τα μέτωπα λογικά ακόμη ζούνε. Ζουν και όλοι όσοι τραυματίστηκαν από τον πόλεμο, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν. Και ξαφνικά έρχεται ένας συγγραφέας να περιγράψει την ερωτική σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μέτωπο και παλεύει ενάντια σε πρόσους και αψβουργούς.

Το 2006 η Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει το τραγούδι Back to Black. Το απεχθές γάγκρενα πραγματικά για τον πολιτισμό μας Politically Correct έχει βάλει ένα beep στο τραγούδι όταν αυτό ακούγεται. Εμείς ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Δεν θα θέλαμε ποτέ να σας παίξουμε ένα τραγούδι στο οποίο θα ακουστεί ένα beep. Ως εκ τούτου ψάξαμε και βρήκαμε τι, φίλες και φίλοι, το demo. Ουσιαστικά την κασέτα που είχε πάει η Amy Winehouse στο στούντιο προκειμένου να εγκριθεί. Ας το ακούσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά βέβαια την ιστορία που γνωρίζετε πλέον από την αρχή τι έχει στον πυρήνα της, αλλά είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή του, γιατί είπαμε, είναι το demo.

πιο αδρή αυτή η ηχογράφηση, έτσι, κακά τα ψέματα, διόλου καλοποιημένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε όταν κυκλοφόρησε το Back to Black της Amy Winehouse, αλλά αδρά τα πράγματα και στη σημερινή μας εκπομπή νομίζω ότι πήγε Γάντι. Το σκάνδαλο που ξέσπασε, φίλες και φίλοι, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα στους συνανθρώπους τους με χέρια κομμένα, πόδια κομμένα και ψυχολογικά διαταραγμένοι, να κυκλοφορεί ένα βιβλίο στο οποίο η σύζυγος ενός πολεμιστή τον απατά με κάποιον άλλον άντρα. Προσέξτε όμως τι έγινε. Οι κριτικές, μεταξύ των οποίων και αυτές των Μακ Τζακόμπ ή του Πολ Βαλερί, ήταν ενθουσιώδεις. Και το βιβλίο τελικά άντεξε. Το έργο απερίφραστα θέτει τον έρωτα πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία. Ακόμη και εκείνη της ανθρώπινης ζωής. Οι δύο εραστές δεν βρίσκουν απλώς την ιδανική ευκαιρία να ευτυχήσουν χάρη στην απουσία του συζύγου στον πόλεμο, αλλά και απερίφραστα επιθυμούν την παράταση της ευτυχίας εκείνης. Ο μενόμενος πόλεμος αποτελεί αναπόφευτα προαπαιτούμενο για την ανεμπόδιστη ερωτική του σχέση. Η βίωσή της περιφρονεί την κοινή γνώμη και αδιαφορεί για τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. Η μόνη ηθική που αναγνωρίζεται είναι αυτή του έρωτα. Όσο διαβάζει κανείς το βιβλίο, συνειδητοποιεί ότι μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος σε όλες του τις κλίμακες, από την

μικρότερη, όπως είναι η ακύρωση των στρατιωτικών αδειών, που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες κοινές στιγμές για τους δύο εραστές, έως και τη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η λήξη του πολέμου θα σημάνει τι? Θα σημάνει το τέλος της σχέσης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χάσκει ένα προαιώνιο ζήτημα. Έχουμε έναν μέχρι σε σχάτων ερωτικό ιδεαλισμό? Κι όμως όχι. Ο αφηγητής γνωρίζει τις αυταπάτες του έρωτα και φροντίζει να τις θυμάται συχνά. Σε κάποια στιγμή, με αρκετή δόση ειρωνίας, τι λέει? Ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι σαν την ποίηση και ότι όλοι οι εραστές, ακόμα και οι μετριότεροι, νομίζουν ότι καινοτομούν. Ο έρωτας είναι ο εγωισμός που μοιράζονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό και θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του και ζει με το ψέμα. Ούτως ή άλλως, καθημερινά μάχεται στο δικό του πολεμικό πεδίο με όλες τις αγωνίες ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Την επιθυμία της υποταγής στον άλλον, τον ανταγωνισμό της εξουσίας, την αγωνία της διάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει μια άλλη εξίσου παράπλευρη οπτική της ζωής πίσω από τον πόλεμο, πέρα και από την παιδική οπτική. Διότι γράφει μέσα ο αφηγητής, και όσοι ήδη με αντιπαθούν, ας θυμηθούν τι σήμαινε ο πόλεμος για πάρα πολλά μικρά αγόρια. Τι σήμαινε? 4 χρόνια μεγάλων διακοπών. Ο αφηγητής αναφέρει ένα δραματικό περιστατικό. Μια νεαρή υπηρέτρια έχει βρεθεί στη στέγη του σπιτιού όπου εργάζεται, διαμαρτυρόμενη για την κακομεταχείριση από τους κυρίους της, ενώ εκείνοι παριστάνουν τους απόντες στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα βηματίζει πέρα δόθε σαν να κάνει βόλτα στη γέφυρα ενός σημεοστολισμένου πλοίου, ενώ οι φωτεινές λιχνίες μπροστά της σχημάτιζαν μια πραγματική ράμπα. Όταν οι βιαστικοί περαστικοί δεν της αφιερώνουν παρά μονάχα ένα λεπτό, εκείνη μοιάζει με μοναχική καπετάνισσα κουρσάρων που έχει μείνει ολομόναχη σε ένα καράβι που βουλιάζει. Ο ήρωας αφηγητής τονίζει πως αν επιμένει σε ένα τέτοιο επεισόδιο είναι γιατί βοηθάει να καταλάβει κανείς καλύτερα την παράξενη εποχή του πολέμου, αλλά και πόσο αναζητούσε σε κάθε περίσταση την ποίηση των πραγμάτων. Να το ψάξετε το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, ο Ραντιγκέ έπινε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και δούλευε πάνω στο δεύτερο μυθιστόρημά του, τον χορό του Κόμιτα Ντορζέλ. Παρίσι, 1920. Ο Φρανσουά Ντεσεργές, ένας νεαρός μαθητής, απόγονος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας, συναντά τον διπλωμάτη Πολ Ρομπέν, φίλο του Κόμι Αντορζέλ, σε μια παράσταση του Τσίρκο Μεντράνο. Εδώ θα γνωρίσει και την γυναίκα του Κόμι, την κόμισα Μαχό Ντορζέλ.

Μετά από μια τέτοια γνωριμία έχω την αίσθηση ότι το Sugar Ζάχαρη των Editors θα ήταν και αυτό ότι έπρεπε. Οι Editors είναι σαν ένα φως, ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα φως το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει ποτέ. Δεν έλεγαν ποτέ τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα υπενήσονται, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο Sugar υπάρχει ο βασικός πυρήνας. Υπάρχει το ερωτικό τρίγωνο. Ο Φρανσουά ερωτεύεται την Μαχό με την πρώτη ματιά. Κρύβει καλά τον ερωτά του και παλεύει με νύχια και με δόντια να μπει στο περιβάλλον του Κόμι. Φρανσουά και η Μαχό έρχονται όλο και πιο κοντά. Η Μαχό σταδιακά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Το μυθιστόρημα είναι γνωστό ότι είχε αρκετές αναθεωρήσεις. Η πρώτη ήταν 400 σελίδων πριν σταλεί στον τυπογράφο. Το προσχέδιο εξετάστηκε και διορθώθηκε από τους Κοκτώ και Ζωζεφ Κεσέλ, σε βαθμό που όταν εκδόθηκε ένας κριτικός να γράψει «αυτός είναι ένας πολύ καλός Κοκτώ». Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι ένα αγνό ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά ο Κοκτώ αναφέρει στον πρόλογό του στην έκδοση του 1924 ότι η σύμβαση και η ευπρέπεια καλύπτουν το πιο θολό και ακόλαστο είδος αγνότητας. Κοκτώ εδώ και σε λεκί, μα ο συγγραφέας του χορού του Κόμιτα Ντορζέλ πού ήταν? Α, είχε πεθάνει, φίλες και φίλοι, ναι. Ραντιγέ είχε ήδη πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου του 1923, σε ηλικία μόλις 20 χρόνων από τη Φοϊδή πυρετό. Πάντως είχε προλάβει να αρβωνιαστεί το φωτομοντέλο της εποχής, την πρόνοια Perlmutter, κάνοντας τον Κοκτώ να αφρίζει. Ποια ήταν αυτή που φρόντισε για την κηδεία του, στην οποία παραβρέθηκε κόσμος και κόσμος? Η Κοκό Σανέλ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Nick Cave, The Bad Seeds και το τραγούδι Henry Lee. Μάλιστα κάλεσαν την Joy Harvey να τραγουδήσει συντροφιά. Ανατρεπτικό τραγούδι. Μια πανέμορφη γυναίκα προσπαθεί να πείσει έναν άνδρα να σταθεί στο πλευρό της, αλλά εκείνος αγαπά τη δικιά του σύντροφο. Και τότε αυτή η γυναίκα τον μαχαιρώνει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάς Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί να αλλάξει», είπε ο Vance σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. «Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε επένσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Συμμαχία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Σύγκρουση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. «Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών», απάντησε η κυρία Κάλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία», δήλωσε. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Προβλήματα προκάλεσαν βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από τη κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και στη συνέχεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία για αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρών και των αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από τη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ιδονίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανελειμμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αγωγής. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Εξετάζονται και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια. Χθες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Επιστρέφει στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Es la historia.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης στη δημιουργία δομής μεταναστών. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς καταγράφονται μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που είχε επηρεαστεί από τη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων. Ήδη από το πρωί αρκετά πλοία τα οποία ήταν εγκλωβισμένα περνούν είτε με προορισμό τα λιμάνια του Ιράν και των κρατών του Περσικού κόλπου είτε με φορτία από τις χώρες του κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκριση για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταβραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας κατάθεση αγωγής. Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Νικήτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε αρκετές μέρες πριν από τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

10 και 4, αυτό σημαίνει πως ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 102 και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Μην ξεχνιέστε, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σήμερα με τον Τάσο 30 φίλου στον ήχο. Όμως θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Ξεκινάτε να μας στέλνετε που είστε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, μια μέρα έμεινε και μετά έρχεται.

Κάθε χρόνο και λιγότεροι, και μιλάω για τους Έλληνες και τις γεννήσεις που έχουμε στη χώρα μας, ανησυχητική είναι η μείωση των γεννήσεων για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε σχέση με το 2025, με το 2024, οι γεννήσεις το 2025 σημείωσαν επιπλέον πτώση 4,2%. Και αν προσθέσετε ότι το 2025 σε σχέση με το 2024 είχαμε και μια πτώση της τάξης του 7%, καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Μοναδική εξαίρεση, εκεί που σημειώθηκε αύξηση στις γεννήσεις, ήταν η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη έσωσε λοιπόν την παρτίδα φέτος. Πάρα πολύ ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση στις γεννήσεις ήταν στην Αττική, και ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη. Κάτι που δείχνει ότι στις δύο μεγάλες πόλεις τα πράγματα δεν πάνε καλά ως προς την οικονομία, αλλά και ως προς τη διάθεση της νέας γενιάς να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παιδιού, γιατί εκεί είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός αυτών των ηλικιών. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν θα δείτε πάρα πολλούς νέους, όλοι έχουν μαζευτεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Αν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταγράφεται τέτοια μεγάλη μείωση στις γεννήσεις, τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ άσχημα. Πόσες γεννήσεις είχαμε, περιμένετε να σας πω ακριβώς. 65.594 γεννήσεις, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια γεννήθηκαν. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις ηλικίες 24 με 34. Ακολουθεί το ποσοστό 30 μέχρι 34, 35 μέχρι 39 και φυσικά υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ηλικίες 40 μέχρι 44 ετών. Κάτι που εξηγείται από την βελτίωση των συνθήκων στην τεχνολογία, σε εξωσωματικές δηλαδή, γιατί προσφεύγουν σε εξωσωματικές τα περισσότερα ζευγάρια σε αυτήν την ηλικία. Ως προς την ηθαγένεια, 8,9 προς 1 είναι η αναλογία. Ως προς τις μητέρες με ελληνική ηθαγένεια, από τις αλλοδαπές μητέρες που βρίσκονται στη χώρα μας. Όπως και να έχει, τα πράγματα αυτά, τα στοιχεία τα έχουν οι αρχές και πρέπει να προχωρήσουν σίγουρα σε πολύ συγκροτημένα μέτρα, να δουν ποια είναι ακριβώς η αιτία. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι η μοναδική αιτία είναι το οικονομικό, δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είναι τα πολύ δύσκολα ωράρια. Πλέον οι ηλικίες οι παραγωγικές, δηλαδή 25 με 35, δουλεύουν 12 ώρα. Νομίζω ότι δεν επηρεάζει αυτό. Φυσικά και επηρεάζει. Είναι το στεγαστικό. Η αύξηση των ενοικίων, λένε οι περισσότεροι, ότι τους εμποδίζει ώστε να προχωρήσουν γρήγορα σε οικογένεια μετά από το γάμο τους. Μην πάμε και στο γάμο, γιατί εκεί να δείτε τι πτώση έχουμε.

Η είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα θα δείξει το μέγεθος της ανθρώπινης βλακείας που υπάρχει μερικές φορές στη χώρα μας. Θα σας πάω στην Πάρο, όπου ένας ιδιοκτήτης σπιτιού εκεί πέρα κρέμασε έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Για να καταλάβετε, αυτή η χελώνα ανήκει στο είδος της γερακοχελώνας. Είναι ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Όχι μόνο λοιπόν, δεν ξέρουμε βέβαια πώς βρέθηκε νεκρή αυτή η χελώνα, αλλά ξέρουμε ότι έχει κρεμαστεί έξω από την πόρτα του. Έγινε μια καταγγελία από κάτοικο του νησιού, πήγε αμέσως ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ειδοποίησε τις αρχές και κινητοποιήθηκαν και ανέλαβαν την υπόθεση. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Ένα περιστατικό που μας άφησε πραγματικά άφωνος σημειώθηκε στην Πάρο. Επισκέπτρια του νησιού μας ενημέρωσε ότι κάτοικος έχει κρεμάσει έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειται για γερακοχελώνα, όπως είπαμε πριν, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων ζώο. Η αστυνομία ενημερώθηκε, όπως είπαμε, μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και φυσικά κλήθηκε ο ιδιοκτήτης να δώσει εξηγήσεις. Δεν έχουμε κάποια έξτρα ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι, δηλαδή αν υπάρχει κάποια ποινή, θα σας το μεταδώσουμε μέσα στην εκπομπή.

Σήμερα πραγματικά το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει ειδήσεις που θα σας κάνει να χάσετε πάσα ιδέα για το ανθρώπινο είδος. Θα σας πάω στα Άνω Λιώσια, όπου ένας 19χρονος οδηγός στα ξημερώματα της Πέμπτης αποφάσισε να βάλει λίγο δυνατά μουσική και να κάνει βόλτες στην περιοχή του. Σε ένα μικρό σμαρτάκι, ξέρετε αυτά τα αμάξια που χωράνε μόνο δύο άτομα και αυτά με το ζόρι, έβαλε μέσα 14 ηχεία μεγάλης ισχύως και δύο ενισχυτές. Και είχε τη μουσική στο τέρμα. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Σε κάποιο από τους κύκλους τον εντόπισε η αστυνομία, το συνέλαβε, του κατέσχεσε προφανώς τα ηχεία και τους δύο ενισχυτές και του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όλα αυτά, όπως είπαμε, ένας 19χρονος οδηγός που βρήκε έξυπνη ιδέα να ξυπνήσει όλη τη γειτονιά με 14 ηχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, έδωσε την έγκρισή του στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης τους. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δεις τι επιτυχία έχουμε, Τάσο, έχουν έρθει 4 μηνύματα και τα 4 από γυναίκες. Λοιπόν, η Ειρήνη μας ζητάει να βρει το Someone Somewhere των Simply Minds. Someone Somewhere. Η Μελίν, καταπληκτικό όνομα το Μελίν, είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. Μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευγενία μας λέει ότι σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Ευγενία, ό,τι επιθυμείς να τα χιλιάσεις, να τα χαρείς κυρίως όλα τα χρόνια που θα έρθουν. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Και η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι δεν περνάει καλά όταν βγαίνει έξω, γιατί δεν πίνει αλκοόλ, γιατί κάνει δίαιτα. Δέσποινα, είναι γνωστό ότι δεν κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι. Δίαιτα κάνουμε από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Και ό,τι αποτελέσματα έχει, τι να κάνουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα αποδεχτούμε το σώμα μας. Έτσι δεν λένε, δεν είναι το καινούργιο μότο. Αποδεχτείτε το σώμα σας. Έτσι λοιπόν έχουν αποδεχθεί το σώμα τους οι συμμετέχοντες αύριο στη Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 19η συνεχή χρονιά, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα, αλλά θα ξεκινήσουν οι δράσεις από πιο πριν, στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα έχει διάφορα δρόμενα, bodybuilding, μουσικές, DJ κτλ. Η συμμετοχή είναι απολύτως ελεύθερη για όλους, με ποδήλατα, rollers, πατίνια και κάθε άλλο μη μηχανοκίνητο μέσο. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις δράσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media της οργάνωσης και να το βρείτε. Η φετινή διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, λέει, για να μπει ένα οριστικό στόπ στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση, την κλιματική κρίση και τη βία. Σύνθημα έχει «Ελάτε όσο γυμνή τολμάτε». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 70 πόλεις ανά τον κόσμο και η Θεσσαλονίκη κρατά σταθερά τα σκύπτρα στη χώρα μας από το 2008. Είναι ένα happening, δεν έχει και πάρα πολύ. Πρόπερση νομίζω είχα πετύχει την ποδηλατοδρομία. Δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν περίπου 30-40 ποδήλατα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό για την πόλη μας. Μην ξεχνάτε και ξεκινάει και το Pride αύριο, αλλά και η έκθεση βιβλίου. Άρα αναμένουμε βροχές και πράγματι οι μετεωρολόγοι αύριο δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχές γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τάσο, το βρήκαμε το τραγούδι? Το βρήκαμε. Πάμε να το παίξουμε για την Ειρήνη.

Και εκεί που λέμε τα έχουμε δει όλα, έρχεται μια είδηση από τον Πειραιά που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις σκέψεις μας, να ξανακάνουμε σκέψεις γύρω από αυτό. Ένας 77χρονος μάλωσε με δύο περαστικούς για μια θέση πάρκινγκ και μετά τους απείλησε με μια τριένα. Όπως ακούσατε, τριένα, έτσι, ούτε μαχαίρι, ούτε κατσαβίδι, ούτε κανένα εξάρτημα από αυτά που έχουμε για το αμάξι. Έβγαλε μια τριένα από το αμάξι του, μήκους 130 εκατοστών. Μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι δηλαδή, και ξεκίνησε να τους απειλεί και να τους πάρει στο κυνήγι. Κάποιος από την περιοχή ειδοποίησε τους αστυνομικούς, η ομάδα Δίας κατέφθασε σχετικά γρήγορα, κινητοποίησε τον 77χρονο, τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε φυσικά και εν λόγω 3-1. Γι' αυτό, παιδιά, ηθικό δίδαγμα, μη μαλώνετε για τα πάρκινγκ. Αν και κάποιοι, παιδιά, το σηκώνουν το καβγά, έτσι. Είναι κάποιοι εδώ στο κέντρο που μένω και όταν φεύγουν από το πάρκινγκ βάζουν γλάστρες, πλαστικές καρέκλες, κάτι μηχανάκια δεν έχουν πάνω σέλα, ποδήλατα, τσουβάλια με άμμο. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτό, έτσι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στο κέντρο, ειδικά τώρα που γίνονται έργα με τα πεζοδρόμια, και μόλις βρούμε μια θέση πάρκινγκ, πέφτουμε πάνω σαν τα κοράκια.

77 ετών ο άλλος στον Πειραιά βγήκε βόλτα με την τρίαινά του και τώρα θα σας πάω στο Πόρτο Ράφτιο, που ένας 16χρονος υπό την απειλή της βίας εξανάγκαζε έναν 14χρονο να κλέβει τα κοσμήματα της μητέρας του και να του τα παραδίδει ώστε να μην τον χτυπήσει βαριά. Όπως καταλάβατε, η μητέρα του κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι έλειπαν αρκετά κοσμήματα και όταν είδανε ο μικρός ότι το πράγμα πάει να ξεφύγει, να ειδοποιηθεί η αστυνομία κτλ., της τα εξομολογήθηκε όλα. Πήγαν στην αστυνομία, ο 16χρονος συνελήφθη. Πόσα λέτε ότι έβγαλε από αυτό? Αυτό το πράγμα κρατούσε μήνες. Έβγαλε 10.000 ευρώ. Παρέδιδε τα κοσμήματα σε ένα χειροδανιστήριο, σε ανταλλακτήριο χρυσού και αποκόμισε 10.000 ευρώ μόνο από τον 14χρονο, γιατί μόνο αυτή την υπόθεση ξέρουμε. Στο σπίτι του τι βρέθηκε σε αυτό το καλόπεδο? Βρέθηκαν σιδερογροθιές, 5 φωτοβολίδες, πιστόλι που εκτοξεύει φωτοβολίδα, μαχαίρια κτλ. Κτλ. Εκτός από τον ίδιο αναζητούνται και άλλοι δύο συνεργοί του, και αυτοί 16 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και μένει να συλληφθούν και αυτοί, και φυσικά συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τι θα περιμένεις τώρα από αυτόν τον 16χρονο, όταν στα 16 έχει σκεφτεί όλη αυτή τη μηχανογραφία για να βγάζει χρήματα και στην κατοχή του βρίσκονται 5 φωτοβολίδες, στα 18 τι να περιμένεις, να μπει στην Αλκάιντα, τι να πω, δεν ξέρω.

Κάπου στη λίστα, Τάσο, έχω Ραφαέλα Καρά. Βρες την για να το παίξουμε αμέσως μετά και θα σου πω γιατί, θα καταλάβεις. Σήμερα γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Έρασμος και η Αλίνα. Να πούμε, να χαιρετήσουμε και το Στέλιο. Δεν μας ακούνε μόνο γυναίκες σήμερα, μας ακούει και ο Στέλιος, ο οποίος μας λέει να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, τα προηγούμενα χρόνια. Το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ του Monterey. Μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Ό,τι απέμεινε από την κιθάρα που κάηκε πουλήθηκε πολλά εκατομμύρια δολάρια χρόνια μετά. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλο τεσκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ, είναι τραγουδιστής, σιγουργός, συνθέτης, φυσικά ιδρυτικό μέλος των Beatles. Έχει χρηστεί υπότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά. Ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, πάρα πολύ αγαπητή στην Ιταλία. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Ιταλικός τύπος έγραψε: πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Η φωτογράφησή της ως καλόγρια με σεξι εμφάνιση κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Ιταλία ανάμεσα στους υποστηρικτές της και στους βαθιά θρησκευόμενους. Πράγματι, αν ψάξετε δημοσιεύματα της εποχής, γινότανε καθημερινά διαμαρτυρίες στους δρόμους, όπου απ' τη μία ήταν αυτοί που έλεγαν ότι προσβάλλει τη θρησκεία, η καθολική θρησκεία, και απ' την άλλη ήταν υποστηρικτές της Ραφαέλα Καρά που έλεγαν καλά έκανε. Σας πάω το 2010, όπου η παγκόσμια λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς, πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το 2010, δείτε μερικές φορές πώς τα φέρνει η ζωή. Οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Τους στίχους βρήκε πεταμένους στο πάτωμα μια καθαρίστρια.

Ό,τι και να λένε για την ιταλική μουσική, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστική. Δεν προσπαθήσαν να αντιγράψουν 100% την αγγλική pop. Δηλαδή καταλαβαίνεις ένα τραγούδι όταν τα ακούς ότι είναι ιταλικό, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βγάζουμε ακριβώς καρμπών τραγούδια, όπως θα παράγουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11, εμείς θα επιστρέψουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι έδωσε την έγκριση για συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν. Προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευση ώστε οι διαπραγματευτές μας να εξελιχθούν με πολύ όμορφο τρόπο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, ξεκαθάρισε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανοαμερικανικής Συμφωνίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενο στο θαλάσσιο drone γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου, ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε κρόη λοιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, από το μεσημέρι νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε στα μουντιαλικά. Διαμαρτύρεστε ότι το μουντιάλ είναι δύσκολες ώρες, αλλά η τηλεθέαση άλλα δείχνει. Πάνω από 20% δείχνει τηλεθέαση στα μάτς που είναι μετά τις 12. Οπότε κάθεστε και τα βλέπετε. Λογικό είναι, θα μου πεις, κάθε 4 χρόνια βλέπουμε μουντιάλ. Αλλά αυτό το μουντιάλ το φετινό δεν διεκδικεί και δάφνες ποιότητας. Πολύ μέτριο ποδόσφαιρο βλέπουμε. Όπως το παιχνίδι που γίνεται τώρα, Ελβετία-Βοσνία, κάτι σαν ποδόσφαιρο παίζουν. Κυκλοφορούν την μπάλα εκεί γύρω στο κέντρο, αλλά προς το αντίπαλο τέρμα δεν φτάνει ποτέ. 0-0 λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο 52 είμαστε. Χθες έγινε το καλύτερο match του Μουντιάλ. Αγγλία εναντίον Κροατίας, 4-2. Η Αγγλία με τον τρόπο που έπαιξε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Και στις, κάθε φορά που έκανε επίθεση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και 6 και 7. 7-2. Και η Κροατία δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, ήταν πάρα πολύ σταθερή, αλλά η Αγγλία υπερήχε. Η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά. Το Ουσμπεκιστάν έχασε 1-3 από την Κολομβία. Νωρίτερα το απόγευμα η Τσεχία έφερε 1-1 με την Νότια Αφρική, προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς και μετά έκατσε και περίμενε τον αντίπαλο. Και φυσικά η Νότια Αφρική το εκμεταλλεύτηκε και σημείωσε το παρθενικό της γκολ σε αυτό το Μουντιάλ και πήρε το βαθμό της οπαλίας και όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον όμιλο για το ποιος θα περάσει. Αργότερα, στη 1 η ώρα το βράδυ, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ. Αν κερδίσει ο Καναδάς, περνάει στην επόμενη φάση. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σημαντικό παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας. Να πούμε ότι διαμαρτύρονται και για το cooling break οι φιλαθλοί. Λένε ότι δεν προσφέρει τίποτα. Κάπου διάβασα μάλιστα ότι το πρώτο cooling break που γίνεται κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τους μύες τους. Κάτι διάβασα. Δεν έχει προλάβει να συσσωρευτεί γαλακτικό οξύ στους μύες και τους προκαλεί, λέει, αποσυντονίζει το κορμί τους. Φυσικά όλα αυτά γίνονται για τις διαφημιστικές, για το χρόνο τον τηλεοπτικό, περισσότερα χρήματα για τη FIFA και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου, αλλά ούτε και ο φίλαθλος που κάθεται και περιμένει 2 και 3 λεπτά για να πιούν νερό και να δροσιστούν, όπως λέει, οι ποδοσφαιριστές.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Μέγαν Μάρκλ. Δεν φτάνει που τη διώξαν από το παλάτι και δεν απολαμβάνει τα προνόμια του να είσαι πριγκίπισσα. Αποφάσισε το κορίτσι να δουλέψει, να βγάλει τα δικά της χρήματα. Έφτιαξε μια εταιρεία όπου δημιουργεί προϊόντα ευζωίας, δηλαδή τσάι, μαρμελάδες και διάφορα τέτοια. Αλλά τις μείναν απόλυτες οι μαρμελάδες. Συγκεκριμένα έχουν μείνει απόλυτα 650.190 βάζα μαρμελάδας, που η αξία τους υπολογίζεται, μισό λεπτό να το βρω, σε 5 εκατομμύρια δολάρια. 60 δολάρια το ένα έχει αυτό το βαζάκι. Κινδυνεύουν να λήξουν μέσα στους επόμενους, στις επόμενες 45 μέρες για την ακρίβεια, αν δεν πουληθούν, κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτο. Οπότε η εταιρεία που δημιούργησε αμέσως θα έχει μια τεράστια ζημιά. Η Μέγαν Μάρκλ, που ξεκίνησε, τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό στην πολύ πετυχημένη σειρά The Suits, παντρεύτηκε, έκανε το γάμο των ονείρων της, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε. Είχε κακές σχέσεις και με την γιαγιά Ελισάβετ, αλλά και με τον Κάρολο, και με τον άλλη την πριγκίψα, δεν μου έρχεται το όνομά της, η Μίτλετον, και με τη Μίτλετον αποφάσισαν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να πάρει μπρος και η καριέρα της. Ο ένας έγραψε ένα βιβλίο, η άλλη έκανε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχτηκε σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, αλλά κατά τα άλλα τα οικονομικά τους πάνε χάλια. Ζούνε μόνο με 10 εκατομμύρια το χρόνο που τους δίνει το παλάτι. Οπότε, αν δεν αγοράσετε μαρμελάδες, δεν τη βλέπω καλά τη Μέγαν Μάρκλ.

Από τρέλα, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά και έξω. Θα σας πάω στην Τουρκία, όπου ένας οδηγός minivan που εκτελούσε ένα μικρό δρομολόγιο ανάμεσα σε δύο χωριά στην Τουρκία δέχτηκε επίθεση από έναν επιβάτη, άρχισε να τον δέρνει, ακινητοποίησε το minivan και κατέβασε τους επιβάτες, κατέβηκε και ο οδηγός. Ο δράστης που άρχισε να δέρνει τον οδηγό πήρε το όχημα, ξεκίνησε και σε 4 χιλιόμετρα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε και σκοτώθηκε. Μια απλή Πέμπτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένουμε την πλήρη κατάβαση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τον αγώνα μεταξύ Ελβετίας και Βοσνίας Ζερκοβίνης, η Ελβετία άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0. Υπάλληλος του μήνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναδείχθηκε ένας υπάλληλος στην Αθήνα, όπου έβρισκε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και αντί να τους κόψει το πρόστιμο που ήταν περίπου 100 ευρώ, τους ζητούσε 20 ευρώ για να μην τους κόψει κλίση. Προφανώς οι επιβάτες το δέχονταν για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο. Κάποιος τον κατήγγειλε και συνελήφθη από την αστυνομία. Η καταγγελία έφτασε φυσικά και στο σωματείο των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπομπή του. Και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση μιας ληστείας. Ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από 5 άτομα τα οποία τον απείλησαν με όπλο και πριώνει ότι θα τον ακροτηριάσουν. Αναγκάστηκε να τους δώσει τους κωδικούς του από την τράπεζα, έκαναν αναλήψεις 20.000 ευρώ και τους μετέφερε και άλλα 5.000 ευρώ σε λογαριασμούς. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες, ήταν δύο αδέρφια 20 και 16 ετών παρακαλώ, ενώ και άλλοι τρεις που συνέβαλαν σε αυτή τη ληστεία αναζητούνται από τις αρχές. Έχει αυξηθεί η βία. Μόνο σήμερα σας έχω πει 3-4 περιστατικά. Πραγματικά σήμερα η σημερινή μέρα ήταν πολύ πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Το καλό το κρατούσαν για το τέλος οι Ελβετοί. Σημείωσαν και δεύτερο γκολ. Έχουν κλειδώσει τη νίκη. Από ό,τι φαίνεται, 5 λεπτά μένουν για να λήξει το μάτς. 2-0 τη Βοσνία και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να περάσει την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, Παρασκευή, αν αποφασίσετε να βγείτε κάπου έξω. Αν θέλετε να πάτε σε κάποιο θερινό, στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία Θανάσιμος Πλούσιος του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσο συγκανικά εμπόδια και αν σταθούν στον δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία περιπέτεια, παύλα περιπέτεια. Όσοι την έχουν δει λένε ότι είναι ικανοποιητική. Δεν θα περάσετε άσχημα δηλαδή. Μια πολύ ωραία εκδήλωση γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής που γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα φίλων μουσικής Μη 1 φιλοξενείται η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Η είσοδος είναι ελεύθερη αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Στο Θέατρο Κήπου ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορεία στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία και στο Θέατρο Γης ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στην πόλη μας για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Κάθε καλοκαίρι ο Μίλτος Πασχαλίδης γεμίζει τα θέατρα που έχουμε με τους πιστούς ακολούθους του. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Σολ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική ροκ και εναλλακτική σκηνή.

Και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, θα γίνουν παρουσιάσεις, θα υπάρχουν θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Την αγαπάει την έκθεση βιβλίου στην παραλία ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και την τιμάει. Περνάνε από εκεί χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Δεν προλαβαίνω να πω δύο κουβέντες. Έβαλε και τρίτο γκολ η Ελβετία. 3-0. Νομίζω ότι θα σταματήσει. Έχει πέσει ο ρυθμός. Σπουδαία νίκη για τους Ελβετούς. 1 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στη Νέα Υόρκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του NBA από τους New York Knicks. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος φάνηκε να το καταχαίρεται, χόρευε, τον έχει πιάσει κάμερα να χορεύει σε τρελούς ρυθμούς, αλλά και ο Μπεν Στίλερ, πολύ γνωστός για τα αισθήματά του προς την ομάδα των New York Knicks, κάθε χρόνο είναι στις μπροστινές θέσεις στο γήπεδο. Μετά από 53 χρόνια λοιπόν κατέκτησαν ξανά το πρωτάθλημα οι New York Knicks και ο Μπεν Στίλερ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ γι' αυτό, και την αναμένουμε και εμείς πώς και πώς. Ιστορικό αυτό το πρωτάθλημα για τους New York Knicks, γιατί πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους στην αρχή της χρονιάς και κατάφεραν να κλείσουν πάρα πολλά στόματα. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Κώστα Σαββίδη στη δεύτερη ώρα που κατάφεραν και με υπέμεναν και φρόντισαν να πάνε όλα τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επισήμως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από Ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολά, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν στο βιολογικό καθαρισμό εξέδωσε το λιμενικό σώμα. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχου, καθώς και για τον αποκλεισμό του παράλληλου χώρου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τον περιορισμό εξάπλωσης της ρύπανσης. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λιδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διελεύσεως. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

It's just the fear of losing you. Don't you

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά.